0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

σταμάτησε τα άλογα. Τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο, επάνω από τον νόμο

φουλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά.

ο μικρό με σκισμένο φανελάκι και το χέρι βρωμικό μου αφήνει ραβασάκια

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

πηξίδα να έχει επιστροφή. Να νιώθω με στην αγκαλιά σου, να με κοντά σου. Ήσουν εσύ οι αποσκευές μου,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Τρέχω όλη μέρα να προλάβω, μου φύγει η ψυχή.

Όλη αυτή την έφτιαξα με 80 πινελιές. Τον ήλιο φόλιασα ψηλά στις φιλουσιές. Ο λόφος του προφητηλιά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και μ' ό,τι θέλεις διάλεξε πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μύρμικιου τρυπούλα. Και για μια χώρα άγνωστη κοινάω την αυγή.

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τα αριστερό μπαίνω σφιχτό μαντίνδι. Η χώρα αυτή άγνωστη φαίνεται να μακραίνει. Μα όσο μακριά κι αν κατοικεί,

Στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κόπες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κόπες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι.

φαντάρους ναι, στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους δροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη.

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους, όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τσακάντα λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυόκολλους, όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

Λοιπόν, καλημέρα σας. Και πάλι ζωντανά σήμερα, όπως υποσχέθηκα. Και με αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Το θυμάστε που είπα ότι θα κάνω σήμερα ένα αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Είναι η εκπομπή ένα Σαββάτο χάρα, μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Και σήμερα θα κάνουμε μια περιήγηση καλοκαιρινή, αναμνησιακή, μουσική κλπ. Δίπλα μου, πολύτιμος βοηθός και αρρωγός σε αυτό που κάνω μία ώρα, ο Σπύρος Παπακώστας. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο Viber βέβαια, 69-85-87-00-59, το επαναλαμβάνω. 69-85-87-00-59. Λοιπόν, το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι συνέστημα, μυρωδιά, εικόνα, ανάμνηση. Είναι έξω από τα τζιτζίκα το μεσημέρι, το αεράκι που φυσάει στο μπαλκόνι, το νερό που μπάζει, που στάζει από τα μαλλιά μετά τη βουτιά. Είναι τα θερινά σινεμά. Είναι οι βόλτες με τους φίλους, τα παγωτά, τα νησιά που περιμένουν. Είναι οι έρωτες που γεννιούνται κάτω από τον ήλιο και οι αναμνήσεις που κρατάνε για αυτούς. Για το χειμώνα, βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτήν την εποχή. Όπως σας είπα, και αναμνησιακό και μουσικό. Με μνήμες αλλά και τραγούδια που έβαλαν το σημάδι τους στη ζωή μας. Λοιπόν, την πετρία με το παραδοσιακό τραγούδι την έχω φάει εδώ και χρόνια. Το έχετε καταλάβει, 2,5 χρόνια που μιλάμε. Και λέω λοιπόν κλασικά να ξεκινήσω με ένα δημόδες. Ένα τραγούδι που έχω ακούσει δεκάδες φορές στα πανηγυρία της περιοχής μου και που δυστυχώς φέτος δεν θα μπορέσω να πάω. Τούτο καλοκαίρι λοιπόν με την Τάση Αδέρα.

Λοιπόν, τώρα μια και άρχισαμε τα δημόδες, να εξηγήσω μερικά πράγματα. Η βάση της ποιήσης, της λογοτεχνίας οποιοδήποτε λαού είναι η δημοτική του παράδοση. Μου το είχαν πει παλιά και δεν το πίστευα. Έχω πιστεί πλέον γι' αυτό. Ειλικρινά το λέω. Τώρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε στα δικά μας τα καινούργια. Και πάμε βέβαια στο Σαββόπουλο. Μπορεί στην εφηβεία μας να τον είχαμε ταυτίσει με την επανάσταση απέναντι στους γονείς και στην εξουσία. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορεί στην πορεία να επιδείχθη ότι η εφιάλτης ήταν το είδωλο. Αλήθεια όμως το πάθος μας. Εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στα άλλα που έγραψε ο Σαββόπουλος, έγραψε και θαυμάσιους στίχους για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν από τον Διονύση Σαββόπουλο.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Α, μου στείλε καλημέρα Μιχάλη, ο οποίος, ο φίλος ο Μιχάλης, ο Μιχάλης Βουρίκης, μου γράφει το εξής καταπληκτικό. Τα δημοτικά, αδερφέ, είναι διαμάντια και ροκ περισσότερο από όσο φανταζόμασταν. Φρόντισαν οι χουντέοι και άλλοι ανεκδίκητοι να τα ταυτίσουν με την ανοησία τους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου Μιχάλη. Το 1975 γνώρισα ένα μεγάλο ποιητή, εν πάση περιπτώσει. Πρώτη και τελευταία φορά, λέτε. Τον Κάτσο. Ο οποίος μου με ρώτησε τι δημοτικά άκουγα στην περιοχή μου. Του είπα κανένα γιατί τα συχαίνομαι. Και μου λέει γιατί. Και το εξήγησα τον λόγο. Δηλαδή πήγαινα, εν πάση περιπτώσει, να δω κινηματογράφο και έβλεπε τους χοντέους να τραγουδάνε, να χορεύουν δημοτικά. Ή υπήρχε ένας καπαφλής στην τηλεόραση που έφυγε κάθε Κυριακή και έλεγε δημοτικά και στο τέλος έλεγε και ένα δημοτικό για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Τα είχα συγχαθεί. Μετά γλύκανε. Θυμάμαι τότε μου είπε, όταν θα μεγαλώσει θα καταλάβει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν φτάνει μόνο μου οι χουντέοι όμως. Φταίει και φταίμε και εμείς η αριστερή. Έχει και η αριστερά τα προβλήματά της. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε τώρα. Για το καλοκαίρι είπαμε έτσι. Πιο πάνω σας είπα λοιπόν στο καλοκαίρι είναι και τα θερινά σινεμά. Vox, Riviera, αλλά και τόσα άλλα έτσι. Πόσες ταινίες δεν είσαι συμφανισμένες με αυτά. Εκεί δεν είναι τα παιδικά μας χρόνια, εκεί δεν είναι η εφηβεία μας. Τα θερινά σινεμά λοιπόν από το Λουκιανό και Λαϊδόνι.

Λοιπόν, πέραν όμως των ταινιών, τα θερινά σινεμά ήταν και τα νιάτα μας, οι ερωτές μας, που τους φαντασιώναμε ως ήρωες των ταινιών που βλέπαμε, μέσα από ιταλικές, αλλά και αμερικάνικες ταινίες. Άλλοι ως αλιτάμπουρες, για καλό σκοπό όμως, όπως οι Blues Brothers, και άλλες ως ανυπότακτες ερωτευμένες γυναίκες, δηλαδή σαν τη Μελίνα στη Στέλλα. Άπροπο την ευκαιρία, αν βρεθείτε στα Εξάρχεια κάποια φορά και περάστε από την διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Οικονόμου, εκεί σταματήστε για λίγο, εκεί στην Καλλιδρομίου. Φανταστείτε την Μελίνα να ανεβαίνει την Καλλιδρομίου και τον Φούντα με ένα σουγιά στο χέρι να την κατεβαίνει και να της φωνάζει «Στέλλα, φύγει, κρατά μαχαίρι». Ξέρετε, εκεί γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της Στέλλα. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τη Χριστιάνα στο καλοκαίρι που θα έρθει σε στίχους της Ελληνές, Νικόλα Κοπούλα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το Summer Time το ξέρετε. Εγώ το πρωτάκουσα, για να είμαι ειλικρινής, στο Woodstock. Από την Τζόπλιν. Το Summer Time είναι μια άρια. Αλλά είναι εν είδη ανουρίσματος άρια. Γραμμή από τον Gershwin, βέβαια, για την όπερα την γνωστή, την Porky and Bess. Porky και Bess, δηλαδή. Το λιμπρέτο το έγραψε ο Hayward και ο στιχουργός Άιρα Gershwin, αδερφός συνθέτη. Ας αναλογιστούμε λίγο όμως στη συγκεκριμένη όπερα. Αυτή λοιπόν έκανε πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1935. Αφορούσε τη σχέση ανάμεσα στον Porgy, ένα μαύρο άστιγο ζητιάνο, και την Bess, την οποία την έσωζε από τους βασανιστές της, το βίαιο εραστή της και τον ντίλερ που της έδινε ναρκωτικά. Στην τρίτη πράξη λοιπόν, η Bess, να ορίζοντας με αυτό το τραγούδι το μωρό της Κλάρας, που ήταν πια ορφανό, του έλεγε: «Καλοκαίρι και η ζωή ξέγνιαστη, τα ψάρια πηδάνε και το μπαμπάκι είναι ψηλό. Ο μπαμπάς είναι πλούσιος και η μαμά καλονή. Σώπα μωρό, μην κλαις. Ένα πρωί σαν αυτό θα σηκωθείς τραγουδώντας να πλώσεις τα φτερά σου». Εδώ το ακούμε τη Fitzgerald.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάρα, μια Κυριακή πρωί, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον φίλο Σπύρο Πακώστε στον ήχο. Δεύτερο μέρος και επιστρέφουμε στα δικά μας. Λοιπόν, θα σας πω δύο ατάκες. Κορίτσια στον ήλιο και ένα πρωινό η Παναγιά μου. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει νιώσει ερωτικό συγκριτημά με αυτό το τραγούδι. Μια καταπληκτική ταινία του Γεωργιάδη, έτσι. Με την Λόμπερκ, την νεαρή Λόμπερκ, ως τουρίστρια, το Γιάννη Βόλιο. Θυμηθείτε, Στάσου Μίγδαλα. Και τι εκπληκτική ερμηνεία τη Δημητριάδη στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Η στίχη στο Γιώργο ανήκουν στον Γιώργο Παστεφάνου. Κορίτσια στον ήλιο, λοιπόν. Άννα Μπέλ, με τη Μαρία Δημητριάδη.

Και αφού είμαστε λοιπόν σε αυτό το κλίμα, πάλι στίχους, με στίχους ο Παστεφάν θα συνηθίσουμε. Μόνο που η μουσική ανήκει πλέον στο Γιάννη Σπανό. Και το τραγούδι είναι, τα λέγαμε, νεοκυματικό. Ο όρος νεοκύμα είναι μετάφραση του ομώνυμου κινηματογραφικού κινήματος της Nouvelle Vague, που επικράτησε στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 50. Και, εν πάση περιπτώσει, το πνεύμα αυτού των τραγουδιών μεταφέρθηκε στη ελληνική μουσική από τον Γιάννη Σπανό. Βέβαια, καμιά σχέση δεν έχει με τον Γάλλο προπατορά του, έτσι. Ήταν άλλο το κίνημα της Nouvelle Vague και άλλο το κίνημα το δικό μας. Το δικό μας ήταν αυτό τον όρο, τον χρησιμοποίησε σαν διαφημιστικό σλόγγαν η εταιρεία Λύρα. Και ήταν μια ιδέα του παραγωγού της, του μεγάλου Αλέκου Πατσιφά, εν πάση περιπτώσει. Όμως τι στο διάλογο μας μοιάζει μας. Αυτά τα τραγούδια που βγήκαν και που κατέκλυψαν τα ραδιόφωνα αλλά και τις ψυχές μας, μας γέμιζαν, αισθανόμασταν όμορφα. Ακούστε λοιπόν τώρα την Κέτι Χωματά να λέει, να μιλάει για μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ξέρω, θα σας θυμίσει κάτι. Και εμένα μου θύμισε πάρα πολλά πράγματα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι λοιπόν.

0: Λοιπόν, τον Βαγγέλη Γερμανό τον προτάξω το 1972 στο Κύτταρο, δίπλα στη Σαββόπουλο. Ήταν ένας ψηλός, λεπτός νεαρός, με ξανθά μακριά μαλλιά. Θυμάμαι με εντυπωσίασε τότε με ένα τραγούδι που ερμήνεται. Το τραγούδι ήταν «Ο Απόκληρος». Ξέρετε, «Απόκληρο» με ύπνο ραδιά κλπ. Τον ξανασυνάντησα, εντός εισαγωγικών το ξανασυνάντησα, στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Ταμπαράκια». Τότε με εντυπωσίασε η κρουαζιέρα του. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι, το επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που είναι ακριβώς το πνεύμα της δεκαετίας του 80 και αυτό αντιλαμβανόμασταν, ας πούμε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Ακούστε λοιπόν τον Βαγγέλη Γερμανό στην κρουαζιέρα του.
1: Το πλοίο θα σου

Λοιπόν, σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, αυτό ήταν γύρω στις αρχές του 80, έτσι, στη θεατρική σεζόν 1991-1992, ο Σταμάτης Κραουνάκης μας προτείνει μια άλλη κρουαζιέρα. Την κρουαζιέρα του διαδρόμου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για το έργο «Εκτοπάτωμα» του Αλφρέ Ζέρι. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στους ενίκους μιας πολυκατοικίας στο Παρίσι, τη δεκαετία του 30, που αντιμετωπίζει εκείνη την περίοδο, όπως και όλη η Ευρώπη, δηλαδή εξαιτίας του κράκ του 29 στην Αμερική, αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση. Εκεί λοιπόν ξεδιπλώνονται έρωτες, όνειρα, συγκρούσεις. Και κάποια στιγμή βέβαια οι ήρωες συνειδητοποιούν ότι πάνω από εκεί πέρα από τα όνειρα υπάρχει αγάπη, συντροφικότητα, αλληλεγγύη κλπ. Και μόνο μέσα από αυτή την αίσθηση μπορούν να βγούμε νικητές στο παιχνίδι της ζωής. Αυτό είναι το έργο, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν από το έκτο πάτωμα ακούμε την Κατιάνα Μπαλανίκα να τραγουδά τους θαυμάσιους στίχους Λίνος Νικολακοπούλου για το τραγούδι «Η κρουαζιέρα του διαδρόμου».

Λοιπόν, καλοκαίρι είναι συνηθισμένο αυτό, για τη γενιά μου τουλάχιστον, με τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου. Επειδή υπάρχουν και έρωτες συγκλονιστικοί που μας κάνουν να φεύγουμε τρέχοντας από αυτούς. Ό,τι σας πω είναι όσα έχει πει ο Παπάζογλου σε συνέδευση συνεντεύξη, έτσι. Λοιπόν, ένα τέτοιο έρωτα λοιπόν έζησε ο Παπάζογλου στα τέλη του Ιουνίου του 1978, τότε που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Είχαν γκρεμιστεί σπίτια, είχαμε νεκρούς και λοιπόν. Τότε λοιπόν ο Παπάζογλου πρότεινε στη γυναίκα του να πάρει την κόρη του στην νεογέννητη και να πάνε σε συγγενείς στην Αμερική να μείνουν. Ο ίδιος έμεινε πίσω και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Δημήτρη Σαββόπουλου στο Πύλιο. Εκεί λοιπόν, όπως ήδη εξομολογήθηκε, γνώρισε μια καλονή η οποία τον μάγεψε. Ο Παπάζογλου την ερωτεύτηκε αμέσως, όμως οι τύψεις για τη γυναίκα του και το νεογέννητο παιδί του δεν τον άφηναν να παραδοθεί στο πάθος του. Μπήκε στο αυτοκίνητό του αποφασισμένος να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Στη διαδρομή η μελαγχολία και οι σκέψεις του χτύπησαν κόκκινο. Ο Αύγουστος μόλις είχε συλληφθεί στο μυαλό του στιχουργικά και μουσικά. Όπως θα πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στα άκρα» με την Βίκη Φλέσσα, το τραγούδι αυτό τον Αύγουστο δηλαδή, ποτέ δεν το έγραψε σε χαρτί, το θυμόμουν απ' έξω. Το μισό είναι για την κόρη μου και το μισό για αυτή την κοπέλα.

Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, καταρχήν καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάμπρος, καλημέρα Λάμπρο, καλημέρα, σε ευχαριστώ που μου θυμίζεις τα όμορφα χρόνια της Νιώτης. Όχι, να είσαι καλά. Λοιπόν, σταμάτησα λίγο τον Αύγουστο γιατί έχουμε να πλησιάζουμε προς το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Κάρπαθο, ένα νησί με μουσική παράδοση αιώνων και που η μουσική αυτή παράδοση είναι από τους πιο αρχαίγονες και ζωντανές του Αιγαίου. Εκεί η κυρίαρχα στοιχεία είναι η λύρα, η τσαμπούνα, το λαούτο, ενώ τα τραγούδια τους είναι κυρίως αυτοσχέδιες μαντινάδες. Επιλέγω το σκοπό της νύχτας, ένα τραγούδι που σίγουρα τραγουδιέται τα καλοκαίρια και είναι τόσο θαυμάσιο.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το μικρό αυτό αφιέρωμα στο καλοκαίρι, όπως αρχίσαμε, παραδοσιακό. Ως γνωστόν, οι βλάχοι, οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, ξεκινούσαν παραδοσιακά για τα βουνά στα μέσα της Άνοιξης και κάπου γύρω, μέσα στον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, κάπου εκεί πέρα, δηλαδή κοντά στη γιορτή του Άγιου Γιώργη. Έφευγαν λοιπόν και ανέβαιναν στα βουνά και εκεί έμεναν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για να βρουν πλούσια βοσκοτόπια και γύριζαν στα χυμαδιά τους το φθινόπωρο, το Αγίου Δημητρίου δηλαδή. Λοιπόν, γι' αυτά θα πάρετε μια γεύση από τον μέγιστο Τάκη Καρναβά. Το τραγούδι που θα ακούσετε, το Σίκο Επάνω Δημήτρου δηλαδή. Λοιπόν, εγώ όμως κάπου εδώ σας αφήνω. Από μένα, τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Σπύρο Παπακώστα, να έχετε καλή συνέχεια Κυριακής και καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη, το άλλο Σάββατο. Μην φύγετε όμως από το κόκκινο, ακολουθεί με τις ειδήσεις η Αγγέλα Ντάρζανο και μετά ο Διονύσης Ελευθεράτος με την εκπομπή του. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σκληρή ολονύχτια μάχη με τις φλόγες του ωραίου καστρού Θεσσαλονίκης έδωσαν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 8:30 το απόγευμα και συνεχίζει να μένεται ως σήμερα το πρωί. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι αποαέρος ρήψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το πυρηνό μέτωπο. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες. Έφλεκτα υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνικά πνοί καλύπτουν την περιοχή. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εντάσσεως έως 6 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν τον καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα. Ζημιές έχουν διαπιστωθεί σε σπίτια, αποθήκες και άλλες υποδομές. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε σύλλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Η περιοχή της Φιλοθέης έχει εκκαινωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Παράλληλα, εκδόθηκαν 2 μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λυτής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ με το πρώτο φως ξεκίνησαν οι αναέριες ρήψεις νερού. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα, του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 76χρονος και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές. 16 από αυτές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τη διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για σήμερα στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 βρίσκονται επίσης η Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψισταριές και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Συνελήφθη ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση, η οποία κατατέθηκε ως αποτέλεσμα επεισοδίου με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Η υπόθεση ξεκίνησε σύμφωνα με το ΜΕΓΑ όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου ένα μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσής του, που όπως υποστήριξε αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα στελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μεγαλύτερο σεβασμό και συνεργασία με τους γιατρούς και τους επιστήμονες που υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές και τα νησιά μας, ζήτησε ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και κάλεσε κεντρική κυβέρνηση, υγειονομικές περιφέρειες και τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχουν κίνητρα στους γιατρούς μας που αντί να φεύγουν στο εξωτερικό επιλέγουν να υπηρετήσουν τους ακριτές μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συνέρευσαν στο Τέμενος, όπου εκτίθενται ακόμη σε λαϊκό προσκύνημα. Ισορός του ανώτατου ηγέτη τους, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία επί 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί σε ηλικία 86 ετών, από πείρα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Οι συγκεντρωθέντες στο προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκρατήματος της Μεγάλης Μοσαλά θρυνούν για το θάνατο του ηγέτη τους, χτυπώντας τα στήθη τους και κραδένοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-0 του Καναδά και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης. Το γκολ στο 70 λεπτό από τον Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Γαλλία θα βρεθεί στα προημιτελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την Πέμπτη στη Βοστόνη.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση προς το απόγευμα αναμένονται σήμερα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 8. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
0: Στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο στο μέτρο του δυνατού μια καλή εβδομάδα. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι καθόλου καλά. Στο Ρεόκαστρο ακούσαμε αναλυτικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε από την Αγγέλα Νταρζάνου τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κάποιος πως είναι πραγματικά πνιγυρό. Είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητικό να ξέρεις πως κάθε φορά που έρχεται καλοκαίρι θα αντιμετωπίσει πολλοί κόσμος τα ίδια. Μοιάζει με νομοτέλεια, ενώ δεν είναι, δεν θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι. Και όταν λέω πως δεν θα έπρεπε να είναι, δεν εννοώ βεβαίως ότι μπορεί να πατήσει κάποιος ένα κουμπί και να εξαλειφθούν οι λόγοι, και δεν είναι μόνο ένας, για τους οποίους έχουμε πυρκαγιές, να εξαφανιστούν αιτίες, σκοπιμότητες, αμέλειες από σχέδια μέχρι βοσκοτόπια και βλακίες, όλα. Ως γνωστόν, όλα διαδραματίζουν το ρόλο τους, το ένα στη μία περίπτωση, το άλλο στην άλλη. Από την ανθρώπινη στεροβουλία μέχρι την ανθρώπινη ηλιθιότητα, η ποικιλία είναι μεγάλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια χώρα που τα ίδια πράγματα ζει κάθε χρόνο σε τόσο μεγάλη έκταση, υποτίθεται πως τους μηχανισμούς προστασίας και τους μηχανισμούς πρόληψης και τους μηχανισμούς κατάσβεσης έπρεπε να τους έχει ενισχύσει, αλλά αποσωπητικά. Θυμάμαι, συζητούσαμε παλιά, όταν λέω παλιά, πριν από τα μνημόνια, πώς να τον επέφεραν ισοπαίδωση, ας μην φοβηθούμε την λέξη, σε όλες τις δομές κοινής ωφέλειας, όχι με τη στενή έννοια του όρου. Συζητούσαμε πως εκείνα τα κλισέ για λιγότερο κράτος που ακούγαμε από τους φιλελεύθερους σήμαιναν λιγότερα όλα. Λιγότερα όλα όσα σχετίζονταν με την παροχή προστασίας. Από λιγότερη μέρημνα για την υγεία και την παιδεία μέχρι λιγότερη προστασία από τέτοιου είδους καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους θα συζητήσουμε έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, και αυτό θα το ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνου, με τον συνάδελφο Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, για ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν, και δεν είναι όλα καλά βεβαίως, για να μην σας πω πως τα περισσότερα δεν είναι καλά, στη Γερμανία, και παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον έτσι ευρύτερο από το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία μέχρι τα της οικονομίας. Θα πληροφορηθήκατε ίσως, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πως η Volkswagen αποφάσισε να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας. Μην σκεφτείτε πως 100.000 θέσεις εργασίας στην Γερμανία, αλλά λάβουμε υπόψη δηλαδή τα πληθυσμιακά δεδομένα, δεν είναι μια σοβαρή παράμετρος, είναι πολύ σοβαρή παράμετρος, διότι είναι το 1 τέταρτο, θα μας το πει ο Φέρι αργότερα, των θέσεων εργασίας συνολικά στην Volkswagen, και να κλείσει και 4 εργοστάσια στη Γερμανία. Όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς πως αντιπροσωπεύουν το καθόλου πετυχημένο story των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια, και όχι μόνο στη Γερμανία και όχι μόνο χθες προχθές, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή η Γερμανία είναι η λιγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης στον οικονομικό τομέα, θα δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα, είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, εκδήλωση με αφορμή το ποδοσφαιρικό Μουντιάλ που διοργανώνει πολύ δραστήρια και πολύ αξιόλογη συντακτική ομάδα του περιοδικού Χούμπα, επ' ευκαιρία της έκδοσης του νέου τεύχους του 56ου, που και πότε θα τα πούμε στην συνέχεια. Να ξέρετε πάντως πως το περιοδικό Χούμπα
αν δεν το έχετε υπόψη, ας το μάθετε. Είναι ένα πολύ αξιόλογο περιοδικό που αναδεικνύει κοινωνικές και πολλές φορές και πολιτικές πλευρές του αθλητικού στερεώματος με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε στο σαν σήμερα να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 5η Ιουλίου και θα επανέλθουμε εδώ στα δικά μας. Ήταν σαν σήμερα το 1943 όταν άρχισε η μάχη του Κούρσκ. Η μάχη του Κούρσκ που έμεινε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη αρματομαχία στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι περιττό βεβαίως να σας πω ποιοι ήταν οι αντιμαχόμενοι, ποιες ήταν οι δύο πλευρές. Από τη μια μεριά η Σοβιετική, ο Κόκκινος Στρατός, και από την άλλη τα ναζιστικά στρατεύματα. Πρώτα επιτέθηκαν οι Γερμανοί, οι Ναζί, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό. Οι επιχειρήσεις διήρκησαν μέχρι την 23η Αυγούστου, για το ίδιο έτος βεβαίως μιλάμε, το 1943, και έληξαν με νίκη του Κόκκινου Στρατού. Αυτή πολύ μεγάλη και σε διάρκεια, αλλά και από πλευράς συμμετοχής και στρατιωτών, αλλά κυρίως αρμάτων μάχης, όπως προαναφέραμε, χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Από τη μια μεριά είχαμε τη γερμανική επίθεση, 5 Ιουλίου του 1943 με 17 Ιουλίου του 1943, και μετά την σοβιετική αντεπίθεση, κατά διάρκεια της οποίας ο Κόκκινος Στρατός κατάφερε να απελευθερώσει το Αριόλ, το Μπέλγκοροντ και στα νότια το Χάρκοβο. Τώρα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποιο ήταν το διατάφτα αυτής της νίκης του Σοβιετικού στρατού? Οι Γερμανοί σταμάτησαν να επιτίθεται, στην ουσία σταμάτησαν να κάνουν επιθετικές επιχειρήσεις στο ανατολικό μέτωπο. Οι Σοβιετικοί πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων για τα καλά, και όταν λέω για τα καλά, ενώ όπως επί της ουσίας ολοκληρώθηκε αυτό που είχε αρχίσει με την έκφαση της μάχης στο Στάλιγκραντ. Οι Σοβιετικοί λοιπόν πήραν μάλλον την υπεροχή, μέχρι τότε δεν την είχαν, ας αποφύγω το ρήμα, ανέκτησαν, πήραν την υπεροχή σε όλες τις πλευρές του γερμανο-σοβιετικού μετώπου, εφόλης της γραμμής δηλαδή, και θα έλεγε κανείς ότι αυτή η μάχη διαδραμάτισε πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδια την έκφαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να αφήσουμε μερικά που είχαμε σημειώσει για να μην καθυστερήσουμε. Ήταν σαν σήμερα το 1948 όταν θεσπίστηκε από τους εργατικούς στην Αγγλία το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, για το οποίο ήταν περήφανοι οι Άγγλοι. Πολύ περήφανη μέχρι και πριν από αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, εκεί στις τελετές, στην τελετή έναρξη, υπήρχε μια ξεχωριστή αναφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο βεβαίως δεν είναι κρατεό όπως ήταν κάποτε. Και να πάμε στην 5η Ιουλίου του 2015, δεν χρειάζεται βεβαίως να θυμίσω πολλά. Είχαμε το δημοψήφισμα, τη συντριπτική υπεροχή του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των

Λοιπόν, καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου. Εύχεται η Μαρία. Καλημέρα να τα αποδώσω σε έτερη Μαρία. Τι γράφει ο Κώστας, που στέλνει και αυτό στις ευχές του, ανταποδίδουμε βεβαίως, κατοικώντας κοντά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, δηλαδή πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Ρεόκαστρο και την εστία της Πυρκαγιάς, από τις 9 περίπου το βράδυ μέχρι τουλάχιστον 2 το πρωί, μυρίζαμε τον καπνό, λες και η φωτιά στη γειτονιά μας. Και ακούω πως πάλι σχετιζόταν με εργοστάσιο ανακύκλωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας, φίλε Κώστα, τι θα μαθευθεί. Καλημέρα, Διονύση, γράφει ο Βασίλης από τον Άλυμο. Στον τόπο μας έχουμε ως φυσικό φαινόμενο πια την περίοδο των πυρκαγιών, την περίοδο του σκαβάλου, την περίοδο της ανέχειας. Να τα χαιρόμαστε όλα αυτά. Νομίζω πως τα σκάνδαλα δεν έχουν χρονικούς προσδιορισμούς και περιορισμούς, αγαπητέ Βασίλη. Σε αντίθεση με τις πυρκαγιές, δεν το λέω για να παρηγορηθούμε σε σχέση με τις πυρκαγιές. Είτε πρόκειται για εμπρισμούς, είτε πρόκειται για άλλες απαράδεκτες καταστάσεις. Αλλά ούτε η ανέχεια ούτε τα σκάνδαλα νομίζω πως μπαίνουν σε καλούπια χρονικά. Η ανέχεια μπορείς να πεις πως σε κάποιες περιόδους, εκεί που άλλος ξέρει πως πρέπει να πληρώσει και την εφορία και τον έμφυα και τον φόρο εισοδήματος και τα λοιπά. Καλημέρα στην Φωτεινή. Καλημέρα, η φωτογραφία τραβήθηκε πριν από 5 λεπτά από την άλλη πλευρά της πόλης. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ μία μουντάδα φοβερή. Ο Θωμάς μας στέλνει φωτογραφία από πάνω, από την Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα ως προς την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν είναι καλά και εμείς ακούσαμε ένα τραγούδι που απευθύνεται σε πρόσωπο και λέει «You are no good». Το τραγούδι είναι πασίγνωστο. Είναι τραγούδι της Λίντα Ρόνσταντ που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, μια μέρα σαν κι αυτή, 5 Ιουλίου του 1974, κάπου στο Χόλιγουντ, και το ακούμε ευθύς αμέσως.

Καλημέρα στην Μάρθα, η οποία στέλνει ένα μήνυμα σχετικό με το τραγούδι «Ώστε της Λίντα Ρόσταντ» ήταν αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι. Δεν ξέρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν της Κάρολ Κίνγκ. Όχι, της Ρόσταντ ήταν, και εμείς προλαβαίνουμε να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για μουσική σήμερα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε επίσης σαν σήμερα, αλλά 10 χρόνια νωρίτερα, το 1964, όταν η ΔΕΜ, μάλλον δεν ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, να το διορθώσω, κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Ήταν το Gloria από τους ΔΕΜ, το συγκρότημα τότε του Van Morrison, το ακούμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

να συνεχίσω να ανταποδίδω ευχές. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Βρασίδα, καλημέρα στη Ζωή, η οποία λέει 3 με 5 Ιουλίου γίνονται στο Τρίκερι εκδηλώσεις μνήμης για τις εξόριστες γυναίκες. Δεν ξέρω αν έγινε κάποια αναφορά στο σταθμό, σημειώνει η Ζωή. Να το τσεκάρω, αν μάθω περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορώ να το πω ή και στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ξέρετε, επειδή πολλοίς κόσμος ακούει το κόκκινο, όπως και άλλους σταθμούς πλέον, από το ίντερνετ, δεν σημαίνει πως μας ακούει μόνο κόσμος στα σημεία στα οποία μπορεί να πιάσει κανείς το κόκκινο, μπορεί να ακούσει κανείς το κόκκινο κανονικά με συμβατικό τρόπο από το ραδιόφωνο του, διότι υπάρχει και το ίντερνετ. Και ως εκ τούτου, υπομνήσεις για όσα συμβαίνουν, είτε πρόκειται για εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο πολύ μακριά από την Αττική ή από τη Θεσσαλονίκη ή από την Πάτρα, γιατί λειτουργούν κόκκινα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανώφελο, έχει την σημασία του. Δεν το ξέχασα, Αντώνη, δεν το ξέχασα. Είχα πει χθες πως θα έκανα μία αναφορά στον τελικό του Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1954 που διεξήχθη σαν χθες, όχι σαν σήμερα, 4η Ιουλίου ήταν, απλώς δεν πρόλαβα να το πω, το 1954, μέσα σε ένα κλίμα πολύ έντονης φόρτισης και με τα ψυχροπολεμικά χαρακτηριστικά να εντείνονται. Και αυτό το λέω για να κατανοήσουμε πως είτε το ήθελαν είτε δεν το ήθελαν οι ποδοσφαιριστές των δύο εθνικών ομάδων, δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας από τη μία πλευρά και της Ουγγαρίας από την άλλη, έμοιαζαν με μαχητές σε ένα προβεβλημένο μέτωπο του ψυχρού πολέμου. Έτσι φάνταζε εκείνος ο τελικός ανάμεσα στην Ουγγαρία, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, έτσι, που ανήκε στο σιδηρούν παραπέτασμα, όπως έλεγαν τότε αυτοί που το έλεγαν, ξέρετε, και τη Δυτική Γερμανία. Πρώτα πάμε στα αμιγώς αθλητικά και μετά θα μιλήσουμε λίγο για την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα, για να μπούμε λίγο στο πετσί εκείνης της εποχής. Νίκησαν με 3-2 οι Δυτικογερμανοί και το αποτέλεσμα εκείνο χαρακτηρίστηκε ως θαύμα. Εκείνος ο τελικός έμεινε στην ιστορία ως το θαύμα της Βέρνης. Οι Ούγγροι του Πούσκας, του Κότσης και άλλων εξαιρετικών παιχτών ήταν μακράν καλύτερη ομάδα, άλλωστε νωρίτερα στην διαδιοργάνωση είχαν συντρίψει τους Γερμανούς με 8-3, ήταν το ακλόνητο φαβορί, αλλά έχασαν με 3-2. Οι Γερμανοί είπαν εκ των υστέρων και βρήκαν μια καλή ευκαιρία να διαφημίσουν και ένα προϊόν, ότι η επικράτησή τους, η επικράτηση της ομάδας τους οφειλόταν τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό στα παπούτσια τα επαναστατικά εκείνης της εποχής που είχε πουλήσει η Adidas την δυτικογερμανική εθνική ομάδα, κάποια παπούτσια με ειδικά καρφιά βίδωτα που διευκόλυναν την κίνηση σε λασπωμένα τερέν, και εκείνη την ημέρα του τελικού λόγω βροχής η λάσπη ήταν πολύ. Τελικά όμως, όπως τελικά αποδείχθηκε, και όταν λέω πως τελικά αποδείχθηκε, εννοώ ότι το παραδέχτηκαν και οι Γερμανοί, όχι κάποιος επίσημος φορέας του γερμανικού κράτους, αλλά μία έρευνα του Πανεπιστημίου της Λειψίας που έγινε δεκαετίες αργότερα, πως εάν κάτι πρέπει να πιστωθεί στην γερμανική μεθοδικότητα ή μάλλον προνοητικότητα, δεν ήταν τα παπούτσια τα βολικά, αλλά ήταν τα αναβολικά. Ήταν το ντόπινγκ, το οποίο εκείνη την εποχή, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Στους καιρούς μας τώρα, αν μάθουμε ότι κάποιος ντοπαρίστηκε, λέμε OK, αλλά να συζητήσουμε ποια είναι ακριβώς
τα όρια ανάμεσα στις κανονικές βιταμίνες, ποια είναι απαγορευμένη ουσία, ποια δεν είναι κτλ. Γιατί όλοι κάτι παίρνουν. Εκείνη την εποχή, αυτός που έπαιρνε το συγκεκριμένο σκεύασμα, τη συγκεκριμένη ουσία, αποκτούσε φοβερή και τρομερή υπεροχή. Έτσι, είναι φανερό. Τι είχαν πάρει οι δυτικογερμανοί παίχτες? Οι δυτικογερμανικοί παίχτες, παρότι νόμιζαν ότι είχαν πάρει βιταμίνη C απλώς, είχαν πάρει το πρεβιτίν. Πρεβιτίνη, έτσι να το πω ελληνιστή. Ήταν μια ουσία την οποία νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδιναν οι Ναζί στους στρατιώτες και κυρίως στους πιλότες τους. Στους πιλότους τους. Και έτσι πραγματικά πετούσαν στο λασπωμένο τερέν. Βεβαίως διαδραμάτισε και η διαιτησία τον ρόλο της, η διαιτησία του Άγγλου Λίνκ, έτσι λεγόταν, που ακύρωσε ένα κανονικότατο γκολ του Φέρεντς Πούσκας. Κατά γενική ομολογία ήταν κανονικότατο, αν διαβάσετε εξιστορήσεις από τον τελικό, δεν νομίζω πως θα δείτε αντίθετη γνώμη. Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού ακυρώθηκε, αλλά μπάς περιπτώσει ίσως αυτό να μην ήταν αρκετό. Να πω τώρα για την ιστορία ότι η Δυτική Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία μάλλον, πανηγυρίστηκε του τότε κακελαρίου Αντενάουερ, πανηγυρίστηκε εκείνη η νίκη τόσο έξαλλα, δηλαδή ήταν ένα συμβολισμός αναγέννησης, ας το πούμε έτσι, του γερμανικού κράτους, όσο μερικοί έκαναν αυτή τη σύγκριση, είχε πανηγυριστεί ένα χρόνο νωρίτερα, το Φεβρουάριο του 1953, η απόφαση της διάσκεψης του Λονδίνου, που ουσιαστικά διέγραψε τα χρέη της Γερμανίας προς τον υπόλοιπο κόσμο, διότι η Γερμανία πλέον, η Δυτική Γερμανία, ήταν σύμμαχος, δεν ήταν ο εχθρός, και αυτό έπρεπε να εμπεδωθεί, δεν ήταν ο εχθρός όπως ήταν. Για την ιστορία επίσης να σας πω, μιας και αναφέρθηκα στην Adidas, που μετά διαφήμισε τα παπούτσια της, τα παπούτσια τα οποία είχε δώσει στην δυτικογερμανική ομάδα ως την μεγάλη ως μητέρα της νίκης, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν αυτή η καινοτομία η μητέρα της νίκης, ότι τα αρχικά Adidas προέρχονταν από το όνομα του Adolf Dassler. Ήταν ένας από τα δύο αδέλφια που είχαν την βιομηχανία παπουτσιών κάποτε ενιαία, αλλά μετά τσακώθηκαν. Και είχαμε από τη μια μεριά την Adidas που ήταν του Άντι Ντάσλερ και από την άλλη την Ρούντα που ήταν του Ρούντολφ Ντάσλερ. Τσακώθηκαν τα δύο αδέλφια. Η Ρούντα μετά εξελίχθηκε σε Πούμα, έτσι. Η εταιρεία Πούμα δηλαδή ήταν η εξέλιξη. Τώρα, λίγο για το κλίμα εκείνης της εποχής, για να καταλάβουμε γιατί... Είπα λίγο νωρίτερα πως το ψυχροπολεμικό κλίμα ήταν πάρα πολύ έντονο. Να θυμηθούμε, μάλλον να κάνουμε μια μικρή σταχυολόγηση. 7 μήνες νωρίτερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε εκτελεστεί στην ηλεκτρική καρέκλα το ζεύγος Ρόζεμπερκ με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπίας υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Αμερικανοί είχαν βομβαρδίσει λίγο νωρίτερα, όταν λέω νωρίτερα δεν εννοώ νωρίτερα από την εκτέλεση του Ρόζεμπερκ αλλά από τον τελικό του Μουντιάλ, τη Γουατεμάλα, και είχαν πραγματοποιήσει στον ειρηνικό δοκιμή βόβαση υδρογόνου, και μάλιστα μια δοκιμή που, όπως παραδέθηκε ο πρόεδρος Άιζενχάουερ, τότε είχαν οι Αμερικανοί πρόεδρο Άιζενχάουερ και οι Γερμανοί καγκελάριο Αντενάουερ, ξέφυγε από τον έλεγχο των επιστημόνων. Τα γαλλικά στρατεύματα είχαν κατατροποθεί στο Χέμπιενφού, στο Βιετνάμ. Και στο εσωτερικό το δύο μπλοκ, κάθε υποψία για τυχόν φιλικές σχέσεις με τον εχθρό περιθωριοποιούσε άσχημα τους υπόπτους, αρκεί να αναφέρω πως ήταν τότε που ο Οπενχάιμερ είχε εξοβελιστεί από τα νέα αμερικανικά σχέδια ατομικών ερευνών ως φίλος των κομμουνιστών. Και να θυμίσω επίσης πως στη Γιουγκοσλαβία ο στρατάρχης Τίτο είχε καθαιρέσει τον δυτικόφιλο αντιπρόεδρο Τζίλας. Αυτό είχε γίνει τον Ιανουάριο του 1954, δηλαδή λίγους μήνες πριν από το τελικό. Έτσι ήταν το κλίμα τότε, φίλες και φίλοι. Να τελειώσω αυτή την αναφορά στον τελικό, την τράβηξα και λίγο παραπάνω έτσι γιατί μου αρέσουν τα ιστορικά στοιχεία, για να πω ότι είναι μια πονεμένη ιστορία και μέχρι πρότινος ήταν ταμπού η σχέση του δυτικογερμανικού ποδοσφαίρου με το ντόπινγκ. Οι ίδιοι οι δυτικογερμανοί, και όχι μόνο οι δυτικογερμανοί, φρόντισαν να βγουν πολλά στη φόρα και δικαίως βγήκαν, δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση, σχετικά με
τον καταλυτικό ρόλο που είχε διαδραματίσει η χρήση αναβολικών στα επιτεύγματα τα αθλητικά της Ανατολικής Γερμανίας, όσο υπήρχε, κυρίως στο Στίβο και στην Κολύμβηση. Έλα μου όμως που φρόντισαν οι ίδιοι να μείνουν όσο το δυνατόν πιο περιθωριοποιημένα και να περνούν κάτω από τα ραντάρ τα πάμπολα κρούσματα ντόπινγκ τα δικά τους, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο ανέφερα με τον τελικό του 1954 και την χρήση της πρεβιτίνης το παραδέχθηκε το 2010, τον Οκτώβριο του 2010, το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, το οποίο είχε κάνει έρευνα ακριβώς για αυτό το λόγο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία πως έκανε χρήση αναβολικών η γερμανική ομάδα, η ομάδα δηλαδή η εθνική της Δυτικής Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Όπως επίσης να θυμίσουμε πως βρήκε τον πελάτου ο τερματοφύλακας της Δυτικής Γερμανίας στο Μουντιάλ του 1986, Χάρολτ Σουμάχερ, γιατί ένα βιβλίο του με τίτλο «Το εναρκτήριο σφύριγμα» που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, το 87 αν θυμάμαι καλά, περιείχε πολλές παραδοχές για χρήση αναβολικών. Δηλαδή στην ουσία περιέγραφε την Εθνική Γερμανία ως ένα φαρμακείο που έτρεχε, έτσι, χαρακτηριστικά. Με ενέσεις, με χαπάκια κτλ. Δεν ξέραμε τι μας έδιναν, αλλά μας έδιναν. Δεν έγινε καμία έρευνα στη Γερμανία. Γι' αυτό αντιθέτως ο Σουμάχερ εξοβελίστηκε γρήγορα από την Εθνική Γερμανία, αλλά έχασε τη θέση του και στην ομάδα του, την Κολονία. Αγωνίστηκε για μερικά χρόνια στην Τουρκία και κατόπιν έγινε δεκτός, γιατί ήταν πολύ καλός θεματοφύλακας και δεν επρόκειτο να μείνει αναξιοποιητός σε πάπυρον. Στην πατρίδα του αργότερα που έπαιξε στην Bayern Μονάχου και στην Μπορούσια του Ντίσελντορφ. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς φορούσαμε Αμπίμπας. Λοιπόν, και όχι Αντίντας. Α, εδώ έχει γίνει μια φωτογραφία, το λογότυπο. Είναι σαν τη Σούπερ Μαντολίνη. Η Σούπερ Μαντολίνη ήταν ένα εφεύρημα, έτσι, του ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι θυμούνται την ταινία με το Βουτιά. Το άλλο όμως δεν παρήχε ψυχολογική στήριξη. Δεν νόμιζες ότι ήσουν ανθεκτικός. Γινόσουν παραφύσιν ανθεκτικός. Α, επίσης να πούμε πως πολλά μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Γερμανίας το 1954, που πιθανότατα ήταν το παρισμένοι και σε προηγούμενα παιχνίδια, όχι μόνο στο τελικό με τους Ούγγρους, κατόπιν αντιμετώπισαν σοβαρότατες ασθένειες, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στον Περικλή. Θα πάμε στην ανάγνωση των εφημερίδων, αλλά νομίζω ότι θέλουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1961, κυκλοφόρησαν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ray Charles, το Hit the Road Jack και το A Chain in My Heart. Ελπίζω να βρούμε χρόνο να ακούσουμε και τα δύο. Στα σίγουρα όμως θα ακούσουμε το ένα και άντε ας ξεκινήσουμε με το Hit the Road Jack.

Λοιπόν, για να δούμε, ελπίζω να προλάβουμε, θα προλάβουμε, να δούμε τα πρωτοσέλιδα, δηλαδή τους κεντρικούς τίτλους, τα κεντρικά θέματα των κυριακάτικων εφημερίδων, των σημερινών εφημερίδων. Αρχίζουμε από την Αυγή, σκηνικό ανομαλία στην Μητσοτάκη, από τις πρόορες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών, κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου έως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία, σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου, σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Πάμε στο ντοκουμέντο. Με fast track έφεση ξαναβαφτίζουν την Φούντα, συσσαγωγικά καπνό. Εισαγγελέας αποσιωπητικά υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκο. Πόλεμο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια να κλείσει υπόθεση της συγκάλυψης για το γιο του Υπουργού. Στον εισαγγελικό λειτουργό που ζήτησε δίωξη μεθόδευσαν πειθαρχικό έλεγχο, ενώ για δεύτερη φορά βρέθηκε αστέρι εισαγγελέας που ζητά να κλείσει υπόθεση με παράλογα επιχειρήματα. Το αστέρι, όπως καταλαβαίνετε εισαγωγικά, με copy-paste απαλλακτικές προτάσεις δύο εισαγγελέων. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας, τα διέξοδα της σταθερότητας εισαγωγικά. Ο δηλωμένος, γράφει εφημερίδα, για το κυβερνών κόμμα, αλλά απομακρυσμένος σύμφωνα με τις μετρήσεις στόχο της αυτοδυναμίας, θέτει εκ των πραγμάτων το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Και εδώ, όπως επισημαίνουν αναλυτές, ανακύπτει αδυναμία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι πολιτικά απομονωμένος, αφού με βάση τις ίδιες διακηρύξεις τους, κανείς από τους άλλους πολιτικούς χώρους, από τη δεξιά ως το κέντρο, δεν θέλει να συγκυβερνήσει με εκείνον πρωθυπουργό. Πάμε στο θέμα. Φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδόμησης. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Πάμε στη Real News. Η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια. Θαυμαστικό. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτα ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα, συσσαγωγικά. Σε εξαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων, τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Υπάρχει από εκεί και πέρα μία αναφορά εκτενής στα γεωπολιτικά, στα πρωτοσέλιδα. Όταν λέω εκτενής, εννοώ πως τα πρωτοσέλιδα αρκετών εφημερίδων κινούνται σε αυτό το κλίμα. Πάμε στην Καθημερινή. Το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον, δύσκολη αναχέτηση για τα F-35, που ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν όψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στην Αθήνα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη, νέα δώρα στο Σουλτάνο που τον διορίζει χωροφύλακα της Μεσογείου, τα δύο νέα ανατολικά στρατηγεία που προωθεί με τις ευλογίες του Αμερικανού Προέδρου Τουρκία σε Άδανα και Βόσπορο της δίνουν θεσμικό ρόλο και στο Αιγαίο. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται η Κυριακάτικη Δημοκρατία, αλλά με τόνο πολύ επικριτικό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, απεμπόλυσε το τελευταίο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας, η Τουρκία παίρνει στα χέρια της τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτές οι μέρες χτίζεται η αρχιτεκτονική της επόμενης εθνικής τραγωδίας, σύμφωνα με την εκτίμηση της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Στα γεωπολιτικά επικεντρώνει το ενδιαφέρον της και η εστία. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της πολιτικής μας ζωής, με τη συνένεση Μητσοτάκη-Τσίπρα, η παράδοση Αιγαίου Μεσογείου. Ο τίτλος προκύπτει από άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Πάμε στο παρόν. Παγίδες στο Κυπριακό, ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνία της Τουρκίας, ανησυχία στη Λευκοσία, σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Αντιθέτως η απογευματινή, όπως και η βραδινή, όπως και ο λόγος, εν πάση περιπτώσει οι λίγες εφημερίδες που έχουν μείνει, επικεντρώνονται στα εγχώρια και δι' στα οικονομικά. Απογευματινή, αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ, νέο μοντέλο υπολογισμού, το συντάξεων, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πάμε στη βραδινή. Τα τεκμήρια καταρκούνται από το 2027. Τι φέρνει το καλάθι βεβαίως εισαγωγικά της ΔΕΘ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξετάζεται διεύρυνση και αύξηση των εκπτώσεων και για τα φετινά εισοδήματα.
Πάμε στο λόγο. Αναδρομικά έως 2.650 ευρώ για χιλιάδες υπαλλήλους στο δημόσιο, στο ΣΟΤΑ, δηλαδή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στα σκαριά αυτό, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το κλίμα, ας με επιτραπεί να πω, της ιστερίας που επικράτησε έπειτα από τη δολοφονική ενέργεια. Αυτή η μεταβατική ιδιότητα θεωρώ συνοδοιπόρο του δράστη, των δραστών, τους οποίους δεν τους ξέρω, αλλά ενοχοποιώ πολιτικούς χώρους, πολιτικές δυνάμεις και πολιτικά κόμματα, και τα θεωρώ όλα αυτά συγκοινωνούν τα δοχεία με κάτι άλλο και ενοχοποιώ τους πάντες. Πραγματικά είναι έτσι αξιοπρόσεκτο. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος ανακαλύπτει, λέει, πυρήνα τρομοκρατών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί λέει έγιναν 13 συλλήψεις από 8 εκκαινώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα. Κατόπιν θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, το νέο δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνου και θα επιστρέψουμε για να καλωσορίσουμε και τους προσκεκλημένους μας, τους ραδιοφωνικούς προσκεκλημένους μας, με πρώτον τον Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο, ακούτε την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε λοιπόν πάλι σε λίγο. Να σας πω εκ των προτέρων ποιο τραγούδι θα ακούσουμε όταν επανέλθουμε. Σήμερα μας προσανατολίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το «Σαν σήμερα». Και επειδή σαν σήμερα το 1943, ακριβώς την ημέρα που άρχιζε η μάχη του Κούρσκ, έτσι, γεννήθηκε ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος δυστυχώς μας έχει αφήσει χρόνους. Τον Αύγουστο του 2023 μας άφησε ο Ρόμπερτσον, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο εξαιρετικός Καναδός μουσικός που διέπεψε στους Band. Θα ακούσουμε ένα από τα πολύ γνωστά και πολύ ωραία τραγούδια του συγκροτήματος, το οποίο το λάτρεψε εκτός των άλλων και ο Bob Dylan, γιατί συνεργάστηκε μαζί τους, τον Band. Τώρα θα είναι το The Night the Drove Dixie Down, θα είναι κάτι άλλο, θα δούμε. Θα το ακούσετε όμως έτσι κι αλλιώς μόλις επανέλθουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μοναχική και ονειροπόλη ξυπασμένη και ασήμαντη. Θα σκορπίσουμε πάνω από τους δρόμους κομφέτι. Κάποια μέρα μπροστά από γκρεμισμένους τοίχους θα χορέψουμε αμέριμνα μέσα σε γειτονιές μαγικές, σαν στοιχειωμένο δάσος εκεί που έχουν χαθεί τόσα παιδιά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σκληρή ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 8.30 το απόγευμα και συνεχίζει να μένεται ως σήμερα το πρωί. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν από αέρος ρήψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το πυρηνό μέτωπο. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες. Δευτερεύουσα εστία αποτελεί εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά και μονάδα επεξεργασίας λαδιού. Έφλεκτα υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή. Οι ισχυροί βορειοί άνεμοι εντάσσεως έως 6 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν τον πυκνό μαύρο καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Η περιοχή της Φιλοθέης έχει κοινωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Παράλληλα, εκδόθηκαν 2 μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λυτής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα, του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 3 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 76χρονος και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 βρίσκονται επίσης η Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην Ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψισταριές και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση ως αποτέλεσμα επεισοδίου με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Η υπόθεση ξεκίνησε σύμφωνα με το Μέγκα όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα περίπου ένα μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα της τελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μεγαλύτερο σεβασμό και συνεργασία με τους γιατρούς και τους επιστήμονες που υπηρετούν στις αγροτικές περιοχές και στα νησιά μας, ζήτησε ο τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Άνδρεας Παναγιωτόπουλος, και κάλεσε κεντρική κυβέρνηση, υγειονομικές περιφέρειες και τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχουν κίνητρα στους γιατρούς μας που αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να υπηρετήσουν τους ακρίτες μας. Ας μην αναρωτηθούν τι φταίει την επόμενη φορά που θα βγουν άγονες οι θέσεις για τα νησιά. Ας μην κόπτονται δήθεν για τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό. Έχουν ακέραιη την ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, αναφερόμενος στο Υπουργείο Υγείας και το Δήμο Καστελόριζου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ επ' ευκαιρία της 250ης επετείου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε τις πρώτες μέρες το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νωρίτερα, χθες το βράδυ, το Κίεβο ανακοίνωνε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζέλενσκι συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-0 του Καναδά και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης, το γκολ στο 70 λεπτό από τον Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Γαλλία θα βρεθεί στα προημιτελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την Πέμπτη στη Βοστόνη.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νέα μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 10. Επιστροφή τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.

0: Ο κύριος που έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε πριν από λίγο, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, αλλά μας άφησε χρόνους τον Αύγουστο του 2023 από τους πιο αξιόλογους Καναδούς μουσικούς. Διέπρεψε στους Band για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και εμείς βεβαίως ακούσαμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Band. Μάλλον δεν θα βρούμε χρόνο να ακούσουμε δεύτερη. Να πω σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα για το Τρίκερι και τις εκδηλώσεις, όντως ολοκληρώνονται σήμερα, είχε δίκιο η φίλη ακροάτρια, ολοκληρώνονται σήμερα εκδηλώσεις. Άλλωστε υπάρχει μια προϊστορία πετυχημένων ανάλογων εκδηλώσεων το 25 αλλά και το 24. Διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις στο νησί Τρίκερι για το θέμα που αναφέραμε. Το Τρίκερι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν τόπος εξορίας γυναικών για 5 χρόνια σχεδόν, σύμβολο αγώνα και αντίστασης γυναικείας, και ολοκληρώνονται σήμερα εκδηλώσεις, όπως είπα. Διοργανώνουν η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου, αλλά φέτος συνδιοργανώνει ο νεοσύστατος εκπολιτιστικός σεξουαλιστικός σύλλογος Τρικεριωτών Νησίδος Τρικέρων Κικύρινθος και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άι Στράτη. Τώρα, δεν θα σας πω λεπτομέρειες σχετικά με μετακινήσεις. Να σας δώσω ένα τηλέφωνο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του Μουσείου Πολιτικών Εξόριστων Άι Στράτη, να δείτε αν προλαβαίνετε να πάτε τώρα, πώς, τι κτλ. Κτλ. Είναι 6944-156-764. Το ωραίο άλλη μία, 6944-156-764. Να πω ότι λειτουργεί συλλογική κουζίνα σήμερα και πρόκειται να γίνει και συζήτηση με θέμα μνήμη και λήθη σκέψη, αναστοχασμή και προτάσεις, και καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου αλλά και σήμερα λειτουργεί έκθεση με φωτογραφίες, αρχαιακό υλικό και όλα τα συναφή. Και από το Τρίκερι που πήγαμε νοερός θα πάμε τώρα θεματολογικώς στη Γερμανία. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο Φέρι Μπατζόγλου, γνωστό σε όλους και όλες σας, ανταποκριτή γερμανικών μέσων στην Ελλάδα. Φέρι, καλημέρα.
1: Διονύση, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας στο κόκκινο 105,5 στα FM.
0: Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα στη Γερμανία. Έχουμε, μην πω αναλυτικά, την θύμισα λίγο νωρίτερα στους ακροατές και στους ακροάτριες του σταθμού, την απόφαση της Volkswagen για την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας, για την κατάργηση 100.000 θέσεων εργασίας και το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία. Καλό ένασμα να συζητήσουμε για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Γερμανία αυτή την περίοδο, αλλά έχουμε και το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία και δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι από εκεί. Και ας μην ξεχνάμε πως η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι η ανερχόμενη πολιτική δύναμη, έτσι δεν είναι, στη χώρα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει?
1: Ακριβώς, Διονύση, δεν μας αρέσει. Το συνέδριο της εναλλακτικής για τη Γερμανία ξεκίνησε εχθές Σάββατο 4 του μηνός. Ήταν επεισοδιακό έξω από τον εκθεσιακό χώρο, γιατί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, mm-hmm. Που ήθελαν να μπλοκάρουν συνολικά 12 σημεία εισόδου και πρόσβασης προς τον εκθεσιακό χώρο, για να μην λάβει χώρα αυτό το συνέδριο της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περί τα 10.000 αστυνομικούς είχαν συγκεντρωθεί. Υπήρχαν μικροσυμπλοκές. Τελικώς το συνέδριο ξεκίνησε κανονικά σχεδόν στην ώρα του και υπήρχε και μάλιστα δήλωση έτσι ηλεκτρονική από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, ότι κατά 93% είχαν μια πολύ εύκολη πρόσβαση τελικά χάρη της αστυνομίας, η οποία το εξασφάλισε αυτό. Τώρα στο συνέδριο το ίδιο που ξεκίνησε εχθές δεν είχαν εκπλήξεις, δηλαδή η διαρχία Αλίς Βάιντλ και Τίμο Κρουπάλα ξαναεκλέχθηκαν για άλλα δύο χρόνια με πιο ισχυρό ποσοστό, περί τα 80%, η Αλίς Βάιντλ με μικρότερο, περί τα 70% ο Κρουπάλα. Είχαμε όμως την εκλογή αρκετών προσώπων που πρόσκενται στον τυπικά οικοδεσπότη, γιατί το συνέδριο λαμβάνει χώρα στο Έρφουρτ, την πρωτεύουσα της Θουρινγίας, mm-hmm. όπου εκεί είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο Björn Höcke, ο εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας αυτού του άκρου δεξιού κόμματος, και αρκετοί άνθρωποι του Höcke κατάφεραν να εκλεγούν στο προεδρείο της AfD, δηλαδή κινείται ακόμα πιο δεξιά αυτό το κόμμα.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Στους κόλπους του συγκεκριμένου κόμματος υπάρχουν διχογνωμίες ή, εν πάση περιπτώσει, αποκλίνουσες αντιλήψεις για θέματα όπως φέρει πίν το ουκρανικό? Κάτι διάβαζα σχετικά ότι ασκήθηκε και κριτική γι' αυτό. Υπάρχουν διαφωνίες, έστω και δευτερεύουσες, σε θέματα οικονομικής πολιτικής, ή είναι αυτό που λέμε μονολυθικό κόμμα και πάει και τελείωσε?
1: Εγώ θα έλεγα, Διονύση, το τελευταίο διάστημα mm-hmm. υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις mm-hmm. σε επίπεδο δηλώσεων σε ό,τι αφορά και το ουκρανικό, αλλά πρέπει να πούμε, η προεργασία φαίνεται να ήταν από την πλευρά της εναλλακτικής Γερμανίας πάρα πολύ έτσι προσεκτική και επιμελής. Με ποια έννοια? Ότι ήθελε και θέλει να δείξει σε αυτό το συνέδριο ότι είναι ένα κόμμα ενωμένο, ότι δεν υπάρχουν μάχες μεταξύ τάσεων που υπάρχουν στην εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναφέρθηκα στην δεξιά εθνικιστική τάση γύρω από τον Björn Höcke. Υπάρχει η άλλη τάση, η οποία σε κάποια θέματα είναι κάπως πιο μετριοπαθής, αλλά στην οικονομία, για παράδειγμα, είναι καθαρά νεοφιλελεύθερη έως λιπεατέα, όπως λέμε, δηλαδή με πρότυπο το Μιλέι στην Αργεντινή, να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά στο κόμμα εχθές, όποια μικροζητήματα υπήρχαν και διαφωνίες μετατέθηκαν σε επιτροπές για επεξεργασία για το επόμενο χρόνο. Οπότε mm-hmm. μια πάγια τακτική και άλλων κομμάτων όταν υπάρχει κάποια διαφωνία εντός του κόμματος. Πάντως mm-hmm. πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Διονύση, ότι βγήκε σήμερα Κυριακή η δημοσκόπηση που γίνεται κάθε εβδομάδα για λογαριασμό της Spirit από την δημοσκοπική εταιρεία INSA, mm-hmm. και εδώ βλέπουμε ότι προηγείται δημοσκοπικά πάντοτε η εναλλακτική για τη Γερμανία με

0: με 10%. Εκτός κάτω από το 5% που είναι το όριο, είναι το PSV της ΑΒΑ Βάγκνερ, μέχρι μια απόσπαση από την Λίνκε, και το Φιλελεύθερο Κόμμα μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι τις εκλογές του 2025, τον Φλεβάρι που διεξήχθηκαν, ήταν κυβερνών κόμμα. Είναι εκτός βουλής βάσει αυτή της δημοσκοπικής έρευνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι δημοσκοπικά μακράν το πρώτο κόμμα. Θυμίζω ότι στις 6 Σεπτεμβρίου, και δεν είναι τυχαία και η επιλογή της, του χώρου που διεξάγεται αυτό το συνέδριο, στο Erfurt Thuringia, στο διπλανό κρατήδιο, στο Sachsen-Anhalt, με πρωτεύουσα το Magdeburg. Εκεί θα διεξαχθούν κρίσιμες εκλογές σε επίπεδο κρατηδίων. Θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει 16 κρατήδια, από τα οποία 5 είναι στην Ανατολική Γερμανία, που η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει πάνω από, από το κρίσιμο όριο του 40% των ψήφων δημοσκοπικά πάντα, πλησιάζει δηλαδή ένα όριο πάνω από 40% που της εξασφαλίζει την πλειοψηφία των εδρών. Δεν υπάρχει μπόνους, αλλά εξαρτάται πόσα κόμματα θα μπουν στην τοπική βουλή, και να κερδίσει αυτές τις εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να μην αναγκαστεί να έχει κάποιον εταίρο στην κυβέρνηση, κάτι που αρνούνται φυσικά μέχρι τώρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα. Δηλαδή η λεγόμενη Brandmauer, ο τείχος δηλαδή απέναντι στην φωτιά, λειτουργεί ακόμα στη Γερμανία. Πρέπει δημοσκοπικά όμως να πούμε ότι στο σχετικό ερώτημα, αν δηλαδή η Brandmauer στην Γερμανία είναι κάτι το οποίο πρέπει να υφίσταται, βλέπουμε εδώ ότι η INSA, στην BILD πάντοτε, λένε ότι το 42% των ερωτηθέντων λέει ότι είναι αυτό σωστό, να αρνηθεί η Ένωση και η ΣΠΕΝΤΕ κυρίως μια συνεργασία με την εναλλακτική για τη Γερμανία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το 39% ήδη, δηλαδή σχεδόν το 40%, το θεωρούν λάθος επιλογή. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι διχασμένη η κοινωνία σε αυτό το ερώτημα.
1: Υποθέτω, για να πάμε στο θέμα της Volkswagen, πως θα γίνεται έντονη συζήτηση στη Γερμανία ή όχι γι' αυτό.
0: Έντονη, και αν το κλιμακώνουμε λίγο, ουσιαστικά το κλιμακώνουμε, υπάρχει και το ζήτημα της απαγόρευσης, έτσι δεν είναι, η οποία υπάρχει ήδη και μήνες σε επίπεδο δημοσιογραφικό, μέσων δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο συνταγματολόγων και άλλων πολιτικών αναλυτών, αν αυτό πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Εδώ η INSA λέει ότι το 40% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν σε αυτό το σημείο είπανε ότι πρέπει να γίνει, όμως το 45%, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, λέει ότι είναι λάθος αυτό. Η απαγόρευση δηλαδή του κόμματος.
1: Όχι, σύμφωνοι, κατανοητό. Ίσως να σαφείς σε αυτό. Για τη Volkswagen όμως, να πάμε λίγο στη Volkswagen, γι' αυτό σε ρώτησα. Την απόφαση της Volkswagen, αυτό ρώτησα λίγο νωρίτερα. Για τις περικοπές των 100.000 θέσεων εργασίας και το κλείσιμο των 4 εργοστασίων. Δεν είναι μικρό πράγμα. Υποθέτω πως θα απασχολεί κόσμο στη Γερμανία και πως και τα μέσα ενημέρωση, δεν ξέρω τι λένε και οι πολιτικές δυνάμεις γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Ας πάμε λοιπόν στην Volkswagen. 100.000 θέσεις εργασίας θα περικοπούν παγκοσμίως, είπε ο επικεφαλής της Volkswagen πρόσφατα, ανακοίνωσε δηλαδή ο επικεφαλής της Volkswagen, βεβαίως σε συνεννόηση του Προεδρίου της Volkswagen. Είναι δηλαδή διπλάσιος αυτός ο αριθμός σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση που είναι σχετικά πρόσφατη, Διονύση, για περικοπές 50.000 θέσεων. Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν 4 εργοστάσια στην Γερμανία, τα οποία παράγουν τουλάχιστον τα 2 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και αυτό έχει σημασία, δηλαδή είναι full προορισμένα για την παραγωγή έως τώρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό έχει και συμβολικό χαρακτήρα πέρα από το ουσιαστικό, δηλαδή ότι η Γερμανία δεν προσφέρεται για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκίνητων.

0: Και ό,τι αυτό σημαίνει, σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι, για παράδειγμα, και δεν κάνω διαφήμιση τώρα εδώ για την Volkswagen, για τα προϊόντα της, αλλά υπάρχει το νέο μικρό ηλεκτρικό Volkswagen του λαού, δηλαδή μια στροφή πάλι προς τον λαό, που θα κοστίσει περί τα 25.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν θα είναι καθόλου πια γερμανικό, θα είναι απολύτως κινέζικο. Το εργοστάσιο της Volkswagen στην Κίνα δεν θα παράγει μόνο αυτό το αυτοκίνητο εξ ολοκλήρου, χωρίς να έρθουν εξαρτήματα από την Ευρώπη και από τη Γερμανία ειδικότερα. Θα είναι 100% κινέζικο, αλλά θα είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το κέντρο εξέλιξης και τεχνολογίας αμιγώς κινέζικο της Volkswagen στην Κίνα, με Κινέζους επιστήμονες κυρίως. Όλος ο σχεδιασμός, όλη η έρευνα, όλη η τεχνολογία θα γίνεται από εδώ και στο εξής, σε ό,τι αφορά αυτή τη μονάδα, μόνο στην Κίνα. Δεν θα έχει κανέναν λόγο το κεντρικό εργοστάσιο ή τα κεντρικά γραφεία που είναι στο Wolfsburg της Γερμανίας. Άρα η Volkswagen ποντάρει κινέζικα 100%.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Φίλα και φίλοι, επανερχόμαστε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Εκπομπής με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μπούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Αλεφαράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ο συνάδελφος Φέρη Μπατζόγλου, ανταποκριτής γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και πολύ καλός γνώστης της γερμανικής πραγματικότητας, που μας γνωστοποιεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Φέρη, αυτό που μας είπες μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ολόκληρη Volkswagen και τίνει να λειτουργεί ως εκπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος της κινέζικης βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μπορεί και να είναι ένα συμβολισμός της σύγχρονης εποχής, της υποχώρησης συνολικά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ειδικότερα της γερμανικής, δεν ξέρω.
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Απολύτως. Γιατί δεν είναι μόνο η Volkswagen που θα εξάγει, επαναλαμβάνω, αυτό το αυτοκίνητο μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, όπως κάνουν οι Κινέζοι, παραγωγή. Είναι και άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η BASF του Ludwigshafen, δηλαδή η εταιρεία στον χημικό κλάδο, στον κλάδο χημίας, δηλαδή χημικών προϊόντων, η οποία έχει αντιγράψει την μεγαλύτερη μονάδα της που έχει στη Γερμανία, τα κεντρικά, στο Ludwigshafen, όποιος έχει πάει, καλύπτει περίπου τη μισή πόλη και δουλεύουν και οι μισοί κάτοικοι στο Ludwigshafen. Έχει αντιγράψει αυτό το εργοστάσιο, το τεράστιο στο Ludwigshafen, και το έχει κάνει ένα αντίστοιχο στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε δηλαδή πώς κινούνται οι πολυεθνικές στη Γερμανία. Έχει τεράστιες επιπτώσεις κοινωνικές και συμβολικές και ψυχολογικές στην γερμανική κοινωνία που με ρώτησες. Η ανεργία κάπως κρατιέται, αλλά με κακά αμοιβόμενες δουλειές. Και όχι αυτές τις δουλειές στη βιομηχανία που είναι καλοπληρωμένες, οι οποίες η βιομηχανία αποτελεί ή αποτελούσε μέχρι πρόσφατα το 1/5, η συνεισφορά δηλαδή, το 1/5 στο γερμανικό ΑΕΠ, είναι ακόμα μια δυνατή βιομηχανική χώρα που τέτοιες απώλειες σε θέσεις εργασίας έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Και έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη που μειώνει περαιτέρω, ειδικά στην βιομηχανία. Βλέπε Siemens για παράδειγμα, που επεξεργάζεται τέτοιες νέες παραγωγές, παραγωγικές γραμμές με την τεχνητή νοημοσύνη, που μειώνει περαιτέρω τις θέσεις εργασίας στην βιομηχανία. Τεράστιες επιπτώσεις και φυσικά και πολιτικές επιπτώσεις.
0: Υποψιάζομαι, λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, της δημοσκόπησης συγκεκριμένης που μας γνωστοποίησες λίγο νωρίτερα, πως ο καγκελάριος Μέρκελ δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του, η δημοτικότητά του δεν πρέπει να είναι στα ύψη, και εσχάτως έγινε και στόχος επικρίσεων, επειδή δήλωσε ότι του άρεσε πολύ η προσπάθεια της Εθνικής Γερμανίας ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Και πολλοί είπαν ποιο μάτς έβλεπε, γιατί στο μάτς με την Παραγουάη εμείς δεν είδαμε αυτό. Έτσι.
1: Βέβαια, Διονύση, αν άκουσα καλά, είπες ο καγκελάριος Μέρκελ.
0: Μέρτς ήθελα να πω. Λοιπόν, Μέρκελ είπα.
1: Μας θα ακολουθεί από ό,τι φαίνεται, ακόμα και πέντε.
0: Άλλαξα καγκελάριο, άλλαξα και φίλο στην Μέρκελ, είπα. Εντάξει, βέβαια.
1: Ακόμα και πέντε έτη μετά την αποχώρησή της από την καγκελάρια και από την πολιτική. Έχεις δίκιο, απολύτως, και αυτό ήταν και ακόμα ένα, νομίζω, δείγμα που, δηλαδή, ο μέσος Γερμανός, πιστεύω, ακούγοντας τον ΜΕΑΣ, μετά τον αποκλεισμό των πρόωρων, πρέπει να πούμε, της Εθνικής Γερμανίας,
0: Δεν συνήθισαν ακόμη οι Γερμανοί. Το ίδιο έπαθαν και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Το 18 και το 20.
0: Και το 22. Και στα δύο προηγούμενα.
1: Μάλιστα αποκλείστηκαν στον όμιλο, στον όμιλο, έτσι, από την φάση των ομίλων. Αλλά τώρα στους 32 πλέον, έτσι, μεγάλο το Μουντιάλ, πιο μεγάλο από ποτέ. Αλλά παρόλο αυτό δείχνει στα μάτια πολλών Γερμανών, και ειδικά δηλαδή στα λαϊκά στρώματα, ότι η Γερμανία είναι σε πτώση, σε συνεχόμενη πτώση, που δηλαδή πηγαίνει παράλληλα και με την οικονομική στασιμότητα τουλάχιστον, θυμίζω από το 19
0: και μετά. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι φύγραμμα. Δηλαδή μια χώρα μπορεί να πηγαίνει καλά από οικονομικής πλευράς, τουλάχιστον κάποιοι να είναι πολύ κερδισμένοι ή οι δείκτες να είναι καλοί, και στον αθλητικό τομέα την οικονομική περίοδο να μην τα πηγαίνει καλά ή το εντελώς αντίστροφο. Αλλά εγώ φαντάζομαι ειδικά ως προς το πρόσωπο του Μέρτς, ότι αυτό, επειδή είναι μια κακή περίοδος για αυτόν, θα λειτουργεί λίγο ως απόδειξη του ότι ζει στον κόσμο του, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, και είναι και φαίνεται μακριά από το συνέστημα που έχει ο λαός. Αυτό φαίνεται. Ξέρουμε το βιογραφικό του, το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι έχει μια περιουσία τουλάχιστον 12 εκατομμύριων ευρώ, ότι είναι πιλότος ιδιωτικών αεροσκαφών. Τα ξέρουμε όλα αυτά.
0: Αλλά όταν στην BlackRock δεν ήταν, στην BlackRock δεν ήταν νωρίτερα.
1: Ακριβώς, στην BlackRock Γερμανίας εκπρόσωπος. Αλλά θέλω να πω, τέτοιες δηλώσεις που είναι τελείως, δηλαδή εκτός πραγμάτων, έτσι, με αυτό, αλλά βλέπουμε και σε αυτό το σημείο πως μερικοί παρόλα αυτά δεν έχουν κάποια χασούρα. Δηλαδή ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, 38χρονος Julian Nagelsmann, ο οποίος η αποστολή του ήταν να φέρει την Εθνική Γερμανία μέχρι τον τελικό και να κερδίσει και το Μουντιάλ. Αυτός ήταν ο στόχος της Εθνικής Γερμανίας. Αποκλείστηκε λοιπόν, τροπιαστικά θα έλεγα, από την Παραγουάη, αλλά την αποζημίωση θα την λάβει. Και η αποζημίωση θα είναι 6,8 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοινώθηκε χθες. Όπως μάθαμε χθες. Και αυτό προστίθεται σε ένα μισθό που έλαβε ήδη μέχρι τώρα περί τα 7 εκατομμύριων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, με τους μισθούς στη Γερμανία να είναι περίπου στα 52.000 μεικτά για πλήρες ωράριο, 8 ώρο δηλαδή, στην Γερμανία δεν έχουμε 13 ώρο στη Γερμανία ακόμα, όπως στην Ελλάδα, δηλαδή καθαρά ανάλογα με την οικογενειακή σου κατάσταση, παιδιά, τέκνα κτλ., αν πληρώνεις εκκλησιαστικό φόρο που υπολογίζεται επί του φόρου εισοδήματος για την καθολική και για την προτεστάντικη εκκλησία, εμείς την γλιτώνουμε ως Ορθόδοξοι ή οι μουσουλμάνοι, έτσι, στη Γερμανία, αλλά πέφτεις περίπου στα 30 με 35.000 ευρώ καθαρά. Θα μου πείτε, είναι περισσότερο από την Ελλάδα, ναι, αλλά αν είσαι στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη, στις μεγάλες πόλεις, στο Αμβούργο, στο Βερολίνο, στην Κολονία, στο Στουτκάρδη, αυτές οι Ντούσελντορφ, οι 7 μεγάλες πόλεις όπως λέμε, με τα ενίκια εκεί στα ύψη περίπου το 40% να έχουν μόνο ιδιοκτησία, δεν είναι και τόσα. Και έρχεται ο Nagelsmann, ο οποίος είναι και λίγο έτσι, αλαζόν, και έρχεται και παίρνει και 6,8 εκατομμύρια ευρώ για έναν αποκλεισμό που η Γερμανία από τα 4 παιχνίδια τα έχασε τα 2. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά...
0: Άρα λοιπόν τα πολύ προσωδοφόρα επαγγέλματα στις μέρες μας είναι τα εξής. Εάν είσαι στη Γερμανία, να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας και ας αποτύχεις, και αν είσαι στην Ελλάδα, να είσαι Μητροπολίτης. Λοιπόν, γιατί με τις τελευταίες αυξήσεις των μισθών...
1: Οι οποίοι δεν παίρνουν αποζημίωση, τα παίρνουν μέχρι να πάνε στον άλλο κόσμο.
0: Λοιπόν, 4.671 ευρώ μεικτά μηνιαίως πήγαν τώρα.
1: Οι οποίοι είναι και ανύπαντροι, έτσι, οπότε που πάνε μετά αυτά όταν υπάρχει και μια γερή αποταμίευση.
0: Λοιπόν, καλά, ας μην ζαλιστούμε άλλο με τα χρήματα. Φέρης, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και στους ακροατές μας.
0: Ήταν ο Σάλφος Φέρη Μπατζόγουλα, ανταποκριτής γερμανικών μέσων στην Ελλάδα. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι του πολύ Καναδά έχουμε σήμερα, ίσως για να δείξουμε έτσι τη συμπάθειά μας που αποκλείστηκε χθες δικαίως από το Μαρόκο με 3-0 η ποδοσφαιρική ομάδα του Καναδά. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό συγκρότημα των RAS σε ένα από τα καλά κομμάτια του και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε δεν ήταν παραγγελιά, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν όμως παραγγελιά το συγκρότημα, το συγκρότημα των Ras, γιατί ο τωρινός καλεσμένος μας, ραδιοφωνικός καλεσμένος μας, εξεδήλωσε την επιθυμία να ακούσει κάτι από τη μουσική σκηνή του Καναδά. Μας γνωστοποίησε πως του αρέσει το συγκρότημα των Ras με έντονα στοιχεία progressive. Διέπρεψε στη δεκαετία του 70 και εμείς ακούσαμε το Making Memories από τα μέσα ακριβώς της δεκαετίας εκείνης, το 1975 συγκεκριμένα. Making Memories, φτιάχνοντας αναμνήσεις. Και αλήθεια είναι πως το ποδόσφαιρο φτιάχνει αναμνήσεις, όσο και αν γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε ενίοτε, όσο και αν εντοπίζουμε κακώς κείμενα, το ποδόσφαιρο δεν πάει να είναι ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε με τον Ζαφύρη, καλό φίλο από τη συντακτική ομάδα του Χούμπα, του περιοδικού που, όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ όμορφο και το κάνει συστηματικά. Δηλαδή ανιχνεύει και αναδεικνύει τις κοινωνικές και πολλές φορές πολιτικές διαστάσεις και ιδεολογικές διαστάσεις φαινομένων αθλητικών, όχι μόνο ποδοσφαιρικών. Αλλά τώρα, μιας και έχουμε το ποδοσφαιρικό Μουντιάλ και μιας και κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Χούμπα, που αν έχετε απορίες για τον τίτλο, αν δεν ξέρετε δηλαδή από πού προέρχεται ο τίτλος, θα σας λύσει και αυτή την απορία ο Ζαφύρης. Και επειδή με αφορμή την εκδήλωση του νέου τεύχους, τα παιδιά, την κυκλοφορία του νέου τεύχους, τα παιδιά διοργανώνουν εκδήλωση για την Τετάρτη 8 του μήνα στις 8 το βράδυ στο φιλόξενο χώρο Έναστρον, το βιβλιοκαφέ Έναστρον που βρίσκεται στην οδό Σόλωνος, Σόλωνος 101, είπαμε να συζητήσουμε. Ζαφύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επειδή παίζει πολύ Γερμανία σήμερα.
0: Ναι. Τι να κάνουμε. Παίζει πολύ Γερμανία στην εκπομπή. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι συνυπάρχουμε σαν γραφιάδες, να το πω έτσι, δυο μας, σε μία έκδοση που κάναμε λίγο μετά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μία μονογραφία που λέγεται «Κάτω από τα goalpost». Εγώ έγραψα για τον Σουμάχερ, τον ανέφερες κιόλας.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις γράψει για δύο τερματοφύλακες, ο ένας είναι του 1950, ο Μπαρμπόσα στο περιβόητο Μαρακανάζο, για να κάνουμε έτσι και τη σύνδεση, και για έναν εδώ πιο ταπεινό Έλληνα τερματοφύλακα. Οπότε θα υπάρχει και αυτή η μονογραφία στο χώρο του Έναστρον.
0: Ο κοινός παρανομιστής.
1: Μαζί με το τρέχον τεύχος, όπως ανέφερες.
0: Ο κοινός παρανομαστής ανάμεσα στους δύο τερματοφύλακες που επέλεξα να τιμήσω εντός εισαγωγικών είναι πως οι ιστορίες τους αναδεικνύουν πόσο άγρια μπορούν να γίνουν πολλές φορές τα ποδοσφαιρικά ήθη, που δεν είναι ακριβώς ποδοσφαιρικά, είναι ήθη που αντανακλώνται στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή για την ήττα της εθνικής Βραζιλίας στον τελικό του 1950 στο Μαρακανά, που βιώθηκε ως εθνική τραγωδία, έγινε δαχτυλοδειχτούμενος και έφερε αυτό το βάρος μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο τερματοφυλακάς, ο Γκαλεάνο, έγραψε στο βιβλίο του πως δεν τον άφησαν να δει μια προπόνηση, να επισκεφθεί την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 94, του 98, δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
1: το 94,
0: μαύρο πρόβατο ο άνθρωπος έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, και μάλιστα έχει πει χαρακτηριστικά πως στη Βραζιλία η ανώτατη ποινή, αν διαπράξει ένα έγκλημα, είναι φυλάκιση 30 χρόνων ετών. Εγώ έχω καταδικαστεί ισοβίως χωρίς να διαπράξω έγκλημα. Και ο δεύτερος είναι ο Μιλωνάς, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που επειδή έκανε ένα λάθος σε ένα μάτς του κυπέλου κυπελούχων με την Δυναμό Μόσχας το 1971, ουσιαστικά καταστράφηκε η καριέρα του και χλεβάστηκε εκείνο το είσαι σαν το Μιλωνά. Ενώ δεν ήταν κακός τερματοφύλακας, έτσι. Εκείνο το είσαι σαν τον Μιλωνά, λεγόταν και στις Αλάνες. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην εκδήλωση. Πάμε στην εκδήλωση. Τι ετοιμάζεται και...
1: Κοίτα, Διονύση, έχω την εντύπωση ότι αυτό το Μουντιάλ, ενώ ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια των περασμένων δύο Μουντιάλ, του 18 και του 22, σαν μια χειροτέρευση, να το πω έτσι, των όρων, όχι διεξαγωγής αυτουσίως του παγκοσμίου κυπέλου σαν ποδοσφαιρικό θέαμα, που και αυτό είναι βέβαια προς συζήτηση, αλλά είναι μια χειροτέρευση των όρων, πώς διεξάγεται, πού διεξάγεται, με ποιον τρόπο όπως είπα πριν, διεξάγεται και τα παράλληλα. Τα οποία παράλληλα ζητήματα είναι πάρα πολύ έντονα πολιτικά, φορτισμένα θα έλεγα. Και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο έλειψε λίγο αυτή η κουβέντα. Ίσως με μια παραδοχή ότι έλα μωρέ, εντάξει, διεξάγεται κυρίως τη ΣΥΠΑ εξάλλου. Με τις άλλες δύο χώρες, Καναδά και Μεξικό, να είναι σαν βοηθητικές, σαν επικουρικές.
0: Ναι, το 75% των παιχνιδιών, αν σωστά θυμάμαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και 104 μάτς και τα 2/3 γίνονται στη ΣΥΠΑ. Σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, έτσι, πέραν της επέκτασης, ας πούμε, σε 48 ομάδες, που δεν ξέρουμε και αν θα είναι η τελευταία επέκταση αυτή. Έτσι, ακούγεται ήδη ότι μπορεί να πάνε και σε 60, αν έχω συγκρατήσει το νούμερο σωστά, ή μιλάμε για 62-64, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάνε εκεί οι τετράδες, για το 2030 κιόλας. Μιλάμε για μια συνθήκη όπου τέσσερις κάτοικοι τεσσάρων χωρών έχουν δυσκολία πρόσβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέραν όλων των άλλων των οικονομικών ζητημάτων, ακόμα και για εμάς τους δύο λέμε τώρα, που δεν έχουμε θεωρητικά, αν και δεν το νομίζω, ότι έχουμε δικαίωμα οι δυο μας, ας πούμε, εισόδους στη ΣΥΠΑ, αλλά τέλος πάντων, σχηματικά το λέω. Και με την διεξαγωγή του Μουντιάλ πλέον, πώς να το πούμε, η FIFA νομίζω έχει βάλει έντονα τη σφραγίδα της. Εγώ δεν θυμάμαι, Διονύση, σε άλλες διοργανώσεις, την περασμένη δεν το θυμάμαι αν ήταν τόσο έντονο στην περασμένη φορά, λόγω της δικιάς μου της αποστροφής δεν είχα παρακολουθήσει, να μπαίνει έντονα η σφραγίδα FIFA μετά από κάθε replay και τα λοιπά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Η FIFA πλέον έχει φτάσει να διεξάγει κοντά σε 20 διοργανώσεις είναι υπό την αιγίδα της. Έχει γιγαντωθεί. Μιλάμε για έναν ακόμα ανεξάρτητο, όχι ανεξαρτό, πιο ορθά μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Έχει περισσότερες χώρες από τον ΟΗΕ. Είναι όμως τόσα πολλά τα έσοδά του, όπου έχει δημιουργήσει και υπάρχουν μια σειρά άρθρα επ' αυτών των ζητημάτων στο τρέχον τεύχος. Έχει δημιουργήσει μια συνθήκη, όχι του παλιού του ρουσφετιού, μαύρες σακούλες, όπου εξάλλου ήταν και η αφορμή για να γίνει το ντου, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, το 2015 τέλη Μαΐου σε ένα ξενοδοχείο στην Ελβετία με την άδεια, να το πούμε έτσι, των ελβετικών αρχών από το FBI, γιατί κάποιοι συμπατριώτες του FBI που ήταν στην Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και της CONCACAF και κάποιοι ακόμα από την Νότια Αμερική, την CONMEBOL, είχαν κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά και κάπως έτσι ξυλώθηκε η περασμένη διοίκηση επί σε μπλάτερ και ανάδειξε έτσι του Ινφαντίνο. Γνωρίζοντας λοιπόν όλα αυτά, ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Αντιλαμβανόμενος, βάσει του καταστατικού, η FIFA δέχεται ότι ο Διονύσης και ο Ζαφύρης είτε είναι από το Κουρασάο και το Πράσινο Ακροτήρι, είτε είναι από το Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μία ψήφο. Κάθε ομοσπονδία έχει μία ψήφο. Οπότε, λέγοντας στον εναρκτήριο, να το πούμε έτσι, προεκλογικό του τότε λόγο, ότι τα λεφτά της FIFA ανήκουν σε εσάς, έτσι κάπως δέσμευσε ακόμα και μικρές χώρες, έφτιαξε παράλληλα οικονομικά project για να προωθεί εκεί τα έσοδα, τα πολύ αυξημένα έσοδα πλέον από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και από τις διάφορες χορηγίες. Και έτσι έχει φτιάξει ένα κλίμα όπου 48 ομάδες, 48 ομάδες. Δεν λέω ότι η αναλογικότητα δεν είναι υπρέπουσα. Νομίζω ότι πατώντας πάνω σε διάφορα ψεγάδια των περασμένων διοργανώσεων και πουλώντας αυτό το παραμύθι ότι το ποδόσφαιρο... Όχι το παραμύθι, όχι ότι δεν ισχύει, ότι το ποδόσφαιρο φέρνει καλοσύνη, φέρνει μνήμες, όπως είπες και εσύ, αλλά έχει αναδείξει το ποδόσφαιρο σαν κάτι ουδέτερο, σαν κάτι αυτούσιο, σαν κάτι ξεχωριστό, λες και είναι αποσυνδεδεμένο από το τι συμβαίνει στο κοινωνικό βίο του πλανήτη, της κάθε χώρας, της κάθε περιοχής, πες το πως θες. Και με βάση αυτό Έχει φτιάξει τώρα ένα πλέγμα εξουσίας. Εγώ δεν ξέρω εάν θα προβεί και σε αντικαταστατικές αλλαγές.
0: Ζαφίρε, επειδή δεν θα προλάβουμε να πούμε περισσότερα τώρα, γιατί έχει φτάσει το τέλος.
1: Δίνω αυτά τα στοιχεία λοιπόν για να ψαχτεί, για να ψάξει το ακροατήριο το 56ο τεύχος.
0: Το οποίο μπορεί να το βρει, είπαμε, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 8 η ώρα, στο βιβλιοκαφέ Έναστρον, Σόλωνος 101, εδώ στο κέντρο
1: πολύ
0: της
1: σωστά. Και θα μιλήσουμε για όλα αυτά, χωρίς πάνελ, ειδικούς, με μια ανοιχτή κουβέντα τύπου συνέλευση.
0: Έτσι, γιατί είναι πολλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο όνομα μιας αντιπροσωπευτικότητας μεθοδεύει πολλά η FIFA, η οποία η FIFA εσχάτως έχει τεθεί στο στόχαστρο και για πρακτικές συστημές των εισιτηρίων, που αν τις μεθόδευε μια ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα που διοργανώνει συναυλίες ή μάλλον που διακινεί εισιτήρια για συναυλίες, ενδεχομένως να είχε και ποινικές κυρώσεις. Αλλά είναι η FIFA, εντάξει.
1: Το έθεσες πολύ σωστά, υπάρχει και γι' αυτό μέσα ένα κείμενο, το οποίο ξεκινάει, όπως είπες χαρακτηριστικά, και κλείνω με αυτό, από τους ΟΕΣΙΣ. Καταδεικνύει πώς έγινε αυτό το dynamic pricing, πώς το λέμε, από τους ΟΕΣΙΣ, και φτάσαμε τώρα στα μάτια της FIFA να μεταπολούνται σε τετραψήφια ψήφια.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαφίρη. Θα τα πούμε και την Τετάρτη.
1: Φίλες
0: και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή μας. Ακούμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την Αγγέλα Νταρζάνου και κατόπιν το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ιργόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη Καναντέρ και ελικόπτερα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις. Η φωτιά στο Ρεόκαστρο εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 8.30 το απόγευμα και συνεχίζει να μένεται ως σήμερα το πρωί. Το κύριος μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες. Δευτερεύουσα εστία αποτελεί εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά και μονάδα επεξεργασίας λαδιού. Εφλεκτά υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή. Οι ισχυροί βορειοί άνεμοι εντάσσεως έως 6 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

0: δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν πυκνό μαύρο καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Η περιοχή της Φιλοθέης έχει εκκαινωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρονιών Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και δύο ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα, του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 3 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα και ο 1 με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 76χρονος και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 βρίσκονται επίσης η Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθρες ψισταριές και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση ως αποτέλεσμα επεισοδίου με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Η υπόθεση ξεκίνησε σύμφωνα με το Μέγκα όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο, περίπου ένα μήνα νωρίτερα εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα της στελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μεγαλύτερο σεβασμό και συνεργασία με τους γιατρούς και τους επιστήμονες που υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές και τα νησιά μας, ζήτησε ο τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Άνδρεας Παναγιωτόπουλος, και κάλεσε η κεντρική κυβέρνηση, υγειονομικές περιφέρειες και τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχουν κίνητρα στους γιατρούς μας που αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να υπηρετήσουν τους ακρίτες μας. Ας μην αναρωτηθούν τι φταίει την επόμενη φορά που θα βγουν άγονες θέσεις για τα νησιά. Ας μην κόπτονται δήθεν για τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό. Έχουν ακέραιη την ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, αναφερόμενος στο Υπουργείο Παιδείας και στο Δήμο Καστελόριζου. Σε ανακοίνωσή της, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια γνωστοποίησε ότι για την απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής γενικής γιατρού καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στη δομή υγείας του Καστελόριζου. Στη διεθνή επικαιρότητα, με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων, ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στη Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Εδώ στο National Mall γιορτάζουμε το θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, τη νίκη της ελευθερίας επί της καταπίεσης και τη διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος από τις 4 Ιουλίου 1776 ως τις 4 Ιουλίου 2026, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν παρέλειψε, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου όπου κινδυνεύει να χάσει το Κογκρέσο, να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του κομμουνισμού. «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», διαβεβαίωσε το πλήθος ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν με ένα εντυπωσιακό σοου με 850.000 πυροτεχνήματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-0 του Καναδά και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης. Το γκολ στο 70 λεπτό από τον Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Γαλλία θα βρεθεί στα προημιτελικά για 4η συνεχόμενη φορά και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο που κέρδισε τον Καναδά την 5η στη Βοστόνη.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο Σταρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
4: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πεσμένα λίγο τα αγκάζια σήμερα τα δικά μου, γιατί χθες δεν φταίει κανείς, παιδιά. Εγώ φταίω. Άνοιξα την τηλεόραση το βράδυ και είχε τον άγχο των δαχτυλιδιών. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν γινόταν. Έπρεπε να το δω, γιατί είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. Ήταν το πρώτο από την τριλογία. Αναγκαστικά το είδα και τώρα την πατήσαμε. Με καφέδες λειτουργούμε. Δεν μου φταίει κανείς, εγώ φταίω. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και χρειαζόμαστε και τα γκάζια τα δικά σας για να ξεκινήσουμε λίγο καλύτερα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Μπετσινέας, στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο, ακούτε τις ίντριγκες στο κόκκινο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, γιατί είναι χρήσιμες σήμερα ιδιαίτερα. Στο 698-58-70-059, αυτό είναι το Viber, και στο 210-3217-777, εκεί θα σας περιμένει η κυρία Βούλα Κώστα για να μας πείτε και τις καλημέρες σας τηλεφωνικά. Έχουμε αρκετά θέματα για να σχολιάσουμε από όλα όσα έχουν γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν προλάβαμε χθες. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Πανιάτη, τον καλό συνάδελφο και πολύ καλό αναλυτή, και έτσι ένα σημαντικό μυαλό νομίζω στο χώρο μας, για να συζητήσουμε και σε πιο πολύ βάθος το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη και πώς αλλάζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που βιώνουμε και μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Πάμε για τραγούδι και ξεκινάμε.

what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear.

0: solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Λοιπόν, χθες δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο να σχολιάσουμε και το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση και γι' αυτό και για την πολιτική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Τομανιάτη. Αλλά νομίζω πως έχει ένα νόημα να ξεκινήσουμε και εμείς να πούμε δύο λόγια και να περιμένω και τις δικές σας απόψεις για όλα όσα έχουν συμβεί. Αυτό που δεν θα συζητήσουμε σίγουρα το τι συνέβη, δηλαδή τι έγινε στην πράξη. Έχουμε μια δολοφονική επίθεση, έχουμε το θάνατο μιας γυναίκας, έχουμε τραυματίες. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα όμως αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και αυτό είναι το πιο σοκαριστικό για μένα. Όχι πιο σοκαριστικό από το θάνατο, αλλά τέλος πάντων το πώς αντιμετωπίζεται αυτό σήμερα. Μέσα σε λίγα λεπτά, λοιπόν, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, και ενώ έχει προηγηθεί μια απολύτως ομόθυμη καταδίκη αυτής της επίθεσης, είδαμε έναν επικοινωνιακό μηχανισμό να θεριεύει, να ενεργοποιείται έτσι ξαφνικά, σαν να μυρίστηκε αίμα, σαν να αποφάσισε ότι αυτή είναι η ευκαιρία του να βγει στην αντεπίθεση, ύστερα από μήνες που έχουν περάσει με αυτογκόλ κυβερνητικά και με προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, και ξαφνικά βρίσκεται μια τέτοια συνθήκη και αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία. Και εκτός αυτού, έχουμε και τα πιστόλια τους που δραστηριοποιούνται και στο δικό μας χώρο, αυτό το ξέρετε καλά, τον δημοσιογραφικό, και βγήκαν με ακόμα πιο αντιδραστικές θέσεις. Σε μια προσπάθεια έτσι να παρεκτρέψουν τη συζήτηση σε άλλα θέματα, κατέληγαν ακόμα και να ξεχνούν ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια νεκρή γυναίκα και τραυματίες. Και ήταν τέτοια η λύσα τους σε ένα βαθμό να αποκομίσουν πολιτικό όφελος, που, να το πούμε και έτσι, ξεχνούσαν και τη δική τους νεκρή. Εγώ βρέθηκα και αντιμέτωπα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ με ένα συγκλονιστικό στη σύλληψη συλλογισμό ότι τα γκαζάκια, λέει, που δολοφόνησαν τη Βάγια Νέστορα απέχουν όσο μια τσιγαριά από την παρουσία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο, όπου έκαναν το έγκλημα, από ό,τι φαίνεται, να κυκλοφορήσουν σε τουριστικές περιοχές της πόλης φορώντας μπλούζες με παλαιστινιακή σημαία. Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα. Και αυτό είναι που τους συνδέει ξαφνικά, μέχρι και να γίνονται σήμερα ψηφίσματα διαδικτυακά, από ό,τι ακούω, για να εκδιωχθεί ο Ρουβίκονας και να θεωρηθεί παρακρατική οργάνωση συνολικά. Τι ήταν αυτό, λοιπόν, που συνέβη στη Θεσσαλονίκη μερικές μέρες πριν το περιστατικό με τα γκαζάκια? Μια συμβολική πράξη επανοικιοποίησης του χώρου που σε επίπεδο ιδιοκτησίας ισραηλοποιείται κάθε μέρα. Το συζητούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή για το πώς συμβαίνει αυτό και το πώς συστηματικά συμβαίνει αυτό. Και μια πράξη αντίδρασης στο γεγονός ότι οι υπερασπιστές της ναζιστικής γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης του Παλαιστινιακού λαού, ακόμα και οι φυσικοί αυτούργοι αυτού του εγκλήματος, κυκλοφορούν αχάμπαροι στις πόλεις μας, κάνουν διακοπές, κάνουν business. Και έτσι η συμβολική επανοικιοποίηση απέναντι σε γενοκτόνους Ισραηλινούς, το μόνο που έπαθαν, αυτό που ήταν ότι είδαν μπροστά τους την Παλαιστινιακή σημαία. Αυτό ήταν αυτό που πάθανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό μεταφράστηκε στο μυαλό πολλών ως πογκρόμ εναντίον Εβραίων. Συνδέθηκε με το Ολοκαύτωμα, συνδέθηκε με το γεγονό των Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη. Σαν να μην έφτανε, δηλαδή, αυτή η διαστροφή της πραγματικότητας του τι έχει συμβεί το Σάββατο, πήραν αυτό το γεγονός και το συνδέσανε και με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την τραυματισμό, βέβαια, και άλλων ανθρώπων που έκαναν το λάθος να μην συμφωνούν με τους με αυτούς που βάλαν τα γκαζάκια, με αυτούς που κάνανε αυτή την επίθεση. Κοιτάξτε, η επίθεση έχει προφανώς φυσικούς αυτουργούς, και εφόσον δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, μέχρι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Θα τα πούμε όλα. Τι θα μπορούσε να είναι? Θα μπορούσαν να είναι αντιεξουσιαστές, ναι, όπως λέει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαν να είναι και φασίστες, θα μπορούσε. Θα μπορούσαν να είναι οπαδοί, βεβαίως. Μπορούν να είναι ποινικοί, μπορούν να είναι τα πάντα. Οτιδήποτε και πράκτος μπορεί να είναι, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και όλοι οι συνδυασμοί αυτών των περιπτώσεων που αναφέραμε. Αλλά μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, παιδιά. Ό,τι θέλουν. Και για χάρη τη συζήτηση, ας προσχωρήσουμε και στη θέση ότι ήταν αντιεξουσιαστές. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ηλίθια καθάρματα. Γιατί αυτό που έκαναν δεν στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας. Στρέφεται εναντίον του ίδιου του κινήματος. Στρέφεται εναντίον κάθε λαϊκής διεκδίκησης που θα υπάρξει. Και φαίνεται πώς πάει η συζήτηση και πώς την πάει η κυβέρνηση αυτή τη συζήτηση. Και πώς την γυρνάει προς την πλευρά που θέλει. Είναι ανατριχιαστικό. Και αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτό που είναι σκέτο έγκλημα. Σκέτο έγκλημα. Ποινικό και όχι πολιτικό. Οπότε και κάποιες μην αυτοσυγχαίρονται ότι κάνανε πολιτική παρέμβαση και σύγκρουση. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ το αφήνω εδώ, ξεκαθαρίζοντας κιόλας ότι δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση αυτό που προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση, ότι όλο αυτό έχει συμβεί επειδή υπάρχει μια κατάληψη η οποία έσπασε στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστεύω ειλικρινά, όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Ειλικρινά δεν το πιστεύω, γιατί δεν χωράει αυτό σε λογική και καταραίει αμέσως, νομίζω, αν ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση. Θα τα πούμε όμως και πιο αναλυτικά και με τον Δημήτρη Τομανιάτη σε λίγο για όλα όσα έχουν συμβεί.

Και άλλο ένα θέμα τώρα που πάλι δεν συζητήθηκε όσο θα έπρεπε. Προφανώς, βέβαια, αυτή τη βδομάδα ήταν λογικό και να μην συζητηθεί, ίσως επειδή υπήρχαν όντως πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές εξελίξεις. Με κύρια, βέβαια, αυτή στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίστηκε ένα ωραίο πρωί, λοιπόν, μια κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ της κυβέρνησης. Και αναφέρει ότι οι δικηγόροι, λέει, που μετέχουν στις διαδικασίες παροχής νομικής καθοδήγησης σε πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα υποδοχής, στα σύνορα της χώρας, θα λαμβάνουν από 250 ευρώ για κάθε άτομο που πει.

και το επικίνδυνο ταξίδι για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι η Ελλάδα η γη της απαγγελίας για κανέναν, η Ευρώπη είναι. Και είναι και ένας πολύ πονηρός τρόπος αυτός να μαθαίνουμε όλοι ότι όλα δοκιμάζονται στην αρχή σε τέτοιες περιπτώσεις, σε ξένους, σε μετανάστες, σε πρόσφυγες, και μετά εφαρμόζονται οριζόντια. Να μάθουμε δηλαδή ότι ο δικηγόρος μας μπορεί να μην είναι και πάντα στο πλευρό μας, μπορεί να αποκρύπτει και ο ίδιος τα συμφέροντά μας, επειδή από την πίσω πόρτα μπορεί να του ετοιμάζουν ένα φιλοδόρημα κάθε φορά η κυβέρνηση. Γιατί αυτό που κάνουν τώρα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ποιος μας λέει ότι δεν θα τα κάνουν με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάποια στιγμή? Ποιος μας λέει ότι δεν θα τα κάνουν με τους πληστηριασμούς? Γιατί αν το νομοποιείς μία φορά αυτό, το νομοποιείς για όλα. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί και δεν ξέρω πώς. Είναι σαν να. Οι δικηγόροι να γίνονται ξαφνικά influencers και οι απελάσεις να είναι το νέο προϊόν που θέλει να προωθήσει μια πολυεθνική κυβέρνηση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και θα λένε στο μετανάστη: κάνε αίτηση απέλασης με τον κωδικό ξεπουλητάρι 250 και κέρδισε priority boarding, ας πούμε, στο αεροπλάνο για Αφγανιστάν. Με χώρο και για τα πόδια σου πιο μεγάλο. Αυτό είναι. Αυτό συζητάνε τώρα. Και δεν ξέρω και άμα είναι αυτή η αντίληψη που έχουν για τους δικηγόρους από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν τόσο τους υπολογίζει και αν θεωρεί ότι με τέτοια κόλπα, εν ώψη εκλογών, θα εξασφαλίσει και τις ψήφους τους. Με φτήνια και με φιλοδορήματα δηλαδή, και με τη μετατροπή τους σε κυνηγούς κεφαλών. Εγώ νομίζω πως είναι σημαντικό επίσης να πούμε και ότι υπάρχει και ένα ακόμα θέμα στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, στη συγκεκριμένη ΚΙΑ, που λέει ότι θα μπορεί ένας υπάλληλος του Υπουργείου να είναι παρόν στη διάρκεια της συνεδρίασης του δικηγόρου με τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη. Δηλαδή να μην υπάρχει ούτε απόρριτο, να μην υπάρχει τίποτα. Είναι πάντως ελπιδοφόρα η αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων. Έχουν κάνει μια ανακοίνωση συλλογικά οι δικηγορικοί σύλλογοι και λένε ότι αυτές οι διατάξεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρριτο, την ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος, δεν επιτρέπονται κίνητρα για την επίτευξη άλλων στόχων και εποπτεία βέβαια από την πλευρά του Υπουργείου. Και φυσικά ανακοινώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Περιμένουν να πάρθουν πίσω τα συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία διαφωνούν και οι δικηγορικοί σύλλογοι, και είναι λογικό να διαφωνούν γιατί διαλύουν στην ουσία όλα αυτά που ξέρουμε για το τι είναι η νομική επιστήμη και το τι ρόλο διαδραματίζει ένας δικηγόρος όταν πας σε αυτόν στην ουσία για να βρεις το δίκαιο σου, για να σου πει ποια είναι τα δικαιώματά σου. Από εκεί και πέρα είναι και μια προσπάθεια να μην πέσουν στην παγίδα οι δικηγόροι, όχι μόνο εκ μέρους των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και με την ατομική ευθύνη του καθενός, να μην γίνουν υπάλληλοι του πλεύρη, να μην γίνουν κυνηγοί κεφαλών, να μην γίνουν τουλάχιστον αυτό για 2,5 εκατοστάρικα το κεφάλι που τους δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Να πούμε λοιπόν και κλείνοντας έτσι τα πρώτα σχόλιά μας για την σημερινή εκπομπή και εναντίον σε έναν άνθρωπο που θα μείνει νομίζω στη μνήμη μας για διαφορετικούς λόγους τον καθένα μας, σε διαφορετική φάση της ζωής του, τον γνωρίσαμε άλλωστε οι περισσότεροι, τον Βασίλη Λεβέντη, ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού, πολύ ιδιαίτερη. Στα 90's φαινόταν γραφικός, στην κρίση έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό λόγω και της πολιτικής απαξίωσης των άλλων κομμάτων. Αλλά σήμερα η παρουσία του, αν συγκριθεί με κάποιες περιπτώσεις προέδρων κομμάτων εντός και εκτός Βουλής, μπορεί ακόμα και να τους ξεπερνούσε σε ποιότητα και λόγο. Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει περισσότερο νομίζω τη δική μας εποχή παρά τον ίδιο τον Βασίλη Λεβέντη. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, μια περσόνα που είχε δημιουργήσει και ο ίδιος, ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη, ταυτόχρονα αντικομουνιστής, ταυτόχρονα ομοφοβικός. Από την άλλη πλευρά, κατάφερε να μαζέψει έναν κόσμο γύρω του σε μια ιστορική φάση της Ελλάδας, στην οποία ήταν πολύ ούτως ή άλλως οξυμένη. Δημιούργησε και μια σχολή στην τηλεόραση, την είδαμε, την ακολούθησε μετά ο Καρατζαφέρης να μιλάει στην κάμερα, την ακολούθησε ο Βελόπουλος, την ακολούθησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και έχει μείνει στην ιστορία βέβαια και η ιστορία με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, που εκεί που αντέγραφε ο ίδιος τον Λάρι Κίνγκ σε ένα στούντιο που του μοιάζε πάρα πολύ, προσπάθησε να ξεφτυλίσει τον Λεβέντη. Τελικά δεν έγινε αυτό που ήθελε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ανάποδα ήταν τα πράγματα και κατάφερε να σπάσει την προσωπικότητά του, την περσόνα του Λεβέντη εκείνη τη μέρα, και να ανατραπούν και οι ρόλοι τελικά αργότερα στα χρόνια, όταν μπήκε ο Λεβέντη στη Βουλή.

0: Και ο Παναγιωτόπουλος έκανε στην ουσία την εκπομπή που έκανε ο Λεβέντης στο κανάλι 69, που το κλείσανε στα πέτρινα χρόνια, αλλά δεν κλείσαν τον τάφο τους, όπως έλεγε και εκείνος.
1: '91 και 4, στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Καλημέρα ξανά σε όλους όσους μας ακούτε. Στον ήχο είναι ο Νίκος Μπετσινέας, στην επικοινωνία Βούλα Κώστα, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, Άντωνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο, ίντριγκες στο κόκκινο η εκπομπή που ακούτε. Περιμένουμε καλημέρες στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να πούμε μια καλημέρα στη Θάλια που μας ακούει, να πούμε μια καλημέρα και στην Τιτίκα που μας ακούει και στην Ιωάννα που μας θυμίζει και το πώς συμπεριφέρθηκαν στην ΕΡΤ σε απεργού στο λιμάνι της Ραφίνας με έναν άσχημο τρόπο. Όντως κυκλοφόρησε το βίντεο, υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί αρκετά. Καλημέρα και στον Πάρη που μας λέει να μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνιόμαστε, εδώ είμαστε. Ξυπνάμε και ερχόμαστε. Λοιπόν, και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο Δημήτρη το Μανιάτη, τον καλό συνάδελφο, τον καλό φίλο. Συγγραφέας, αναλυτής, βιογράφος. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη καταγραφή, Δημήτρη, με τις ιδιότητες. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σου, Αντώνη.
0: Ζήτησα λοιπόν από τον Δημήτρη να είναι σήμερα μαζί μας, γιατί οι εξελίξεις απαιτούν, νομίζω, ψύχραιμες φωνές από τη μία, που όμως να μπορούν να συνθέσουν αυτά τα πολλά διαφορετικά κομμάτια του παζλ μέσα στο οποίο δεν το φτιάχνουμε απλώς, είμαστε και μέσα του και το βιώνουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, Δημήτρη, από αυτή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και όχι αυτή καθεαυτή, αλλά το αν σε ανησυχεί αυτή η ακραία ρητορική που αναπτύσσει και η Νέα Δημοκρατία δια του γραμματέα της, ότι δηλαδή ζούμε ξανά σε μια περίοδο πολύ σκληρού δεξιού λόγου.
1: Ναι. Με ανησυχεί πάρα πολύ, Αντώνη, η αναβίωση της προσπάθειας να ξαναβγεί στο προσκήνιο η παντελώς αντιδημοκρατική θεωρία των δύο άκρων. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί τώρα για το ίδιο το συμβάν προφανώς είναι καταδικαστέο και καθολικά. Mm-hmm. Και είδαμε και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ούτε γκρίζες ζώνες να αφήνουν, ούτε πώς να το πω, παρερμηνίες, ούτε να σχετικοποιούν, ούτε τίποτα. Υπήρξαν ανακοινώσεις πάρα πολύ καθαρές mm-hmm. προς την κατεύθυνση αυτή και της αλληλεγγύης στην οικογένεια της κοπέλας, ας πούμε, και στο ίδιο το τραγικό αυτό συμβάν, όπως εξελίχθηκε, ας πούμε, σε δολοφονική επίθεση. Το λέω γιατί είμαστε mm-hmm. απόλυτα πλήρη στην ανάλυση μας. Την ίδια ώρα είδαμε μια προσπάθεια και βλέπουμε μια προσπάθεια, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, αυτή τη αναβίωση της θεωρίας των δύο άκρων. Ότι υπάρχει ένα νομοποιητικό περιβάλλον, το οποίο οδηγεί, πώς λέμε, το μπουζούκι είναι όργανο κτλ. Λοιπόν, ένα νομοποιητικό περιβάλλον, κυρίως εξ αριστερών, το οποίο φτιάχνει τα περιβάλλοντα αυτά για να οδηγηθούμε σε τόσο αποτρόπες πράξεις.
0: Και που φταίει για ό,τι συμβεί στο μέλλον, δηλαδή ούτως ή άλλως. Δηλαδή φταίει εκ των προτέρων για ό,τι συμβεί.
1: Εκτός ότι προεξοφλούν την ίδια την πράξη, έτσι, με ιδεολογικό ελαττήριο, mm-hmm. εκτός ότι αναβιώνουν αυτή τη θεωρία των δύο άκρων, που μόνο επικίνδυνη είναι, υπάρχει και ένα κλίμα εχθροπάθειας. Mm-hmm. Δεν το είδαμε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης προοδευτικής, δεν το είδαμε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το είδαμε από στελέχη της γαλάζιας παράταξης και της κυβέρνησης. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Θεωρείς ότι το κάνανε από μόνοι τους, δηλαδή κινήθηκε ανεξάρτητα ο γραμματέας ή ήταν μια γραμμή?
1: Όχι, ήταν κανονικότατα, κατά τη γνώμη μου, εκπορεύτηκε βάσει μια στρατηγικής. Εκπορεύτηκε βάσει μια στρατηγικής. Ο κίνδυνός της είναι και το προβληματικό στοιχείο της είναι η αναζήτηση εσωτερικού εχθρού και δεν το λέω με την έννοια του δράστη, mm-hmm. του να συλληφθεί ο δράστης, αλλά του να φτιαχτεί ένα κλίμα mm-hmm. εσωτερικής, ας πούμε, έτσι, αντιπαράθεσης συνολικά. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι όλο αυτό γίνεται σε ένα πολιτικό κλίμα το οποίο οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και κυρίως της προοδευτικής, mm-hmm. αν μη τι άλλο, σχεδόν, και οφείλω να το πω, Αντώνιο, σκέψη, ήπια αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Mm. Δεν έχουμε δηλαδή ένα πολιτικό περιβάλλον με εξαλωσύνες, σκληρό κτλ.
0: Όχι, αυτό το σκεφτόμουν και εγώ, ότι δεν είμαστε το 2012. Που ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απ' την άλλη, έχουμε μία στάση της κυβέρνησης που θυμίζει 2012 σε ρητορική, από αυτή τη στιγμή και μετά, νομίζω.
1: Δεν νομίζω ότι βγαίνει όμως αυτή η στρατηγική. Δεν νομίζω ότι ευωδώνεται, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις. Mm. Θεωρώ ότι είναι μια στρατηγική που έπεσε στο κενό και μάλιστα είδαμε και όχι επανορθωτικές κινήσεις, αλλά όπως παρατηρήσαμε μετά, δεν είδαμε ακριβώς να συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Είδαμε βέβαια από την πρώτη στιγμή ότι επιχειρήθηκε ακριβώς αυτό. Θέλει μια προσοχή και μια διαφύλαξη αυτών των πραγμάτων, να μην πάμε σε τέτοιες λογικές σε καμία περίπτωση σχετικοποιήσεων. Μια σχετικοποίηση είδαμε από αυτά τα στελέχη. Mm-hmm. Δεν είδαμε ούτε από την αριστερά, ούτε αυτές ξέρω εγώ, τύπου σχετικοποίησης, τίποτα δεν είδαμε από αυτά. Ναι. Είδαμε ανάποδα να γίνεται αυτή τη φορά. Και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Πολύ ανησυχητικό να μπαίνει έτσι και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω οι ακροατές είναι αρκετά εκπαιδευμένοι του κόκκινου και της εκπομπής σου και καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω αυτή τη στιγμή.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης και δεν ξέρω αν εντάστηκε στο ότι κάπως ανέκρουσαν πριν να είναι μετά από την πλευρά της κυβέρνησης. Έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια διαδήλωση στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη για το θέμα. Μου κάνει εντύπωση η χαμηλή συμμετοχή, που το λογικό θα ήταν να υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση εντός του κόμματος τουλάχιστον, όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό. Ο κύριος Κυρανάκης είχε πει ότι θέλουν να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και τελικά μαζεύτηκαν κάποια στελέχη, συνολικά γύρω στους 100 είδαμε στις φωτογραφίες, ίσως και λιγότεροι. Αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει χιλιάδες μέλη, μπορούσε να έχει φέρει μέλη από την νεολαία, από τη φοιτητική παράταξη, μπορεί να κινητοποιήσει. Γιατί αδυνατούν να κινητοποιήσουν κόσμο παρά μόνο στις εκλογές, παρά μόνο στο να πάνε να ψηφίσουν. Αλλά στο ότι αφορά το κόμμα τελικά, ακόμα και αυτό το τραγικό γεγονός, δεν μπορεί να τους κινητοποιήσει ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, είχαν κάθε δικαίωμα η ΟΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία να κάνουν μια κινητοποίηση. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο καθένας κρίνεται. Και εμείς είμαστε υπέρ της κινητοποίησης αυτού που λέγεται κοινωνία των πολιτών για πολλά θέματα. Δεν πάμε κατά το δοκούν ποτέ. Αυτό που φαίνεται απ' την άλλη είναι αυτό που περιγράφεις. Και η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια δεν είναι πια εκείνος ο μηχανισμός με τη λαϊκή και κοινωνική αναφορά που πιθανώς είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει και αυτή μετατραπεί και έχει εξελιχθεί σε ένα σχεδόν εκλογικό μηχανισμό και αν. Έτσι. Η ίδια έχει εξοικειώσει ένα κόσμο ακριβώς στην ίδια εκδίκηση. Άρα δεν είναι εύκολο μετά να μπει σε μια λογική «Ελάτε παιδιά, διότι έχουμε αυτό το θέμα». Η ίδια είναι που έχει βάλει μια εξατομίκευση και συντήμησα και συμβάλλει σε, ακριβώς, έχει συμβάλλει σε μια κουλτούρα, έτσι, χλεβασμού των κινητοποιήσεων των αντίπαλων ή των άλλων. Και τώρα θα μπορούσε και αυτό κάποιος να το προσθέσει στην όλη ανάλυση, στην όλη ανάγνωση.
0: Γενικά έχεις την αίσθηση ότι θα πάμε στις εκλογές με αυτή του τύπου την αντιπαράθεση, δηλαδή όπως ξεκινάει τώρα να μπαίνει το κλίμα, να διαμορφώνει το κλίμα, θα πάμε σε αυτό το επίπεδο μέχρι το Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο, δεν ξέρουμε.
1: Τον τόνο δεν τον δίνει μόνο η κυβέρνηση και μόνο η Γαλάζια Παράταξη για τις εκλογές, γιατί δεν έχει την ισχύ που είχε μέχρι το 23. Η κυβέρνηση μπορεί να βάζει μια ατζέντα, γιατί είναι κυβέρνηση, και μπορεί να το κάνει και από τη ΔΕΘ και μετά με τις εξαγγελίες της και όχι μόνον. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο κλίμα εχθροπάθειας δεν είναι τόσο εύκολο να μπει. Η κυβέρνηση διαβάζει τον Τσίπρα ή διαβάζει την αριστερά, ορισμένα στελέχη της μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, λες και έχουμε αυτό που ανέφερες πριν, ξέρω εγώ, 2008, 2009, 2010. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Οι πολίτες αναζητούν απαντήσεις και οι απαντήσεις είναι πολύ δυσμενείς σε πολλά πεδία, με πρώτο και κύριο, και το δείξαν οι μετρήσεις αυτή τη βδομάδα, η πορεία της χώρας, η ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη. Εκεί θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τώρα, αν η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να πάει με μια λογική, τώρα βλέπω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έτσι, ναι, τέτοιου τύπου. Δεν νομίζω ότι είναι μια στρατηγική που θα υποδοθεί. Δεν νομίζω.
0: Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, ότι και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κάπως φάνηκε σαν να προσπαθεί να αποφύγει μια παγίδα και ίσως και να την απέφυγε τελικά. Δηλαδή αυτή η επιμονή για δύο μέρες από την πλευρά της κυβέρνησης στο ο Τσίπρας είναι έτσι, ο Τσίπρας είναι με τον Κουφοντίνα, ο Τσίπρας τα στελέχη του επί ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το γεγονός ότι δεν απαντούσαν και κρατούσαν πολύ χαμηλά την μπάλα, όντως από την Ελλάδα, σε σημείο που σχολιάστηκε κιόλας ότι το παρακάνετε ίσως με το πόσο δεν απαντάτε, ίσως τελικά να λειτουργήσε και με αυτόν τον τρόπο. Ή εκτός η άλλη επιλογή, συγγνώμη, μόνο να πω και αυτό, ότι η άλλη οπτική είναι ότι μπορεί να μην θέλει αυτή τη στιγμή να γίνει ο κύριος υπερασπιστής του αριστερού χώρου η Ελλάδα. Νομίζω, δεν ξέρω ποιο από τα δύο βλέπεις πιο πιθανό.
1: Κοίταξε, η πιο σκληρή ανακοίνωση καταδίκης της δολοφονικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη ή από τις πιο σκληρές και πιο καθαρές ως προς όλες τις πλευρές ήταν της ΛΑΣ.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Ήταν μια... Κοίταζα και κοίταζα την ανακοίνωση, δεν είχε κανένα γκρίζο σημείο, κάτι που να αφήνει ένα υπονοούμενο, το οτιδήποτε. Άρα δεν μπορεί να διαβάζεις τον αντίπαλό σου ως να είναι εκείνος που ήταν, ξέρω εγώ, ως παλιότερα ή με άλλους όρους κοινωνικούς και πολιτικούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν να μην έχει μεσολαβήσει κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Ένας μεγάλος χρόνος.
1: Νομίζω δεν βγήκε. Έπεσε στο κενό γενικότερα η γραμμή αυτή η γαλάζια. Έχω αυτή την αίσθηση, Αντώνη.
0: Τώρα, επειδή τον χώρο της κεντροαριστεράς τον γνωρίζεις καλά και πολύ καλά και στο ρεπορτάζ, τώρα σε λίγες μέρες, το άλλο Σάββατο δηλαδή, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε βαρύ κλίμα. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος για τους ιστορικούς κύκλους, δεν ξέρω αν είναι και σωστός ο όρος τελικά για να χρησιμοποιούμε για τα κόμματα, ότι ανοίγουν και κλείνουν ιστορικοί κύκλοι με διακόπτη. Αλλά για χάρη της συζήτησης που γίνεται ούτως ή άλλως και χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, κλείνει, πιστεύεις, ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ή είμαστε σε μια φάση έτσι, πιο θολή?
1: Κοίταξε, Αντώνη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ερώτημα και δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Mm-hmm. Τους κύκλους των κομμάτων, τους περιγράφουν, mm-hmm. τους καθορίζουν και τελικά αυτοί είναι που τους βάζουν οριστικά στο αν κλείνουν ή όχι, ή στο αν είναι συγχρονισμένα τα κόμματα mm-hmm. με κοινωνικά αιτήματα, με κοινωνικές κατηγορίες και με κοινωνικές συμμαχίες, οι πολίτες δηλαδή. Δεν είναι ταμπού κόμματα να κλείνουν τον κύκλο τους mm-hmm. μέσα στη νεότερη
0: όχι,
1: πολιτική
0: συμβαίνει,
1: ιστορία.
0: Προφανώς, το έχουμε δει.
1: Ακριβώς, το έχουμε δει. Τι σημαίνει ότι κλείνουν τον κύκλο τους? Σημαίνει ότι οι δεξαμενοί που αναφέρονται τελειώνει. Mm-hmm. Σημαίνει ότι μετασχηματίζεται η ανάγκη για ένα νέο πολιτικό επίδικο, έτσι. Άρα υπό αυτή την έννοια αυτός που το λέει και αυτός που το καθορίζει σχεδόν ποτέ δεν είναι από τα πάνω μια mm-hmm. απόφαση, είναι από τα κάτω μια επιλογή. Mm-hmm. Αυτό θέλει μια προσοχή. Το λέω γιατί επειδή θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κατά τη γνώμη μου συνέβαλε στο δημοκρατικό κεκτημένο όλο το τελευταίο 20χρονο, με την έννοια ότι οριοθέτησε μια, και συγκράτησε μια οργή σε μια περίοδο ακροδεξιάς στροφής της ελληνικής κοινωνίας, απομείωσης των αγοραστικών δυνάμεων του κόσμου, σοκ από τα μνημόνια. Mm. Εντάξει, έκανε από τη μεριά του αυτό που μπορούσε να κάνει, μέρος της αριστεράς. Ήταν η ενός μέρους της αριστεράς, τέλος πάντων. Άρα, αυτός που θα πει αν κλείνει ο κύκλος, δεν κλείνει διοικητικά ένας κύκλος.
0: Ναι, σωστό.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Μόνο όταν σταματήσει να έχει αναφορά στον κόσμο στον οποίο απευθύνεται ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Κλείνει κοινωνικά ένας κύκλος.
0: Πολιτικά. Συγγνώμη.
1: Ιστορικά κόμματα έχουν κλείσει κύκλους.
0: Καλά, okay. Σίγουρα. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές συμβαίνει.
1: Αλλά σχεδόν πάντα εκεί που αναφέρονταν, αυτό το κοινό κάνει μια νέα επιλογή.
0: Θυμίζει, ναι, δεν χάνεται προφανώς. Κάπου πάνε όλοι οι άνθρωποι.
1: Η Ένωση Κέντρου και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει κάνει και κάτι πολύ διαφορετικά απέναντι και σε έναν Αλέξη Τσίπρα που είχε πάρει από καιρό την απόφαση απ' τη μία να γκρεμίσει γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη να αφήσει και κάποια μονοπάτια ανοιχτά. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα τελείως στο πολιτικό σκηνικό σε ό,τι αφορά το χώρο τουλάχιστον τον συγκεκριμένο.
1: Κοίταξε, η βάση, η μέρος της βάσης, βάση μετρήσεων το λέω τώρα αυτό έτσι, μην παρεξηγηθώ, πάντα πάμε προσεκτικά με αυτά, η βάση έχει ήδη μετακινηθεί. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, αυτό το βλέπω.
1: Παρόλα αυτά θέλει μια προσοχή για ένα λόγο, θεσμικό λόγο. Το 23 οι πολίτες έβγαλαν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη δύναμη. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο το έκαναν τότε. Mm-hmm. Επί Τσίπρα προφανώς, αλλά έβγαλαν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη δύναμη. Άρα η συζήτηση που μπορεί να γίνει θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και με σεβασμό στους πολίτες. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, όπως είναι να γίνει και ό,τι εξέλιξη και ό,τι τροπή και αν πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι διεργασίες του, έτσι, και το λέω αυτό με απόλυτο σεβασμό, σε καμία περίπτωση να αποστείλουν ένα σήμα, ας πούμε, γελοιότητας ή...
0: Σωστά, και αυτό, αυτή η ευθύνη βαραίνει νομίζω όλα τα στελέχη για το πώς θα το χειριστούν. Είναι άλλο πράγμα το να αλλάζουν τα δεδομένα, τα πολιτικά, και άλλο πράγμα το να επιτρέψεις να γίνει ένας χαμός τέλος πάντων και να υποτιμηθεί και περισσότερο το πολιτικό βάρος που έχει. Να κλείσουμε και με το ΠΑΣΟΚ, που είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα στον χώρο, ίσως και με την ίδια ερώτηση. Αν δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικά, ώστε να μην έχει βρει τον χώρο να μπει με τόση ορμή η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα μπήκε γιατί βρήκε κάποιο χώρο ακάλυπτο. Mm. Τουλάχιστον βάσει μετρήσεων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο χώρος αυτός δεν καλύφθηκε, δεν ικανοποιήθηκε, δεν συγχρονίστηκε με ένα πολιτικό επίδικο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσε πιο έγκαιρα, πιθανώς. Εμείς δεν είμαστε σύμβουλοι κομμάτων, ούτε εγώ ούτε εσύ. Mm-hmm. Είμαστε παρατηρητές και καταγράφουμε και ολίγων τι βάζουμε και θερμόμετρο στις εξελίξεις. Θα μπορούσε πολύ πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ να κλειδώσει στις αριστερόστροφες δεξαμένες. Mm. Προς εκεί ήταν, εκεί και προς τα εκεί ήταν η μεγάλη δεξαμενή. Και κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο διάστημα αναλώθηκε, στο να κοιτάει προς το κέντρο ή να προσπαθεί να βρει τα ρήγματα εκείνα στο κεντρό κοινό. Mm-hmm.
0: Και να αποφεύγει κάθε συνομιλία με την αριστερά. Υπήρχε αυτή η πρόταση, υπήρχε ανοιχτή αυτή η πόρτα.
1: Είναι αυτή η κλασική στρατηγική που συνήθως έχουν ή έχουν εγκλωβιστεί κατά καιρούς κόμματα στο να κοιτάνε το κέντρο, το οποίο το θεωρούν το πιο δυναμικό ή κρίσιμο, mm-hmm. ενώ στην πραγματικότητα δεν κοιτούν προς τις δεξαμενές εκείνες που είτε δεν ξαναψήφισαν κεντροαριστερά από το 19, mm-hmm. είτε έχουν πάει σπίτι τους, είτε είναι θυγμένοι, είτε. Άρα θα μπορούσε, λέω, το εντάξει δεν είναι και εύκολο, γιατί και το ΠΑΣΟΚ δέχεται ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή και νομίζω η στρατηγική του Μαξίμου είναι να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, να του πάρει ένα κρίσιμο κομμάτι δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Θα μπορούσε πάντως πολύ πιο γρήγορα να κάνει τη δική του συμπόρευση σε τακτικό τουλάχιστον κομμάτι και τις δικές του πρωτοβουλίες από τα κάτω μέσα στην κοινωνία με στρατηγικές αιχμές. Όχι ότι δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ, έχει θέσεις και έχει προγραμματικό βάθος. Θα μπορούσαν όμως αυτά όλα να γίνουν.
0: Πρόγραμμα έχει όντως ολοκληρωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχει γίνει πολλή δουλειά στο πρόγραμμα και νομίζω πως είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι με το ΠΑΣΟΚ.
1: Και το η Δευτέρα έχει και εκδήλωση στο Περιστέρι. Σωστά. Και θα έχει και για συνταξιούχους και θα έχει για ΕΒΕ. Έχει αυτή την ιστορία με τα εθνικά θέματα, έχει την ιστορία της Στέγης. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει φτιάξει προγραμματικό βάθος, έχει δουλέψει πάνω σε θέσεις. Είδαμε την ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης με τον κύριο Γερουλάνο, πώς το αξιολόγησε και το αποτίμησε. Θέλω να πω, εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Παρ' όλα αυτά, το κοινωνικό είναι πάντα κάτι ερήμην των θέσεων πολλές φορές. Mm. Είναι λίγο οι δυναμικές που φτιάχνεις.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Μανιάτη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σου σήμερα, Κυριακή πρωί. Και
1: βέβαια για την. Καλές εκπομπές και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.

μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

ελευθερία. Μονάχα εγώ του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

Επιστρέφουμε λοιπόν να ξαναπούμε τις καλημέρες μας και σε όσους μας ακούτε. Έχουμε μια καλημέρα από τον Άγγελο που μας λέει για την συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρη τον Μανιάτη και από ό,τι βλέπω σας άρεσε τέλος πάντων και σχολιάζεται αρκετή για όλα όσα λέγαμε. Ο Άγγελος λέει ότι είναι πέρα από την θεωρία των δύο άκρων αυτό που συμβαίνει, αναβιώνουν το εμφυλοπολεμικό κλίμα που υφέρπει πάντα στη ρητορική τους. Η Έφη λέει ότι άκουσε ότι το σπίτι της γυναίκας πήρε φωτιά λόγω της μόνωσης και να πούμε για το πόσο σημαντικά επικίνδυνα είναι τα υλικά των μονώσεων που χρησιμοποιούνται τώρα που γίνονται και πολλές ανακαινήσεις. Το σπίτι πήρε φωτιά από τα γκαζάκια που ρίξανε κάποιοι τύποι ένα βράδυ, στα καλά καθούμενα, για τους δικούς τους λόγους. Αυτό είναι το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να το απλώσουμε σε ένα γενικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχουν τα κατασκευαστικά υλικά. Αν δεν ρίχναν γκαζάκια, δεν θα έχει πάρει φωτιά το σπίτι. Αυτό ήταν το πρόβλημα και νομίζω πως πρέπει να το βλέπουμε στα μάτια κατάματα και να το σχολιάζουμε όπως έγινε. Ο Βαγγέλης μας λέει ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν κοιτάει άλλα πράγματα πέρα από την τσέπη του. Υποκλοπές και δικαιοσύνη δεν τα κοιτάνε, το πράσινο δεν τους αφορά. Και γι' αυτό το λόγο λέει δεν κάνουμε και σωστές προβλέψεις όσοι προσπαθούμε να κάνουμε προβλέψεις. Ότι δεν κάνουμε σωστές προβλέψεις, θα συμφωνήσω. Δεν κάνουμε. Έχω πέσει έξω πάρα πολλές φορές. Ελπίζω πραγματικά, το ακούω αυτό που λες, το σχόλιο που κάνεις ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο η τσέπη του. Ελπίζω απλά να κάνεις λάθος. Πραγματικά το ελπίζω, γιατί δυστυχώς δεν το βλέπω να είναι πολύ λάθος αυτό που λες. Και καλημέρα και στην Ελπινίκη που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να διχάσει την αριστερά και να υπάρχει ένας εμφύλιος μεταξύ τους. Αναρωτιέται αν αυτοί γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτά, καλημέρα και στη Μιρέλα που έστειλε τώρα για αυτό που συζητούσαμε και που σας έλεγα στην αρχή, για το επιχείρημα που αντιμετώπισα σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε σχέση με το θέμα της Θεσσαλονίκης και της διαδήλωσης που είχε κάνει ο Ρουβίκονας και πώς συνδέθηκαν αυτά μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν από εμάς και για αυτό το Σαββατοκυριακό. Από εδώ και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, το επόμενο Σάββατο, που θα έχουμε βέβαια και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε διάφορα που θα έχουμε να συζητήσουμε και τότε. Από εμάς καλημέρα, καλή εβδομάδα από αύριο. Υπομονή με τη ζέστη, θα είναι πάρα πολύ και θα αρχίσει να αυξάνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βεβαίως μετά ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Ήρθε η ώρα μας. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη Καναντέρ και ελικόπτερα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις. Η φωτιά στο Ρεόκαστρο εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 8.30 το απόγευμα και συνεχίζει να μένεται έως σήμερα. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες. Δευτερεύουσα εστία αποτελεί εργοστάσιο υφασμάτων αλλά και μονάδα επεξεργασίας λαδιού. Έφλεκτα υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσσεως έως 6 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν πυκνό μαύρο καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλώματος. Η περιοχή της Φιλοθέης έχει εκκαινωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και δύο ομάδες του στρατού, ενώ έχουν τεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμωνα. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 3 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, το Σίξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 7.30 το πρωί έως αύριο την ίδια ώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 76χρονος και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης η Κορινθία, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, Χίος, Σάμος και η Καρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάδων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές, απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη βία, όπως εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα με την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την απώλεια της ζωής της μητέρας, της Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός, στο κυριακάτικο μήνυμά του, αναλαμβάνει το ρόλο του εγγυήτη της ομαλότητας, καθώς, όπως διαβεβαιώνει, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, υποσχέθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι έχουν καταγραφεί νεκροί και άλλοι 16.592 τραυματίστηκαν στο διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας. Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και τουλάχιστον 856 κτίρια επέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές. Εν τω μεταξύ, στους δρόμους στη Γουάιρα, οι ξένοι διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας είναι όλο ένα και λιγότεροι. Οι ομάδες που έστειλαν Ηνωμένες Πολιτείες, η Χιλή και άλλες χώρες έχουν αρχίσει προετοιμασίες για να φύγουν. Ανάμεσά τους, πυροσβέστες από την Κομιτεία του Λος Άντζελες και ομάδες από τη Φλόριντα. Το παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων σε καταστροφές του είδους θεωρείται πως κλείνει σε 72 ώρες ή αλλιώς 3 μέρες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, την Πέμπτη, διασώστες κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό άντρα θαμμένο στα συντρίμια για 8 μέρες, μια σπάνια χαρμόσυνη είδηση μέσα στην τραγωδία. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-0 του Καναδά και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης. Το γκολ στο 70 λεπτό από τον Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Γαλλία θα βρεθεί στα προημιτελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την Πέμπτη στη Βοστόνη. Απόψε στις 11 το βράδυ διεξάγεται ο αγώνας Βραζιλία-Νορβηγία στο Νιου Τζέρσι και αργότερα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία από το Μέξικο Σίτι.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά εύθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 12. Συνέχεια τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις, ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

Καλήν ημέρα άρχοντες. Εδώ είμαστε δια μία ενισέτ και αρχόντισες βεβαίως. Καλήν ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Και ο Νίκος Μπιτσιμέας μαζί στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, εδώ είμαστε. Και Θανάση Λαζαρίδης βεβαίως στο μικρόφωνο. Έρθε η ώρα μας και βεβαίως σήμερα θα έχουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες με τον Μίλτο τον Καρατζά. Μίλτος ο Καρατζάς, μια, όπως έχουμε πει, μυθική ψυχονομία στο χώρο της δικαιογραφίας, της ελληνικής δικαιογραφίας, από το ξεκίνημα της έκρηξης μέχρι και το τέλος αυτής της ιστορίας. Έχουμε να πούμε πράγματα μπόλικα και για μπροστά και πράγματα που μας έρχονται και από την λαμπερή εικόνα του μπροστά, αλλά και από όλα όσα συνέβησαν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Θα είναι λοιπόν η συνέχεια της κουβέντας μας με τον Μίλτο τον Καρατζά, σαν συνέχεια από την εκπομπή της προηγούμενης Κυριακής. Πριν από το ξεκίνημα όμως της κουβέντας, ας ξεκινήσουμε με κάτι της που έχει να κάνει με μουσική, για να, όπως έχω πει πολλές φορές, να γλυκάνουμε λίγο την καρδούλα μας. Πάμε.

0: και υπό τους ήχους ενός κυρίου που το πρόβλημά του ήταν, το πρόβλημα των άλλων ήταν ότι κάθε μάτι του είχε διαφορετικό χρώμα, του κυρίου David Bowie, το κύριος λέει δεν το χρησιμοποιούμε όταν κάποιος έχει αποδημήσει, αλλά εμείς βάζουμε το κύριος σε σχέση με τον σεβασμό απέναντι σε αυτό που ήταν. Μίλτος Καρατζάς και πάλι μαζί μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινάει πια και γερά το καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει. Γιατί το λέω? Γιατί είχαμε σταματήσει στη στιγμή όπου είμαστε καβάλα στο κύμα. Τι εννοώ? BMG και όλη αυτή η ιστορία που έβγαλε μια σειρά νέους καλλιτέχνες στην επιφάνεια, ναι?
1: Ναι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο δέχτηκαν, ενώ οι διοικούντες να βγουν, ήταν εύκολος? Να βγουν νέα πρόσωπα, ενώ που ενήχε και ένα ρίσκο η πρόθεση νέων ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Εγώ το 1988, όταν έφυγε από την Sony, στην οποία ήμουνα εγώ, ο Σον Ραμπίνοβιτς, και είχε προτείνει να αναλάβω εγώ την Sony. Mm-hmm. Δυστυχώς έγινε κάποιοι συνεργάτες μου βάλανε, έτσι, λέγανε στους...
0: Τρικλοποδιά.
1: Εκλοποδιές και τα λοιπά και τα λοιπά, και τελικά δεν την πήρα τη θέση. Λοιπόν, εγώ ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος για μια τέτοια δουλειά και με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα το γεγονός ότι μου πρότεινε ένας δικηγόρος από τη Νέα Υόρκη να αναλάβω να στήσω την πρώτη εταιρεία BMG. Η BMG που είναι Bertelsmann, πώς το λένε, η Bertelsmann εταιρεία, η οποία είχε και στη Γερμανία, η γερμανική εταιρεία, είχε και ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και είχε και την εταιρεία Ariola. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ariola είχε πάρει απόφαση, λοιπόν, μαζί με την εταιρεία Arista στην Αγγλία, στην Αμερική, και την RCA επίσης στην Αμερική, είχαν συμφωνήσει να δέσουν τις δραστηριότητές τους. Mm-hmm. Και να δημιουργήσουν μια εταιρεία.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, βεβαίως, και με ονόματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχαν

0: συνέχεια πόπο, μπράβο στον Πάριο, μπράβο στον Νταλάρα, μπράβο στην Αλεξίου, τους πολύ καλούς φυσικά καλλιτέχνες που υπήρχαν. Ούτε να λέω, όπως λέγανε οι άλλες εταιρείες, «Α, κοίταξε να δεις, αυτός εδώ μοιάζει με, το, ναι, με τον τάδε».
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να τον βγάλουμε αυτό.
1: Είναι ρεπλίκα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν είχα την άποψη ότι αυτό που χρειάζεται η ελληνική μουσική σκηνή εκείνη τη στιγμή ήταν νέα ονόματα. Λοιπόν, και επειδή πάντα από, και πιο πριν δηλαδή στα χρόνια μου στην CBS και στη Sony, έβρισκα και έβγαζα καινούργιους καλλιτέχνες ή έβλεπα κάποιους καινούργιους που έχουν ξεκινήσει σε κάποια άλλη εταιρεία και πήγαινα και τους βούταγα από την άλλη εταιρεία και τους έκανα εγώ και τους έφτιαχνα.
1: Που τους είχαν λιγάκι στην πάντα, έτσι δεν είναι? Ναι.
0: Όχι, να πω ένα παράδειγμα και που δεν ήταν καθόλου να είναι στην πάντα. Η Άννα Ειδήσι ήταν στην εταιρεία Columbia και είχε βγάλει εκεί 3-4 τραγουδάκια. Και εντάξει, όλοι λέγανε η νόστιμη κοπελίτσα, η Κύπρια, καλή τραγουδίστρια κτλ. Αλλά δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει, πώς να το πω, να αποκτήσει ο κόσμος να την δει σαν μεγάλη καλλιτέχνη. Λοιπόν, την πήρα εγώ λοιπόν, κατάφερα και την πήρα τότε στη Sony και της έβγαλα το πρώτο της άλμπουμ μαζί μας που ήταν 5 τραγούδια του Καρβέλα, 5 του Βαρδί με το 12 που έγινε χαμός και τα λοιπά. Και με αυτό το άλμπουμ κατάφερα τη Δύση που πήγαινε αργά-αργά στην αρχή της καριέρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτινάχτηκε.
0: Κατάφερα να της δώσω ταχύτητα να πάει μπροστά. Τέτοια πράγματα έκανα εγώ λοιπόν. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην BMG, αποφάσισα ότι δεν θα πάω να κάνω μεταγραφές, να πάρω μεγάλους, γιατί μου είχαν δώσει μεγάλο μπάτζετ οι Γερμανοί. Να πάρω λοιπόν τον τάδε από την Μίνος, από την Polygram, από την Κολούμπια κτλ. Ότι θα βγάλουμε καινούργιους τραγουδιστές. Λοιπόν, και αυτό ξεκινήσαμε. Μέσα λοιπόν από την BMG βγήκανε πολλά καλά ονόματα. Βγήκε ο Κορκολής, βγήκε ο Κότσιρας, βγήκε ο Μπίγαλης, βγήκε, πήραμε το Δάντη που είχε βγάλει ένα τραγούδι δικό του και ένα τραγούδι σε ένα compilation που είχε κάνει CBS, η Sony τέλος πάντων, και τον εξελίξαμε. Πήραμε την Αλέξια και την εξελίξαμε. Δηλαδή είχε βγάλει τότε η Αλέξια το «Τα κορίτσια ξενυχτάνε»,
1: ναι, ναι, ναι,
0: «Μόνα δυο» και τα λοιπά. Δηλαδή είχε βγάλει κάποια χαριτωμένα τραγουδάκια για την νεολαία, αλλά μετά την πήραμε εμείς και την κάναμε τεράστια τραγουδίστρια. Πήρα και έβγαλα και την Κωνσταντίνα, η οποία έχει ξεκινήσει στη Λύρα και ξέρω εγώ ήταν μια συμπαθητική τραγουδίστρια από την Κύπρο. Την έκανα και αυτήν πάρα πολύ μεγάλη. Πήρα ανακάλυψα τον Αλκαίο και τον έβγαλα, ο οποίος για 4-5 χρόνια έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανακάλυψα την Μαντό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν, διότι για αυτήν ενδιαφέρθηκε από την Αμερική ο Κλάιβ Ντέιβις, ο πρώην πρόεδρος της Αρίστα, που είχε βρει την Whitney Houston, τον Bruce Springsteen και κάποιους άλλους, μου την είχε ζητήσει να την πάω να την στείλω στο Λονδίνο, στο Λος Άντζελες. Αλλά δυστυχώς μόλις είχε κάνει η Μαντό το παιδάκι της και δεν μπόρεσε να πάει. Έβγαλα τον Χαρτοδιπλωμένο, έβγαλα την Αρβανίτη, έβγαλα πολλά ονόματα τώρα, δεν τους θυμάμαι όλους. Τον Κουρκούλη που εγώ τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ και τον αγαπάω ακόμα, γιατί τον θεωρώ από τους καλύτερους τραγουδιστές και αν έδινε πιο μεγάλο βάρος στην καριέρα του θα μπορούσε να είναι ένας πολύ πιο προχωρημένος

0: καλλιτέχνης. Λοιπόν.
1: Δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά που τα βλέπει κανείς εύκολα στην καριέρα σου, Μίλτο, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι αυτό που έχεις πει την προηγούμενη φορά, ότι για πρώτη φορά κατάλαβες ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να διαφημιστεί για να υπάρχει. Δεν το πετάμε απλά και περιμένουμε να κολυμπήσει στο πέλαγος των υπολείπων. Ήταν αυτό που είχες σαν μια καινούρια αντίληψη. Και έχω την αίσθηση, εγώ θέλω να μου πεις αυτό, βέβαια έχουμε ένα λεπτό ακόμα να κάνουμε το διαλυματάκι μας και συνεχίζουμε βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι εκτός από όλα τα άλλα πιάνεις τα μηνύματα που έρχονται από το κοινό, από την εποχή, από τις τάσεις. Το οποίο ακριβώς αντανακλάς αυτό που μόλις τώρα περιγράφεις. Εκείνη η εποχή αυτό είχε. Και αυτό της έδωσες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ακόμα και σήμερα κάνω το ίδιο πράγμα, παρόλο που δεν είμαι σε εταιρεία, αλλά έχω ανακαλύψει 3-4 νέα παιδιά που με δικά τους τραγούδια ή δεν ξέρω τι, που είναι που ανήκουν στο σήμερα και όχι στο χθες.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: ανθρώπους που σου κάνουν ένα κλικ σήμερα και, μπορεί, και προσπαθείς να βοηθήσεις. Να κάνουν τι σήμερα, Μιλτό? Κάνουμε το τεράστιο άλμα. Θα μιλήσουμε για το τι συνέβη ξαφνικά και η δισκογραφία έχει πάει περίπατο. Αλλά έχουμε κάνει το άλμα, πάμε στο σήμερα ξαφνικά. Τι σημαίνει βοηθάω και τι πρέπει να κάνει? Σήμερα ο καλλιτέχνης παίζει για πάρτι του μόνο.
1: Υπάρχουν ακριβώς επειδή οι δισκογραφικές εταιρείες δεν έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για νέους καλλιτέχνες. Τολμώ να πω, και ας μην με πανεξηγήσουν οι πρώην συναδελφοί μου στην δισκογραφία, ότι η Panic προσπαθούσε να βγάλει νέους, αλλά όχι με κριτήριο ποιότητας, με κριτήριο οικονομικών εσόδων. Αυτό που επίσης αναγνωρίζω είναι ότι και η Μήνος, η οποία για πολλά χρόνια πριν πάω εγώ δεν ασχολιόταν καθόλου με νέους καλλιτέχνες, και εγώ από το 2002 που πήγα στη Μήνος και με το που πήγα τους έκανα και δώρο την Μπέγκη Ζήνα και άρχισα να φέρνω νέα παιδιά κτλ. Και τώρα η Μαργαρίτα η Μάτσα, με την οποία είχα συνεργαστεί, ήταν κατά κάποιο τρόπο το δεξί μου χέρι και η πιο στενή μου συνεργάτη στη Μήνος, και είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Η Μαργαρίτα λοιπόν, παίρνοντας την εταιρεία, άρχισε σε αντίθεση με το παρελθόν να βγάζει νέους ανθρώπους. Και έχουν βγάλει τη Μαρσό, έχουν βγάλει και τον Ακύλα ακόμα, τέλος πάντων, και διάφορους άλλους. Λοιπόν,
0: κάνοντας τι, βγάζοντας τι? Δηλαδή ενώ με ποιο τρόπο, βγάζοντας βινήλιο, βγάζοντας CD, τι?
1: Όχι, αυτό έχει τελειώσει και μάλιστα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της ελληνικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, σωστό. Μην τα ρίχνουμε όλα πάνω μας δηλαδή, ναι.
1: Παγκοσμίως. Ναι. Απλά και μόνο άργησε η Ελλάδα να αγκαλιάσει το σημερινό τρόπο απόλαυσης της μουσικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις πλατφόρμες, κυρίως το Spotify και τα λοιπά, αργήσαμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Μπήκαμε όμως κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ομολογώ ότι παρόλο που υπάρχουν δύο-τρεις πολύ καλοί καλλιτέχνες ή καλλιτέχνηδες, τραγουδιστές ή τραγουδιστρίες αυτή τη στιγμή, καινούργοι και καινούργιες, δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί τέλος πάντων είναι μεν καινούργιοι και καινούργιες, αλλά κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνανε οι λαϊκοί τραγουδιστές προς το παρελθόν. Αυτό που παρακολουθώ εγώ με μεγάλη μου χαρά είναι τα νέα παιδιά που εμφανίζονται και προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο ο καθένας τους. Δηλαδή ονόματα, τι να πω τώρα, να πω τη Μαρίνα Σπανού, να πω την Κλαβδία, να πω τέτοια παιδιά.
0: Ναι, καταλαβαίνεις.
1: Και τη Μαρσό που ανέφερα πριν. Μια άλλη και κοπέλα την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, την Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια επίσης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και την οποία σκόπευα εγώ να πάρω στην εταιρεία που είχα πριν από το COVID. Και δυστυχώς, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε, έπεσε το COVID, δεν μπορούσαμε να τα κινηθούμε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ.
0: Πια μιλάμε για πριν και μετά, δυστυχώς.
1: Ναι, ακριβώς. Βεβαίως, ευτυχώς, επειδή ακριβώς είχε και ο Διονύσης ο Σαββόπουλος αναγκαστεί να μένει στη Θεσσαλονίκη, την βρήκε ο Σαββόπουλος και την ανέδειξε, διότι την είχε μαζί του σε όλες τις συναυλίες για περίπου 2 χρόνια. Και είναι μια καλή περίπτωση, όπως είναι μια εξαιρετική περίπτωση μια κοπέλα η οποία λέγεται Αγγελική Βλαχάκη, και η οποία, την οποία εγώ ανακάλυψα στο Instagram πριν από 7 χρόνια, όταν ήταν 14 χρονών, που έπαιζε μαζί με μια φίλη της, παίζανε κιθάρες και τραγουδούσανε, και το βγάζανε το βιντεάκι στο Instagram. Λοιπόν, και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και πήρα το θάρρος και του στέλνω και λέω μπράβο σας, λέω είστε πολύ καλές, γιατί φαινόταν ότι ήταν 14 χρονών τότε. Ήτανε τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέω μια παιδιά όμως δεν ξέρω καθόλου τα τραγούδια σας, τι ποια τραγούδια είναι αυτά, και μου λέει η Αγγελική, η οποία σήμερα έχει γράψει πάνω από 800 τραγούδια, μου λέει η Αγγελική ότι είναι δικά μου τα τραγούδια και γι' αυτό καθόμαστε και τα παίζουμε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο πατέρας της είχε μία σχέση με τη μουσική βιομηχανία στο παρελθόν, είχε ασχοληθεί λίγο σαν μάνατζερ συγκροτημάτων και τα λοιπά. Με ήξερε και όταν είδε ότι εγώ έδειξα ενδιαφέρον για την κόρη του, τέλος πάντων, ήρθαμε, μιλήσαμε, της έβγαλα εγώ το πρώτο της τραγούδι, το οποίο λεγόταν «Με ποιο δικαίωμα». Ήταν ένα τραγούδι που μιας κοπέλας η οποία κατά κάποιο τρόπο προσπαθούσε να φέρει τα αγόρια, τους άντρες, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση ότι δεχτείτε μας σαν ίση προς ίσους και όχι συνέχεια να μας λέτε κάτσε κάτω, μη μιλάς,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το χρησιμοποίησαν αυτό και διάφοροι οργανισμοί.
0: Η Αντρίλα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την Αγγελική λοιπόν, χωρίς να είμαι ούτε παραγωγός της ούτε μάνατζερ της, για κάποιο διάστημα την βοήθησα πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα συναντιόμαστε, μου στέλνει να ακούσω τραγούδια κτλ. Αυτή η κοπέλα λοιπόν θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Τώρα μου ήρθε ένα καινούργιο κορίτσι από την Κύπρο που λέγεται Άντια, που και αυτή γράφει, η Μέν Βλαχάκη είναι 21 χρονών, αυτή η καινούργια κοπελίτσα, η Άντια, είναι 18 χρονών, είναι κόρη μιας γνωστής μου Κύπριας κοπέλας, κυρίας, και τέλος πάντων με παρακάλεσε να τη βοηθήσω αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και τη βοήθησα και έβγαλε πριν από 10 μέρες το πρώτο της τραγούδι. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, υπάρχει υλικό, υπάρχουν νέα παιδιά που...
1: Πάρα ναι. Πολύ. Υπάρχουν νέα παιδιά που μόνα τους ξεκινάνε, γιατί ευτυχώς το λέω για μένα που δεν είμαι πια στη δισκογραφία, ευτυχώς λέω που η Μήνος έχει αρχίσει λοιπόν να κυνηγάει και αυτοί τους καλούς νέους καλλιτέχνες και να τους βοηθάει κιόλας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα τραγούδια που στάλθηκαν, που διαγωνίστηκαν για να πάνε στη Eurovision, τα 5 τραγούδια από τα 20 ή πόσα ήταν της Μήνος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επίσης τώρα που η πρώην Cobalt έχει γίνει Sony, υπάρχει ένας εξαιρετικός παραγωγός εκεί πέρα, το οποίος μάλιστα Ασπιώτης λέγεται, του είχα βγάλει και εγώ ένα τραγούδι στα νιάτα του όταν ήταν τραγουδιστής και στην BMG του είχα βγάλει ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτός έχει βρει λοιπόν τώρα την Αλεξάνδρα Σιετή που σας ανέφερα πριν και την προωθεί. Δηλαδή φαίνονται ότι αυτές οι δύο εταιρείες έχουν αρχίσει να ξαναπαίζουν όσο είναι δυνατόν το ίδιο παιχνίδι που παίζονταν στο παρελθόν.
0: Πέρα από το να βγάλουν ένα τραγούδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ποιος είναι ο ρόλος πια της δισκογραφικής? Αφού δεν μιλάμε για δίσκο, δεν μιλάμε για CD.
1: Αφενός μεν,
0: ναι, ναι.
1: Ο ρόλος είναι ο εξής. Αφενός μεν, η γνώση του τι πρέπει να γίνει, του πώς γίνονται τα
0: σωστό,
1: πράγματα.
0: Σωστό.
1: Ότι πρέπει να πας, ξέρω εγώ, να... Δηλαδή, γράφεις εσύ τραγούδια, στίχους, η μουσική, να γραφτείς στην ΕΔΕΜ ή στην αυτοδιαχείριση, που είναι οι δύο οργανισμοί που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Ευτυχώς ένα από τα λίγα πράγματα που κατά τη γνώμη μου έκανε καλά ο Τσίπρας, που έκλεισε την ΑΕΠ και η οποία είχε κατακλέψει όλους τους συνθέτες και τους τυπολούς.
0: Ήταν ένα αμαρτωλό μαγαζί, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αμαρτωλότατο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, υπάρχει εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες μία τάση εδώ και 1,5 χρόνο να αρχίσουν να κυκλοφορούν βινίλια. Και εδώ στην Ελλάδα κάποια πράγματα...
0: Σιγά σιγά βγαίνουν και βινίλια και εδώ.
1: Βγαίνουν και βινίλια ή ξέρω εγώ ξαναβγαίνουν βινίλια, ξέρω εγώ, την από παλιών δίσκων των Rolling Stones, του Bob Dylan,
0: ναι.
1: του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου του Χατζηδάκη κτλ. Δηλαδή νομίζω ότι η μουσική δεν μπορεί να πεθάνει. Η μουσική θα είτε έτσι είτε αλλιώς θα υπάρχει και είναι ευχάριστο να βλέπουμε καινούργια πράγματα.
0: Μίλτο, για πες μου.
1: Που...
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Σου είπα για τη Μαρίνα της Πανού που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σου είπα για την Κλαβδία. Σου λέω και για τη Μαρίνα της Άτη, την οποία σαν καλλιτέχνηδα μου αρέσει πολύ, αν και δεν μου αρέσει σαν άνθρωπος, και το λέω και δεν με πειράζει να τα ακούσει, γιατί δεν μας έχει φερθεί καλά κάποια στιγμή στο παρελθόν. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλο ταλέντο και βγαίνουν... τώρα υπάρχουν και οι τράπερς και τα λοιπά, τους οποίους εγώ το είδος αυτό το δέχομαι ότι μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για ένα πολύ περιορισμένο ηλικιακό...
0: Ηλικιακά κοινό, βέβαια. Ναι, συγκεκριμένο είναι, εντάξει. Κοίταξε, από τη μια μεριά είναι οι τράπερς, από την άλλη μεριά βέβαια είναι ο Λέξ. Έτσι, μην μπερδευόμαστε, μην τα βάζουμε όλα στο καλάθι, έτσι δεν είναι. Έτσι.
1: Αυτός είναι ο one of the kind που λένε οι Αμερικανοί. Ένας και μοναδικός. Όχι ένας και μοναδικός, υπάρχουν και κανένα δυο παιδιά ακόμα σε αυτό το ήχο.
0: Έχει δρόμο, ναι, έχει δρόμο.
1: Μπράβο τους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, βγαίνουν νέα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι, εγώ ας πούμε στη ζωή μου, από μικρό παιδί, που η μουσική που, αυτό όταν μου λέγανε για μουσική όταν ήμουν μικρός, αμέσως το πήγαινε το μυαλό μου στη μουσική που άκουγε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, Μπιφικότσι, Θοδωράκη, αυτό κτλ. Και μόλις έγινα 10 χρονών άρχισα να συνειδητοποιώ και την ξένη μουσική, και το νέο κύμα που υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι με την εταιρεία Λύρα και τα λοιπά. Λοιπόν, το γεγονός ότι από την μουσική που είχαμε μέχρι τότε, ότι ήρθε το ροκ, η ροκ μουσική βοήθησε τις τότε νεολαίες εκείνης της εποχής να αποκτήσουν να νιώσουν διαφορετικά από ό,τι ένιωθαν.
0: Και να πάρουν και παραστάσεις και προσμίξεις, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή εγώ ας πούμε, όσο και αν αγαπούσα τον πατέρα μου κυρίως, και καθόμασταν, μιλάγαμε και τα λοιπά, εκτός από το να μιλάμε για την ΑΕΚ, που και οι δυο μας ήμασταν φανατικοί, ο πατέρας μου είχε παίξει κιόλας στην ΑΕΚ για λίγο καιρό, μετά έπαιξα εγώ. Τέλος πάντων, και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ μαζί του σε τίποτα άλλο. Δεν είχαμε τίποτα κοινό να συζητήσουμε. Εγώ πήγαινα και έλπα τις τάδε ταινίες, γιατί τότε έμενα Αγίου Μελετίου και Πατησίων γωνία, και εκεί κοντά είχε πάρα πολλά σινεμά.
0: Πάρα πολλά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η μουσική που ακούς και σου δίνει και την ακούς και την αγαπάς και την νιώθεις, σε βοηθάει και στη σκέψη σου.
0: Βέβαια.
1: Στο τι θεωρείς ενδιαφέρον.
0: Πλουτίζεις τον κόσμο σου, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Πες μου όμως κάτι σε αυτό.
1: Αυτό θέλει αλλαγές συνέχεια.
0: Πες μου κάτι σε αυτό όμως τώρα. Ναι. Τη γνωστή κόντρα. Έντεχνο και μη έντεχνο. Ισχύει αυτό το πράγμα ή με ποιο τρόπο έχει στηθεί.
1: Έχω λατρεύω τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον εκτιμάω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο και με την Άννα, τη σύζυγό του, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Όμως είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο έχω διαφωνήσει μαζί του και μάλιστα και δημόσια μια φορά. Το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να πούμε, όπως στην Αμερική λένε country music, blues music.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι είναι αυτή η μουσική έτσι και αυτή η μουσική αλλιώς. Όμως να λέμε ότι μια μουσική έντεχνη είναι σαν να εννοούμε ότι η άλλη μουσική είναι άτεχνη.
0: Άτεχνη.
1: Οπότε ναι. Αυτό είναι τεράστιο, είναι λίγο ρατσιστικό ας το πω έτσι. Λοιπόν, σαφώς είναι λάθος, δηλαδή, αλλά ακόμα τώρα όταν λέμε, ξέρω εγώ, ναι, η Ελεονόρα, η Ζουγανέλη είναι έντεχνη, ενώ η Δέσποινα Βανδύ είναι λαϊκή.
0: Άτεχνη. Okay.
1: ναι, αλλά ναι, να μην, όχι, είναι λαϊκή όντως η Βανδύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά να μην έχουμε
0: δεν έχει πει κάτι άλλο εξάλλου.
1: Είναι λαϊκή, ότι είναι άτεχνη. Mm-hmm. Η Βανδύ και η Βύση και η... ακόμα και η Χαρούλα Αλεξίου που στην αρχή ξεκίνησε να είναι τραγουδίστρια λαϊκή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: σαφέστατα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι το ένα αυτό, ότι δεν συμφωνώ με το έντεχνο και το άτεχνο, και επίσης είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που με την προσπάθεια ενός δύο μεγάλων συνθετών μας που καταφέραμε να γίνει νόμος που να απαγορεύει σε οποιοδήποτε να τραγουδάει τραγούδια δικά μου ας πούμε, χωρίς να έχει πάρει την έγκρισή μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο στον οποίο ισχύει αυτό. Διότι παντού σου λένε, από τη στιγμή που ένα τραγούδι έχει ακουστεί, έχει ακουστεί. Μπορεί να το τραγουδήσεις και εσύ αν θέλεις, μπορεί να το πεις και να το ηχογραφήσεις και εσύ αν θέλεις, με μία και μόνο προϋπόθεση. Ότι θα αναφέρεις ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο συνθηκουργός. Εδώ λοιπόν δύο σημαντικοί συνθέτες, ένας ο οποίος υπάρχει και ένας που δεν υπάρχει, το κατέστρεψαν αυτό και αυτή τη στιγμή ήθελαν κάποιοι να πούνε τραγούδια του Χατζηδάκη και ο συσσαγωγικά
0: ναι, ναι.
1: Γιος του Χατζηδάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η γνωστή ιστορία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπε όχι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, πώς να το πω. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι... δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, αλλά είναι λάθος.
0: Σαν άποψη. Ναι, ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάποιοι από τους πρώην συναδέλφους μου να συμφωνούν για αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ εδώ τη δικιά μου γνώμη λέω, και η οποία δικιά μου γνώμη πρέπει να πω ότι συνήθως δεν πέφτει έξω.
0: Μάλιστα. Μιλτό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά, έχω την εντύπωση, παρά τις όποιες απόψεις μπορεί να έχει κανείς για το ένα ή το άλλο πράγμα, εξαιρετικές απόψεις, και μάλιστα απόψεις βγαίνουν μέσα από μια πολύχρονη πορεία που ναι. Συνάντησες κάθε είδους ανθρώπους, φαντάζομαι, καλούς ή κακούς, λίγους ή πολλούς ή σημαντικούς και τα λοιπά. Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
1: Βέβαια. Πάντως, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω για να πετύχεις σε αυτόν τον χώρο, ή μάλλον για να μπορέσεις αυτόν τον χώρο να τον χειριστείς σωστά, πρέπει να αγαπάς και τη μουσική, αλλά μέσα και επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρνεις και το παντρέψεις αυτά τα δύο, κέρδισε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται στον χώρο. Λογικό.
1: Έτσι,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, Μιλτό μου. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να σε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής και να δούμε και, τα, και στο Μουντιάλ τι θα γίνει. Γίνεται χαμός τα τελευταίες. Ναι.
0: Εγώ έχω πει, το, αυτό είναι το Μουντιάλ του αστοιχηματικών, αλλά τέλος πάντων. οι διάφορες αλλαγές περίεργες, και δεν αναφέρομαι στο ότι κάποιες μικρές χώρες κέρδισαν, μιλάω γενικότερα, έδωσαν πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
0: Καλή Κυριακή.

Είχαμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον Μίλτο τον Καρατζά, έναν άνθρωπο από την δισκογραφία, την ελληνική δισκογραφία, από το 1974 μέχρι σήμερα στο χώρο. Διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με τις απόψεις του και με τις απόψεις που ακούστηκαν. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κύλησε εκείνη η ιστορία, που έφερε εκείνη η ιστορία μπροστά νέους καλλιτέχνες και άντρες και γυναίκες, και βεβαίως όπως είπα και όπως είπαμε ήταν και αποκοίημα των καιρών, της εποχής και όλα τα υπόλοιπα. Πράγματα που ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου ήταν. Και ξαναλέω, διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με τις όποιες απόψεις, εξάλλου δεν είμαστε εδώ, δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή στον καθένα να έχει άποψη. Λοιπόν, να πω δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει: καλημέρα, ετοιμολογικά πάντως εντέχνο σημαίνει μια τέχνη μέσα σε μια άλλη τέχνη, παραδείγματος χάρη ποίηση που μελοποιείται. Σωστό είναι αυτό. Και ο Λάμπρος ο Αθανασόπουλος μας λέει: καλημέρα, όπως και στη ζωγραφική υπάρχει αγορισμός. Λαϊκός ζωγράφος λέμε, γιατί όχι και στη μουσική. Ναι, εντάξει. Σας είπα, απόψεις δεν είναι, και είναι εξαιρετικό πράγμα να ακούμε απόψεις, να ακούμε τις απόψεις και να μην είμαστε, πώς το λένε, ένα στίχος που πάνω σε αυτόν χτυπούν διάφορα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης. Πάμε, να είστε καλά, φιλιά. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9 στο Κόκκινο Εγκληματίζεται.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου. Η φωτιά στο Ρεόκαστρο εκδηλώθηκε χθες στις 8.30 το απόγευμα και συνεχίζει να μένεται έως σήμερα. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες. Δευτερεύουσα εστία αποτελεί εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά και μονάδα επεξεργασίας λαδιού. Έφλεκτα υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνοί καπνοί καλύπτουν την πόλη. Οι ισχυροί βορειοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν πυκνό μαύρο καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ η οσμή από καμενοπλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο στρατός, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ. Ως υπέτειος πρόκλησης της πυρκαγιάς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 76χρονος. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για σήμερα στην Αττική προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης και για την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψυσταριές και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές, απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική βία, όπως εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα με την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την απώλεια της ζωής της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναλαμβάνει το ρόλο του εγγυητή της ομαλότητας, καθώς όπως διαβεβαιώνει, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη, υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, υποσχέθηκε. Σε απάντησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμα μία φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να εμφανίζεται ως πολέμιος της τοξικότητας ο Πρωθυπουργός που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και την παραχάραξη της ιστορίας βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και κανείς δεν ξεχνά τις Μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα που δεν καταδίκασε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Στην αποστροφή του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια αναφέρεται ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας: ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση είναι λιγότερο θυμωμένος με την ακρίβεια, γιατί κατάφερε να παραμείνουν για ένα δίμηνο σταθερές οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Βέβαια, σχολιάζει ο κύριος Τσουκαλάς, αυτούς τους κωδικούς μάλλον μας τους κρατάει για έκπληξη, γιατί ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος τους γνωρίζει, ούτε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, και βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους κωδικούς αυτούς δεν θα τους γνωρίζουν ούτε οι καταναλωτές για να τους αγοράσουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίδιων εκδηλώσεων. Στην πρώτη σειρά μπροστά από το φέρετρο του Χαμενεΐ, δίπλα στους χιλιάδες πιστούς που συνέχιζαν να σειραίουν στο τεράστιο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλα, όπου τελούνται οι επικίδιες τελετές, ήταν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζισκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο στρατηγός Εσμαήλ Κάνι, επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι τρεις γη του Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ωστόσο, απουσίαζε ο 56χρονος Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν το Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-0 του Καναδά και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία επικράτησε με 1-2 της Παραγουάης και θα βρεθεί στα προημιτελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την Πέμπτη στη Βοστόνη. Απόψε στις 11 το βράδυ διεξάγεται ο αγώνας Βραζιλία-Νορβηγία στο Νιου Τζερσί και αργότερα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία από το Μεξικό Σίτι.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και βαθμιά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Στο σκηνικό που στείλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες πεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξία. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΣΥΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα έχει βγάλει και ένα αεράκι, δεν ξέρω αν είναι εδώ τοπικό στο κράτος των εξαρχείων και την περιφέρειά του, στην οποία βρισκόμαστε εμείς, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αλλά μάλλον πρέπει να είναι γενικότερο, να μας δροσίσει λιγάκι. Και λέω ότι πρέπει να είναι γενικότερο, γιατί με πήρε ένας καλός μου φίλος Γιάννης από την Τίνο και μου είπε ότι βέβαια εκεί είναι συνηθισμένο να φυσάει και ότι σήμερα το πρωί δεν βγαίνουν από το σπίτι. Έχουν ένα σπίτι που είναι και σε μια βορεινή πλαγιά και τα παίρνει ο αέρας τα πάντα και τα βράχια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Χιλιάδες νεκροί από θερμοπληξία στην κεντρική Ευρώπη και λες κάτι δεν έχουν κάνει καλά και σε αυτόν τον τομέα οι πολιτισμένοι, γιατί δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στις προβλέψεις σου, ιδιαίτερα όταν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας είναι στην πρώτη γραμμή, στην ημερήσια διάταξη. Κάπου το έχεις χάσει. Κάπου δεν έχεις προστατεύσει και τους πολίτες σου, δεν έχεις ενημερώσει τους πολίτες σου. Αντίθετα, τους αφήνεις να παραπληροφορούνται από τα μέσα ενημέρωσης και από διάφορους πολιτικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν με αρνητικό τρόπο την άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στο χώρο της ακροδεξιάς, με πρωτοστάτη τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, ο οποίος λέει δεν υπάρχει θέμα κλιματικής αλλαγής, όλα είναι καλά, όλα είναι φυσιολογικά. Και αυτοί ακυρώνουν ουσιαστικά την όποια πληροφόρηση γίνεται από επιστήμονες και από κάποιους πολιτικούς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τα συμπεράσματα των επιστημόνων για το πού πάει το κλίμα στη Γη και πόσο επικίνδυνο είναι, γιατί από ένα σημείο και μετά λένε ότι η αλλαγή είναι μία αναστρέψιμη. Δηλαδή αν ανέβει η θερμοκρασία πάνω από ένα ορισμένο σημείο, δεν μιλάμε για να ανέβει 10 βαθμούς, μιλάμε για να ανέβει 2 βαθμούς η θερμοκρασία σε όλη τη Γη, θα έχουμε φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Όταν με κάποιες ζέστες που εμείς λίγο τις έχουμε συνηθίσει και είναι και αλλιώς φτιαγμένα τα σπίτια μας, είναι αλλιώς το γεωφυσικό μας τοπίο, έχουμε πολύ θάλασσα και το αντέχουμε, αλλά βλέπετε ότι πεθαίνουν στη Γαλλία, σε μια από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, οικονομικά, τεχνολογικά, επιστημονικά, πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 40 βαθμούς και να τους φτάνει. Απαράδεκτο. Είναι ένα από τα φαινόμενα που αποδεικνύουν αυτό που προσπαθώ συνέχεια να τεκμηριώσω και μέσα από αυτές τις εκπομπές και μέσα από τα κείμενα στον δρόμο της αριστεράς που γράφω ή και όποιες άλλες παρουσιάσεις θεμάτων κάνω, όπως αυτές που κάνω τελευταία στο Μιλιτέρ του Πάρη Καρβουνόπουλου. Δεν ξέρω αν έχετε δει, έχω δώσει 5 συνεντεύξεις εκεί στον Καρβουνόπουλο, στο Μιλιτέρ, έτσι λέγεται. Είναι ένα διαδικτυακό κανάλι πάρα πολύ καλό. Και έχω αναπτύξει διάφορα θέματα εκεί. Αν ενημερώνεστε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να αναζητήσετε αυτές τις εκπομπές στο YouTube, δηλαδή να γράψετε στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο ή ό,τι διαθέτετε, tablet, laptop, να γράψετε YouTube, Μιλιτέρ, με λατινικούς χαρακτήρες, Ελληνιάδης. Και θα σας βγάλει και τις 5 αυτές εκπομπές. Η μία είναι για το Ιράν, η μία είναι για την Κίνα, η μία είναι για την ιστορία της ελληνικής μουσικής και τέτοια θέματα που είναι από τα αγαπημένα μου και τα οποία θίγω συχνά και μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ζούμε διάφορα φαινόμενα, όπως σας έλεγα χθες, και για το φαινόμενο
του ποδοσφαίρου για παράδειγμα, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία 30-40 χρόνια, όπου κάποτε η κάθε εθνική ομάδα αποτελεί το από γηγενείς, ας το πούμε έτσι. Η Ολλανδική ομάδα από Ολλανδούς, η Γαλλική από Γάλλους, η Αγγλική από Άγγλους και πάει λέγοντας. Και σήμερα βλέπεις ακόμα και οι εθνικές ομάδες να αποτελούνται κυρίως από ποδοσφαιριστές που προέρχονται ή κατάγονται από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής. Και αυτό είναι το κύριο φαινόμενο. Έλεγε ένας δημοσιογράφος του Αθλητικού σε ένα από τα ξένα κανάλια που παρακολουθώ, ότι αν ξαφνικά ανακαλούσες όλους τους ξένους παίχτες που παίζουν στις ομάδες και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές, γιατί αυτές έχουν λεφτά και πληρώνουν, και αυτές έχουν και τη λογική του αποικιοκράτη, γιατί και αυτό είναι μια μορφή brain drain, δηλαδή παίρνουμε τους καλύτερους από τις φτωχότερες, πιο αδύναμες χώρες και τους αξιοποιούμε εμείς προς όφελό μας, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για το πρεστής μας, για τη νίκη. Αν λοιπόν έλεγε αυτός ο αθλητικογράφος αφαιρέσεις όλους αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι είναι κυρίως μαύροι στο δέρμα, αν τους αφαιρέσεις δεν μπορεί να σχηματιστεί σχεδόν καμία ομάδα στην Ευρώπη. Ακόμα και οι Σουηδοί έχουν πάρα πολλούς μαύρους στην ομάδα. Οι Ελβετοί έχουν ακόμα πάρα πολλούς μαύρους. Λοιπόν, αν τους αφαιρέσεις όλους αυτούς δεν μπορούν να σχηματίσουν ομάδες. Ενδιαφέρον είναι και αυτό. Δηλαδή να βλέπει κανείς και τα επιμέρους, όχι μόνο πώς πάνε οι γενικότεροι οικονομικοί δείκτες ή πώς ενισχύονται στρατιωτικά οι χώρες, πώς ασκούν την γεωπολιτική τους, αλλά επιμέρους στοιχεία που δείχνουν αυτήν την παρακμή του δυτικού μοντέλου, το οποίο δεν μπορεί πια να στηρίξει ούτε τους πιο ήπιους τομείς της κάθε κοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος του αθλητισμού, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Και βέβαια χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της παρακμής είναι και ο ίδιος ο Τραμπ, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, όπως και το πολιτικό προσωπικό σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Άκουγα τις δύο ομιλίες που έβγαλε με αφορμή τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τους Βρετανούς. Πραγματικά δυσκολεύεσαι να τον κατατάξεις. Δεν ξέρεις πού να τον τοποθετήσεις. Μπορεί να το φανταστείς όλο αυτό σαν μια θεατρική παράσταση, όπου μπορεί ο σεναριογράφος να γράψει ό,τι θέλει και να εμφανίσει έναν καλό ηθοποιό ο οποίος λέει τα πιο παρανοϊκά πράγματα του κόσμου. Μπορείς να το εκλάβεις όμως ότι αυτός είναι ένας γνήσιος εκπρόσωπος μιας πάρα πολύ σημαντικής μερίδας, μιας πάρα πολύ μεγάλης και ισχυρής κοινωνίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες ακόμα έχουν πολύ μεγάλη οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Οπότε είναι ο πιο υπολογίσιμος παράγοντας ή ένας από τους δύο-τρεις πιο υπολογίσιμους παράγοντες παγκοσμίως. Όταν ακούς τον Τραμπ, πέρα από το πώς οργάνωσαν τις εκδηλώσεις, είχαν εξαγγείλει ένα πρόγραμμα με ένα μουσικό πρόγραμμα που θα παρουσιαζόταν χθες, Τετάρτη Ιουλίου. Το πρόγραμμα αυτό ξυλώθηκε καθοδόν. Άρχισαν οι καλλιτέχνες που είχαν αναφερθεί ότι θα συμμετέχουν να δηλώνουν ότι είδαν ότι δεν έχουν συμφωνήσει ή ότι αποσύρονται. Οπότε αυτό ξυλώθηκε το πρόγραμμα. Και βλέπουμε, είδαμε ένα πρόγραμμα να αποτελείται κυρίως από στρατιωτικούς, άνδρες και γυναίκες με τις στολές τους, οι οποίοι βγήκαν και κάνουν πρόγραμμα, σαν να είναι σε μια συναυλία ή σε ένα μαγαζί. Μετά άρχισε να βραβεύει διάφορους. Ανάμεσα σε αυτούς
είδα έναν τύπο ο οποίος ήταν από αυτούς που είχαν καταδικαστεί γιατί είχε πρωτοστατήσει στην εισβολή στο Καπιτόλιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που η Αμερικάνικη δικαιοσύνη τον έχει χαρακτηρίσει εγκληματία. Μετά έβγαλε έναν βετεράνο του Βιετνάμ, δηλαδή έναν Αμερικανό στρατιωτικό ο οποίος είχε πολεμήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος να σας θυμίσω ότι ο πόλεμος του Βιετνάμ έληξε το 1975, δηλαδή πριν από 51 χρόνια ακριβώς. Τον έβγαλε λοιπόν αυτόν τον βετεράνο για να μπορέσει να πει, να το συνδέσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγωνίζονται πάντοτε για την ελευθερία και την δημοκρατία. Γι' αυτό είχαν πάει.

τα χημικά γίνονται. Λοιπόν, δηλαδή τι αντιπροσωπεύει αυτός ο τύπος που πολέμησε στο Βιετνάμ εναντίον των Βιετναμέζων, των Καμποτζιανών και των Λαοτινών? Γιατί μπορείς να τον προβάλλεις και να τον αναφέρεις σήμερα, να πεις τι στην ανθρωπότητα, ότι αυτή την περίοδο, την μεταπολεμική ειδικά, έχεις κάνει 250 πολέμους, πραξικοπήματα και επεμβάσεις σε ξένες χώρες, με συνέπεια να έχεις δολοφονήσει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, και δεν μου τα 3 εκατομμύρια στο Βιετνάμ, είναι 1 εκατομμύριο στο Ιράκ, και άμα τα θρεις όλα μαζί, οι πανεπιστημιακοί οι οποίοι καταγράφουν και μελετούν αυτά τα φαινόμενα λένε ότι οι Αμερικανοί μεταπολεμικά έχουν σκοτώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τι να παρουσιάσεις? Βέβαια, μας οδηγεί αυτό σε ένα συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών στην Αμερική, μα πάρα πολύ μεγάλη μερίδα. Αυτή η μερίδα, ένα σημαντικό της κομμάτι, το πιο σημαντικό είναι που έχει αναδείξει τον Τραμπ στην προεδρία της χώρας, έχει εξαιρετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και έχει πλήρως ενσωματώσει, ακόμα και ο πιο φτωχός έχει ενσωματώσει την κουλτούρα της άρχουσας τάξης, που είναι μια κουλτούρα ιμπεριαλισμού, ανισότητας και αποικιοκρατίας. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα τα συμπεράσματα. Και ακόμα ο Τραμπ βλέπει φαντάσματα, βλέπει τους κομμουνιστές να απειλούν την Αμερική. Και δεν αναφερόταν τόσο πολύ στην Κίνα, την οποία σωστά κομμουνιστική την ανεβάζει και κομμουνιστική την κατεβάζει, αλλά αναφερόταν στους κομμουνιστές, τους Αμερικάνους κομμουνιστές, εννοώντας, δείχνοντας δηλαδή με το δάχτυλο, τον καινούργιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνη, δείχνοντας νωρίτερα, έδειχνε και τον πρώην πρόεδρο, τον Μπάιντεν, τον χαρακτήριζε κομμουνιστή, όπως και την αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψή του περί κομμουνισμού, και όλοι αυτοί λοιπόν οι κακοί απειλούν την Αμερική. Λοιπόν, θα πούμε κάτι παραπάνω, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, και στη συνέχεια, αφού ακούσουμε Νίκο, μπορούμε να ακούσουμε λίγο τον Bob Dylan, που από τη δεκαετία του 60 μας έλεγε ότι οι καιροί αλλάζουν, και εμείς μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό το τραγούδι, ότι οι καιροί αλλάζουν σημαίνει ότι αλλάζουν, ότι δεν αλλάζουν τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά είναι σε μια διαδικασία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Ο Τραμπ θα ήταν πιο εύστοχος, αλλά αυτό βεβαίως δεν το κάνει για λόγους πολιτικούς, γιατί εκεί κινείται διαφορετικά, έχει μια άλλη πολιτική γραμμή σε σχέση με την Κίνα και την Ρωσία. Τις αναγνωρίζει ως πολύ ισχυρές χώρες και τις αντιμετωπίζει ως τέτοιες, χωρίς να πάβει βεβαίως να τις υπονομεύει. Γιατί ενώ μπορεί να εκθιάζει τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και να εκθιάζει και τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας, συνεχίζει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία, ακόμα και αν τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, τα όπλα είναι αμερικάνικα, και να παρέχει και άλλες υπηρεσίες στον Ουκρανικό στρατό, γιατί χωρίς τη στήριξη των Αμερικάνων οι Ευρωπαίοι μόνοι τους δεν θα τα κατάφερναν να στηρίξουν τον Ζελένσκι. Και απέναντι στην Κίνα, με συνεχείς πιέσεις και αποκλεισμούς κινέζικων εταιριών, με πάρα πολλά εμπόδια στο να ασκούν εμπορικές πράξεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική δεν πουλούνται κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πολλά άλλα, πολλές άλλες εμπορικές πράξεις. Δεν επιτρέπουν στους Κινέζους να αγοράζουν αμερικάνικες εταιρείες, να κάνουν δηλαδή επενδύσεις. Επίσης έχουν αποκλείσει πάρα πολλές εταιρείες μεγάλες που εμπορεύονται συνηθισμένα πράγματα, εμπορεύματα, με την δικαιολογία ότι αυτές οι εταιρείες πουλάνε εμπορεύματα και στο στρατό της Κίνας. Βεβαίως, ο στρατός αγοράζει και ρούχα, αγοράζει και τρόφιμα, αγοράζει και οχήματα κτλ. Λοιπόν, και όλα αυτά αποτελούν δικαιολογίες για να, σύν τους δασμούς που είχε επιβάλει, που αναγκάστηκε μετά να τους μειώσει, είχε φτάσει να επιβάλει δασμούς στα κινέζικα προϊόντα 150%, μετά όταν οι Κινέζοι αντιδράσανε με αντίμετρα, και τα χρειάστηκαν οι Αμερικάνοι, γιατί διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν τα εργοστάσια τους, γιατί πολλά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται στην παραγωγή και πολλές από τις πρώτες ύλες τις διαθέτουν μόνο οι Κινέζοι. Οπότε αναγκάζεται να κάνουν πίσω, καθώς οι Κινέζοι έβαλαν και αυτοί πάρα πολύ υψηλούς δασμούς σε αντίπεινα στους Αμερικάνους, οπότε τα πήρε πίσω. Οπότε έχει πάρει το μάθημά του, είναι πολύ προσεκτικός με την Κίνα και με την Ρωσία, γιατί ξέρει ότι η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο. Οπότε εκεί το πάει γενικώς λαού-λαού και ό,τι κάνει σε βάρος του το κάνει χωρίς να το διατυμπανίζει. Αλλά στην πραγματικότητα, αν ήθελε να θέσει στο ακροατήριό του ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έπρεπε να αναφέρει ρητά την Κίνα και τη Ρωσία. Και στη συνέχεια να αναφέρει και άλλες χώρες, γιατί και αυτές έχουν πάρει και παίρνουν, συνεχίζουν να παίρνουν ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια οικονομία, όπως η Ινδία και άλλες χώρες, αποδυναμώνοντας ή μικραίνοντας το μερίδιο των Ευρωπαίων, των Ευρωπαϊκών κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται συνεχόμενα, σταθερά, τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Αλλά δεν το έκανε. Περιόρισε την κριτική του για τους κομμουνιστές στο εσωτερικό, όπου και εκεί στο εσωτερικό αισθάνεται μια απειλή και δεν μπορεί να φανταστεί άλλη κατηγορία να τους προσάψει από το να τους κολλήσει την ταμπέλα, την ετικέτα ότι είναι κομμουνιστές. Γιατί η έννοια του κομμουνισμού έχει δυσφημιστεί στην Αμερική πάρα πολύ. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το ρεπορτάζ που έκανε το Associated Press, το οποίο είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα μαζί με το Reuters πρακτορία ειδήσεων στον κόσμο και αυτά είναι αμερικανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων, στο ρεπορτάζ από τον γιορτασμό των 250 χρόνων και τον σχολιασμό των ομιλιών του Τραμπ, αναφέρει ο δημοσιογράφος που έχει κάνει, που υπογράφει το ρεπορτάζ, ότι ο Τραμπ είπε, και αυτό είναι γιατί εγώ διάβασα ολόκληρους τους λόγους, ότι ο κομμουνισμός είναι μια θανάσιμη απειλή για την Αμερικάνικη ελευθερία. Είναι η μεγαλύτερη απειλή, είπε ο Τραμπ, στη χώρα μας, μεγαλύτερη και από την απειλή που αποτέλεσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor, ακόμα και οι επιθέσεις με τα αεροπλάνα στις 9 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Από όλα αυτά, μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σήμερα του κομμουνισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και επειδή το συνέδεε αυτό και αναφερόταν κυρίως στους εσωτερικούς του αντιπάλους, αυτούς οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το Δημοκρατικό Κόμμα και φαίνεται ότι είναι μια τάση που ενισχύεται, είχε ξεκινήσει από τον Μπέρνι Σάντερς, που είναι ένας κεντρός πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει διεκδικήσει και το χρήσμα για την Προεδρία, δεν του το δώσανε παρόλη τη δημοτικότητά του, ο οποίος μιλάει για έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό. Αναφέρει τη λέξη σοσιαλισμός πάντως και αυτό είναι ριζοσπαστικό στην Αμερική, φανταστείτε. Και από εκεί και πέρα σήμερα όμως είδαμε στις προκριματικές εκλογές, γιατί έχουν αυτοί εκλογές τον Νοέμβριο για ορισμένες από τις έδρες τις γερουσιαστικές στα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου, και τώρα γίνονται προκριματικές ποιοι θα είναι υποψήφοι από το κάθε κόμμα, από το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό, ποιοι θα βάλουν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν τις θέσεις αυτές οι οποίες παίζονται. Και διαπιστώσανε ότι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αντιτίθεται στην επίσημη πολιτική των Δημοκρατικών και για το θέμα του Ισραήλ και της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με την ανισότητα, τους ολιγάρχες κτλ. Αυτοί κέρδισαν τις προκριματικές που γίνονται μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, οπότε αυτοί πήραν το χρήσμα και αυτοί θα διεκδικήσουν τις θέσεις για το Κογκρέσο και όχι γερουσιαστές, οι οποίοι μερικοί από αυτούς είναι 20 χρόνια γερουσιαστές, είναι δηλαδή στο κατεστημένο και θεωρούνταν σίγουροι. Και είναι αυτοί οι οποίοι είναι και φιλοσιονιστές και οι οποίοι ενισχύθηκαν με εκατομμύρια δολάρια από το Ισραηλινό λόμπι ώστε να κερδίσουν τις προκριματικές. Και παρόλα αυτά τα χρήματα, ενώ οι αντίπαλοι τους, οι νέοι, οι προοδευτικοί, οι χαρακτηριζόμενοι τώρα ως αριστεροί και από τον Τραμπ ως κομμουνιστές, δεν είχαν χρηματοδότηση από πουθενά. Και μιλάμε για πολλά λεφτά, δηλαδή να σκεφτείτε, και επειδή το ίδιο φαινόμενο σε μικρότερη κλίμακα αλλά με σημαντικά πρόσωπα έχει εμφανιστεί και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχει πέσει στο κατεστημένο και του Ρεπουμπλικανικού και του Δημοκρατικού Κόμματος ένας ψιλοπανικός. Δηλαδή βλέπουν ένα κίνδυνο για το κατεστημένο. Να σκεφτείτε ότι ένας που είναι γερουσιαστής, ο Τόμας Μάση, αυτός που ρεπουμπλικάνος, ο οποίος πρωτοστάτησε για να βγει απόφαση του Κογκρέσου που ζητούσε να δημοσιοποιηθούν όλα τα πρακτικά και οι φάκελοι για την υπόθεση Έπστιν, για αυτό το τεράστιο μεγάλο σκάνδαλο που τώρα έχει πάει λίγο πίσω στη δημοσιότητα γιατί λόγω του πολέμου στο Ιράν κυρίως, και καταλαβαίνει κανείς ότι οι πόλεμοι έχουν και άλλες δευτερεύουσας αλλά μεγάλης σημασίας αιτίες. Και ο Μάση, ο οποίος επίσης έχει διαχωρίσει τη θέση του στο θέμα του Ισραήλ και λέει ότι δεν μπορεί να υποστηρίζουμε σαν ρεπουμπλικάνοι συντηρητικοί χριστιανοί να υποστηρίζουμε το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποιεί μια γενοκτονία, και να πληρώνουμε εμείς τη γενοκτονία και να εξοπλίζουμε εμείς αυτούς που την πραγματοποιούν. Λοιπόν, ο Μάση, ο οποίος η έδρα του παίζεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, και έπρεπε ξανά και αυτός να θέσει υποψηφιότητα μέσω των προκριματικών, έχασε αυτός τις εκλογές από τους ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, αλλά τι συνέβη? Ξοδεύτηκαν μόνο για το θέμα της έδρας αυτής, και δεν είναι καν οι κανονικές εκλογές για να μπει κανείς στο Κογκρέσο, αλλά είναι οι προκριματικές για να πάρεις το χρήσμα να είσαι υποψήφιος για τις εκλογές για το Κογκρέσο. Ξοδεύτηκαν μόνο για την περίπτωση του Τόμας Μάση για να πεταχτεί έξω από το Ισραηλινό λόμπι και από άλλους χορηγούς, αλλά κυρίως από το Ισραηλινό λόμπι, 35 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, χρηματοδοτούνται έτσι επαγγελματίες προπαγανδιστές, οι οποίοι γυρίζουν πόρτα-πόρτα, μοιράζουν φυλάδια, ψήνουν τον κόσμο, και κυρίως βέβαια με άπειρες τεράστιες συκοφαντικές διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα οποία υποστηρίζεται ο υποψήφιος που εγκρίνει το Ισραηλινό λόμπι και δυσφημείται ο υποψήφιος που αντιτίθεται στο Ισραηλινό λόμπι. Και ο Τόμας Μάση έχασε αυτές τις εκλογές. Ήταν μια σημαντική αυτή απώλεια. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πολλές δρογμές και μέσα στο χώρο των συντηρητικών. Και οι πιο μεγάλες είναι αυτές που σας ανέφερα χθες και έλεγα για οικοδεσπότες πολύ δημοφιλών διαδικτυακών καναλιών, οι οποίοι έχουν τεράστια ακροατήρια, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, που κάθε του εκπομπή οι στατιστικές λένε ότι σε όλες τις πλατφόρμες συνολικά τον παρακολουθούν 50 με 60 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική. Τρομερά νούμερα, καταλαβαίνει κανείς τι επιρροή έχει. Και είναι καμιά δεκαριά αυτοί οι οποίοι έχουν διαχωρίσει πλήρως τη θέση τους από τον Τραμπ, τον οποίο είχαν στηρίξει με όλες αυτές τις δυνάμεις και την επιρροή που έχουν για να εκλεγεί πρόεδρος, και τώρα έχουν διαφοροποιηθεί και στο θέμα του Ισραήλ και της γενοκτονίας στη Γάζα, αλλά και στο θέμα του πολέμου στο Ιράν. Και μερικοί έχουν προχωρήσει παραπέρα και βάζουν και ζητήματα των τεραστίων ανισοτήτων πια στην Αμερική, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, και έχουμε να κάνουμε με μια φτωχολογία της τάξης πάρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων στην Αμερική, γιατί δεν είναι μόνο τα 42 εκατομμύρια των Αμερικανών που παίρνουν τρόφιμα με κουπόνια, είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης, το οποίο ζει εντελώς οριακά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος πληθωρισμός, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα σπίτια, τα ενίκια, και δεν βγαίνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή ακόμη και ένας Αμερικάνος στη Νέα Υόρκη που μπορεί να έχει μια καλή δουλειά και να παίρνει ένα μισθό της τάξης των 5, 6 ή 7 χιλιάδων δολαρίων το μήνα, να μην μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Και βέβαια δεν είναι να αρρωστήσεις στην Αμερική, γιατί αν χρειαστεί και ασφαλισμένος να είσαι, που οι ασφάλειες είναι ιδιωτικές στην Αμερική, και χρειαστείς για κάποιο σοβαρό λόγο να πας σε νοσοκομείο, όπως λένε οι Αμερικάνοι, άμα χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο για κάποιο σοβαρό λόγο, έχεις χάσει το σπίτι σου. Δεν μπορεί να σε καλύψει ούτε η ασφάλεια ούτε κανένας. Είναι δε τόσο ακριβά. Δηλαδή, ασθενοφόρο να καλέσει τη Νέα Υόρκη να έρθει να σε πάρει επειγόντως για να σε πάει στο νοσοκομείο, θέλεις 1.000 δολάρια. Είναι δηλαδή ασύλληπτα ακριβή η ζωή. Και αυτός είναι και ένας λόγος με αυτούς τους πληθωρισμούς. Μια άλλη απάτη που με την ευκαιρία να σας την πω είναι ότι εμφανίζει η χώρα. Εμφανίζει η Αμερική, και σε μικρότερο βαθμό ισχύει αυτό στην Ευρώπη, δεν ισχύει καθόλου στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η αύξηση των τιμών στα προϊόντα ανεβάζει τους τζίρους, και ανεβάζοντας τους τζίρους ανεβάζουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή τον ετησίως παραγόμενο πλούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά αυτό είναι πλαστό, είναι εικονικό, είναι ψεύτικο, γιατί στηρίζεται στον πληθωρισμό και δεν βασίζεται σε μια πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή δεν παράγονται και πουλούνται περισσότερα προϊόντα. Πουλούνται λιγότερα προϊόντα, αλλά σε πολύ ακριβότερες τιμές. Και αυτό, αυτή η φούσκα υπάρχει στο αμερικάνικο χρηματιστήριο. Πώς πλουτίζουνε, όταν τώρα λένε ότι ο Elon Musk έχει περιουσία ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, είναι σε μετοχές. Είναι σε παραφουσκωμένες μετοχές που τις φουσκώνει το ίδιο το σύστημα. Όπως έγινε εδώ η μεγάλη απάτη του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, φουσκώνανε τις μετοχές μέχρι να παρασύρουν τον κόσμο να βάλει τα λεφτά του για να μην είναι από τους χαμένους να κερδίσει και αυτός κάτι, και στο τέλος την κατάλληλη στιγμή ένα πρωί ρίξανε ξαφνικά όλες τις τιμές, μηδενίσανε τις μετοχές και έχασε ο κόσμος όλα τα χρήματα. Αλλά τα χρήματα δεν εξατμίζονται, απλώς τα πήραν άλλοι. Οι μετοχές χάσαν την αξία τους. Τα λεφτά που έδωσε ο κόσμος για αυτές τις φουσκωμένες μετοχές τα πήραν άλλοι. Δεν χάσαν τα λεφτά την αξία τους. Οι μετοχές χάσαν την αξία τους. Και αυτό ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δηλαδή εδώ τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα στην Ελλάδα δεν κατάλαβαν τι τους έστησαν, τι έπαθαν, τι έκαναν. Γιατί αυτοί δεν ήταν μόνο από το κέντρο ή από την αριστερά, θα έλεγα ότι ήταν και κυρίως από τη δεξιά, που πιστεύουν σε αυτούς τους θεσμούς. Και όμως δεν καταλάβανε τι τους συνέβη. Πιστήκανε ότι φταίνε οι ίδιοι, ενώ έπεσαν θύμα μιας πάρα πολύ μεγάλης απάτης. Όπως έγινε με τις πυραμίδες στην Αλβανία, με τη διαφορά ότι οι Αλβανοί χάσανε στη δεκαετία του 90 ό,τι χρήματα είχαν οι άνθρωποι, τους τα φάγανε αυτοί οι επιτίδιοι, όπως έγινε αργότερα και εδώ, με τη διαφορά ότι οι Αλβανοί βγήκανε στους δρόμους, μπήκαν σε στρατόπεδα, μπήκανε σε αστυνομικά τμήματα, αρπάξανε όπλα, βγήκαν αλληλοσκοτώνονταν, έγινε ένας χαμός. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Τα λεφτά είχαν κάνει φτερά. Αυτοί που τα πήραν είχαν χαθεί. Αλλά τουλάχιστον καταλάβανε ότι κάποιοι τους εξαπατήσανε και τους γδάρανε και τους πήραν τα λεφτά. Εδώ ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ακόμα μια μεγάλη μερίδα, το 1 τρίτο του ελληνικού λαού, ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία και επίσης ψηφίζει και τα άλλα κόμματα, γιατί και τα κόμματα του κέντρου επισημεί τι έγινε η μεγάλη απάτη του χρηματιστηρίου, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή από τον κεντρό χώρο. Άρα λοιπόν και τι έγινε, βλέπεις ότι ο κεντρός χώρος μαζί με την δεξιά παίρνουν το 50% των ψήφων στην Ελλάδα. Κατάλαβε λοιπόν τίποτα. Τα ίδια τα θύματα πηγαίνουν και τους ψηφίζουν. Θα μου πεις, τα ίδια τα θύματα της αποικιοκρατίας πιστεύουν στην αποικιοκρατία. Αυτό είναι. Και εκεί είναι και μία από τις μεγάλες αποτυχίες της δυτικής αριστεράς σε όλη τη Δύση. Γι' αυτό παρουσιάζει και αυτήν την πτώση και σε ορισμένες χώρες την πλήρη διάλυση και τον πλήρη αφανισμό, όπως στην Ιταλία που είχε ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα του 33%, αλλά όταν βρεθείς εκτός φάσης δεν πιάσεις το σφιγμό, δεν πιάσεις τα προβλήματα και αν τα πιάσεις δεν μπορέσεις να τα εξηγήσεις με συστηματικό, επίπονο, καθημερινό, μερονύχτιο τρόπο ας πούμε, και να φτύσεις αίμα δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος τι του έχουν κάνει, δεν μπορείς να κερδίσεις τον κόσμο. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά. Θέλει ένα πράγμα να το πεις 1.000.000 φορές. Δεν αρκεί να βγάλεις μια ανακοίνωση, δεν αρκεί να γράψεις ένα βιβλίο, δεν αρκεί να κάνεις μια εκπομπή. Πρέπει επίμονα και από κοντά και με πιστικό τρόπο και με επιχειρήματα και με κατανόηση για τη δυσκολία που έχει ο άλλος να το καταλάβει και. Δεν κάνω τώρα, κάνω κηρύγμα στον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση οδήγησε σε αυτήν την πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται όλη η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αυτό δεν την ενοχοποιεί για τα εγκλήματα των άλλων, αλλά δείχνει την αδυναμία της. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές, εύκολα οι αριστεροί κατηγορούν αυτό που έχουν κάνει οι Κινέζοι κομμουνιστές. οι Κινέζοι κομμουνιστές έκαναν το ακατόρθωτο. Αντί να τους κατηγορούμε, να τους απορρίπτουμε ανιστόρητα και ατεκμηρίωτα, ας τους μελετήσουμε, να δούμε τι κάνουμε, μήπως και μάθουμε κάτι για να μπορέσουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε αριστερούς στην Ελλάδα. Ευτυχώς ακόμα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και καλούς και έντιμους και ικανούς. Λοιπόν, θέλουμε μία αναθεώρηση του εαυτού μας και θέλουμε να ξαναμπούμε στις γραμμές από τις οποίες έχουμε εκτροχιαστεί. Να δούμε ξανά, να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Και αυτό το λέω τώρα και θα ήθελα να μ' ακούνε και οι σύντροφοί μας στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, παντού. Να κάνουμε. Και δεν έχουμε κάνει και αυτό το διάλογο, ένα πανευρωπαϊκό διάλογο. Γιατί τώρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Εκεί σηκώνεσαι όταν σου δώσουν το λόγο για 2 λεπτά και άντε να πεις κάνα σύνθημα, δεν μπορείς να κάνεις καμία ανάλυση. Λοιπόν, μας έχουν βάλει στην άκρη επί της ουσίας, γιατί αυτοί ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας στα θεσμικά όργανα μας δίνουν χρόνο 2 λεπτών μια φορά το μήνα να πούμε μία μικρή φράση. Θέλει δηλαδή όλο το πράγμα μία αναδιοργάνωση, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να φτιάξουμε δίκτυα. Να, ορίστε, οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Τόσες εβδομάδες κινητοποιούνται, κατεβαίνουν, φωνάζουν, επιμένουν. Μπράβο, μπράβο, τους έχω βγάλει το καπέλο. Αν ήμουν κοντά θα τους φύλαγα και το χέρι. Λοιπόν, αλλά έχουμε σχέση με αυτούς? Δεν έχουμε καμία σχέση. Τη σχέση με την Αλβανία της καθορίζει η δεξιά, η οποία έχει περάσει με την προπαγάνδα της ότι αυτοί είναι κακοί άνθρωποι, είναι εγκληματίες, μας εχθρεύονται, θέλουν το κακό μας. Ναι, έτσι είναι όλοι οι Αλβανοί. Αν ήταν έτσι όλοι οι Αλβανοί θα το είχαμε βάλει στα πόδια από εδώ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι μεταξύ μας. Είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, μας βοηθάνε, τους βοηθάμε. Κανονικοί άνθρωποι είναι σαν και εμάς. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Αλλά να μην έχουμε σχέση ούτε με αυτούς, τους αποδεδειγμένα καλούς. Ούτε σε καμία άλλη αλβανική χώρα, βαλκανική χώρα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά στην Αμερική ο Τραμπ ουσιαστικά, για να μπορέσει τώρα, επειδή βλέπει ότι το έδαφος στην Αμερική πια και εσωτερικά, όπως και παγκόσμια, δεν είναι σταθερό. Είναι μια κινούμενη άμμος. Και όπως πατάει, αρχίζει και κουνιέται. Δηλαδή δεν αισθάνεται ότι είναι σε σταθερό έδαφος και ρίχνει σφαίρες και πυράβλους προς κάθε κατεύθυνση και ό,τι πιάσει. Γι' αυτό και σε αυτό το ρεπορτάζ που αναφέρθηκα του Associated Press με χθεσινή ημερομηνία του Άλεξ Μπράντον, λέει ο Άλεξ Μπράντον ότι η γλώσσα, λέει, του Τραμπ, κατά λέξη σας το μεταφράζω από το κείμενο, λέει, επανέφερε το σκηνικό του κόκκινου τρόμου της δεκαετίας του 1950, όταν οι παρουσιαζόμενοι ως κομμουνιστές καταδιώχτηκαν, μπήκαν σε μαύρες λίστες, εκδιώχτηκαν από τις δουλειές τους σε όλη την Αμερική, από την Ουάσιγκτον μέχρι το Χόλιγουντ. Είναι η υπόθεση που την γνωρίζουμε όσοι έχουμε λίγο ασχοληθεί ως περίοδος του μακαρθισμού, γιατί ο Μακάρθι είχε πρωτοστατήσει σε αυτήν την καμπάνια, την αντικομμουνιστική, είχε βγει μπροστά και βέβαια τον είχε ακολουθήσει το σύστημα για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά τα φρικτά πράγματα που κάνανε σε βάρος όλων των ανθρώπων, που όποιος ήθελε μπορούσε να τους στιγματίσει ως κομμουνιστές με αποτέλεσμα να μπουν φυλακή. Και αν δεν το ομολογούσαν να χάσουν τις δουλειές τους, και αν δεν το ομολογήσουν να μπουν και φυλακή, όπως μπήκανε πολλοί και διάσημοι ανθρώποι, σεναριογράφοι από το Hollywood κτλ. Και άλλοι αναγκαστήκαν να φύγουν, όπως ο Ζίλντα Σεν, και ήρθαν στην Ευρώπη για να μπορέσουν να γλιτώσουν από το διωγμό. Λοιπόν, αυτό θυμίζει αυτό που γίνεται τώρα στην Αμερική, μας θυμίζει ο δημοσιογράφος του Associated Press. Λοιπόν, να κλείσουμε, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, Νίκο, που το ερμηνεύουν οι Peter, Paul και Mary, ένα πολύ πολιτικοποιημένο και πολύ καλό τρίο της δεκαετίας του 60 και του 70. Ένα τραγούδι που λέει που έχουν πάει όλα τα λουλούδια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο. Αυτή την ώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Όπως επισημαίνεται, λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Η φωτιά στο Ρεόκαστρο εκδηλώθηκε χθες στις 8.30 το απόγευμα και συνεχίσει να καίει ως σήμερα. Το κύριος μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία φλέγεται επί ώρες. Δευτερεύουσα εστία αποτελεί εργοστάσιο υφασμάτων αλλά και μονάδα επεξεργασίας λαδιού. Οι ισχυροί βορειοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μεταφέρουν πυκνό μαύρο καπνό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το νέφος εκτείνεται σε μεγάλη ακτίνα, ενώ η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ο ΔΕΔΙΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλώματος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμηκε ο στρατός, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ. Ο υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν δημιούργησε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης προειδοποιεί και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές, απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πολιτική βία, όπως εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα με εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την απώλεια της ζωής της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναλαμβάνει το ρόλο του εγγύητη της ομαλότητας, καθώς όπως διαβεβαιώνει, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, υποσχέθηκε. Σε απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμη φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να εμφανίζεται ως πολέμιος της τοξικότητας ο Πρωθυπουργός που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και την παραχάραξη της ιστορίας, βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και κανείς δεν ξεχνά τις Μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα που δεν καταδίκασε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ και στο εμπριστικό βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό ως προκλητικό μέτρο της τοξικότητας που φτάνει να εμφανίζεται και ως πολέμιος του διχαστικού λόγου. Όμως, 11 χρόνια μετά από το δημοψήφισμα του 2015, εξακολουθεί να πολεμά μια κορυφαία στιγμή δημοκρατικής έκφρασης, αξιοπρέπειας και διεκδίκησης της λαϊκής κυριαρχίας απέναντι σε ασφικτικές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια στην Ευρώπη και στο ευρώ απέναντι σε όσους χειροκροτούσαν τότε τις πολιτικές λιτότητας, την τρόικα εσωτερικού και το γερούν γερά. Όσο για την ακρίβεια, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε ούτε ένα μέτρο ανακούφισης. Αντίθετα, πανηγυρίζει γιατί εξασφάλισε ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα σημερινά απαράδεκτα υψηλά επίπεδα για άλλους 2 μήνες. Στην αποστροφή του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια αναφέρεται και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας: «Ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση είναι λιγότερο θυμωμένος με την ακρίβεια, γιατί κατάφερε να παραμείνουν για ένα δίμηνο σταθερές οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Βέβαια, σχολιάζει ο κύριος Τσουκαλάς, αυτούς τους κωδικούς μάλλον μας τους κρατά για έκπληξη, γιατί ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος τους γνωρίζει, ούτε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Και βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους κωδικούς αυτούς δεν θα τους γνωρίζουν ούτε οι καταναλωτές για να τους αγοράσουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίδιων εκδηλώσεων. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων, ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας. Εδώ, στο National Mall, γιορτάζουμε τον θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και δεν παρέλειψε, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου κινδυνεύει να χάσει το Κογκρέσο, να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του κομμουνισμού. «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», διαβεβαίωσε το πλήθος ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εορτασμοί ολοκληρώνονται με ένα εντυπωσιακό σοου με 850.000 πυροτεχνήματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0 του Καναδά και η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης στο μέτωπο του Μουντιάλ. Η Γαλλία θα βρεθεί στα πρώιμη τελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την Πέμπτη. Απόψε στις 11 το βράδυ διεξάγεται ο αγώνας Βραζιλία-Νορβηγία και αργότερα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία από το Μεξικό Σίτι.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2. Το μικρόφωνο τώρα και πάλι στο Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
4: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές.

Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις συμπληρώσεις, καμιά φορά και τις διορθώσεις. Όπως θες, ένας φίλος μου έγραψε που αναφερόμουν στη σύνθεση της γαλλικής ομάδας και έλεγα ότι είχε 10 μαύρους και έναν ισπανόφωνο, τον Ερνάντεθ, και μου έγραψε ότι είναι Γάλλος. Το έψαξα λίγο. Ο ίδιος δηλώνει Ισπανογάλλος. Είναι μια ιστορία οικογενειακή λίγο περίεργη αυτή, μιας οικογένειας ποδοσφαιριστών. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεκτό πάντως. Δηλαδή οι επισημάνσεις είναι δεκτές. Όπως του Μιχάλη που μου έγραψε ότι το τραγούδι που έβαλα, που ερμήνευσαν οι Πίτερ Πολ και Μέρι, το έχει γράψει ο Πιτ Σίγκερ, ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός τροβαδούρος, εξαιρετικά πολιτικοποιημένος. Και δεν ξέρω, είχα φέρει μαζί μου να βάλω και ένα κομμάτι του Άρλο Γκάθρι που το τραγουδούσε με τον Πιτ Σίγκερ, αλλά τώρα μάλλον θα ακούσουμε, αλλάξουμε λίγο μουσική στη δεύτερη ώρα, μια και μετακινούμε από τη μία Ήπειρο, πηγαίνω σε μια άλλη Ήπειρο, οπότε θα ακούσουμε λίγο άλλα. Τώρα έχουμε και άλλα μηνύματα ενδιαφέροντα. Επισημαίνει ο Κώστας ο Μελισσάρης αυτή την τρέλα των δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος την ώρα που αυτοί κάνουν την κηδεία του Χαμενεή, ο Τραμπ δηλώνει ότι θα μπορούσαν να τους είχαμε σκοτώσει όλους, ας πούμε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, ξεπεσμός απίστευτος. Τι άλλα, διάφορο, για να δω. Ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνω εκεί γιατί περνάει και η ώρα. Ήθελα λοιπόν να σας πω τώρα μερικά πράγματα, μια και αναφέρθηκα αναγκαστικά και στην Κίνα μέσα από τη στάση, τη δράση και τα λεγόμενα του Τραμπ, ο οποίος βλέπει παντού κομμουνιστές. Αλλά νομίζω ότι κατά βάθος όλο το δυτικό μπλοκ το τρομάζει η επιτυχία, το κατόρθωμα της Κίνας. Γιατί αυτοί ξέρουν, μπορεί οι αριστεροί στην Ευρώπη να αμφισβητούν την αριστεροσύνη της Κίνας και να αμφισβητούν τα 100 εκατομμύρια των Κινέζων κομμουνιστών, αλλά οι άρχουσες τάξεις και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Κίνα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό, συγκροτημένο, πολύ υψηλού επίπεδου κομμουνιστικό κόμμα, στο οποίο οφείλεται κατά βάση και κυρίως όλο αυτό το επίτευγμα. Χωρίς δηλαδή το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, η Κίνα θα ήταν άλλη μια συνηθισμένη χώρα, άντε να ήταν στην καλύτερη περίπτωση σαν την Ινδία, με εκατοντάδες εκατομμύρια φτωχούς, με τεράστιες ελλείψεις εσωτερικές, με εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Πολλά προβλήματα. Η Ινδία έχει και αυτή έναν παλιό πολιτισμό, έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά είναι μια κοινωνία πολύ διαφορετική, η οποία εσωτερικά της λείπει η συνοχή και οι ανισότητες στην Ινδία λειτουργούν με έναν τρόπο πάρα πολύ αντιλαϊκό. Δηλαδή κρατάνε το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας στη φτώχεια και θα τολμούσα να πω ακόμη και στη μιζέρια. Γιατί άλλο πράγμα η φτώχεια και άλλο η μιζέρια. Αυτοί λοιπόν οι άρχουσες τάξεις ξέρουν, γι' αυτό αποκαλούν την Κίνα κομμουνιστική, όπως είναι. Τώρα η δυτική
ο αριστερός κόσμος και οι δικοί μας άνθρωποι, τους αγαπάμε και συζητάμε μεταξύ τους, και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, παρόλο που υπάρχει συνεχώς μια εντονότερη διαφοροποίηση όσο περνάει ο καιρός σε σχέση με το πώς βλέπουν την Κίνα, δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι οι Κινέζοι κομμουνιστές είναι κομμουνιστές και αυτοί έχουν καταφέρει αυτό που έχουν καταφέρει με την Κίνα. Και αυτοί θα αλλάξουν όχι μόνο την Κίνα, αλλά δια του παραδείγματος και όχι δια της επιβολής, θα αλλάξουν και την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτό το ξέρουν και το φοβούνται πάρα πολύ οι άρχουσες τάξεις και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το εκδηλώνουν με κάθε ευκαιρία. Ακόμα παίρνοντας και μέτρα και βγαίνοντας και κατηγορώντας την Κίνα. Μια Κίνα η οποία την περίοδο που οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι μετά τον πόλεμο κάνανε, όπως σας έλεγα πριν, 250 πολέμους και πραξικοπήματα, ενώ είχαν προηγηθεί και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που οι Ευρωπαίοι είχαν ξεκινήσει και μπλέξαν όλη την ανθρωπότητα, γιατί σκοτώνονταν και μεταξύ τους. Οι Κινέζοι από τη στιγμή που ίδρυσαν την δημοκρατία της Κίνας δεν έχουν κάνει κανένα πόλεμο, δεν εχθρεύονται άλλες χώρες, δεν υπονομεύουν καθεστώτα, δεν επιβάλλουν τη θέλησή τους την πολιτική σε άλλες χώρες, επιδιώκουν ισότιμες σχέσεις με όλους τους άλλους. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς από μια χώρα, είτε είναι κομμουνιστική είτε δεν είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτό αλλάζει την παγκόσμια ιστορία, γιατί η παγκόσμια ιστορία είναι μια ιστορία επεκτάσεων, επιβολής, πολέμων και καταστροφών. Και ο πλούτος που συσσόρευσε ο δυτικός κόσμος είναι ένα προϊόν αυτού του τρόπου λειτουργίας της ανθρωπότητας, που τον επέβαλαν και συνεχίζουν να το συντηρούν οι δυτικές χώρες, τα δυτικά κράτη. Έτσι πλούτησαν. Πλούτησαν με τις σταυροφορίες που λαϊλάτισαν την Ανατολή, πλούτησαν με το δουλεμπόριο που λαϊλάτισαν τους ανθρώπους από την Αφρική και από άλλες υπήρους, πλούτησαν με την αποικιοκρατική επέκταση όπου πήρανε τους υλικούς πόρους όλων των άλλων λαών από όλες τις υπήρους και όλα τα μέρη του κόσμου και εμπόδισαν τις άλλες κοινωνίες και τους λαούς να αναπτυχθούν, να επωφεληθούν και αυτοί από τις δικές τους δυνάμεις και από τα δικά τους αγαθά. Οπότε όλος αυτός ο συσσωρευμένος πλούτος της Δύσης δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Οι πόλεμοι, οι γενοκτονίες, οι εθνοκαθάρσεις και οι λαϊλασίες. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Η Κίνα μετά το 49, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες σταυροφορίες, αν ξεκινήσουμε από εκεί, πάνε 1000 χρόνια σχεδόν πριν. Οι Κινέζοι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, από το 49 μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε 77 χρόνια, έκαναν πολύ σπουδαιότερα πράγματα και με πολύ πιο δίκαιο τρόπο και χωρίς να βλάψουν άλλους, πέτυχαν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πέτυχαν οι Δυτικοί με 1000 χρόνια βίας, βαρβαρότητας, αγριότητας, σαδισμού και καταστροφών. Αυτό μόνο να συγκρίνεις, αμέσως η ποιότητα είναι διαφορετική και αμέσως βάζεις τα πράγματα σε πολύ διαφορετικά σημεία. Δεν μπορείς καν να τα συγκρίνεις. Είναι μη συγκρίσιμα δηλαδή. Και οι Κινέζοι ακολουθούν συνειδητά αυτή την πολιτική, διότι δεν είναι ότι δεν είναι ισχυροί. Εδώ πολέμους κάνουν στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική και παντού και στα Βαλκάνια. Κάνουν μικρές χώρες, πληθυσμιακά ασήμαντες, σε επίπεδο εδαφικής έκτασης επίσης ασήμαντες, και όμως πολεμάνε, κάτι διεκδικούν και λύνουν τις διαφορές τους ή προσπαθούν να τις λύσουν με συγκρούσεις και πολέμους και τα λοιπά. Η Κίνα που έχει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο και έχει αναπτυχθεί τώρα τεχνολογικά, στρατιωτικά, οικονομικά, με κάθε τρόπο δεν θα μπορούσε να διεκδικεί να το κάνει? Να πάρει και αυτή ένα κομμάτι από την Αφρική, να πάρει από την Ασία, να πάρει από οπουδήποτε.
είναι έξω από τη λογική τους. Και αυτό δυσκολεύεται να καταλάβει ο δυτικός άνθρωπος. Γιατί ο δυτικός άνθρωπος, ακόμα και αν ο ίδιος δεν ανήκει στην άρχουσα τάξη, έχει υιοθετήσει έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή, για το δυτικό άνθρωπο, για παράδειγμα, δημοκρατία είναι το να πηγαίνει κάθε 4 χρόνια και να ψηφίζει. Δηλαδή, έχει υποβαθμίσει την έννοια της δημοκρατίας σε τόσο χαμηλό επίπεδο και το έχει αποδεχτεί αυτό. Το έχει αποδεχτεί. Αυτό το θεωρεί δημοκρατία. Ενώ την έλλειψη αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τη θεωρεί ότι είναι αντικοινωνική, ότι είναι αντιδημοκρατική, ότι είναι απάνθρωπη. Μα δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Αυτό είναι γιατί η δημοκρατία που εφαρμόζεται στο δυτικό κόσμο, ακόμη και με τα ελληνικά στάνταρ να την δει κανείς, δεν είναι δημοκρατία. Οι Έλληνες που την επινόησαν πριν από 2.500 χρόνια και την εφάρμοσαν με βάση τις συνθήκες της τωτινής εποχής πριν 2.500 χρόνια, είχαν μια άμεση δημοκρατία. Η άμεση δημοκρατία διαφέρει θεμελιακά από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που ψηφίζεις κάποιον ο οποίος στη συνέχεια σε γράφει τα παλιά του τα παπούτσια και σε καλεί ξανά να τον ξαναψηφίσεις μετά από 4 χρόνια, έχοντας ένα σύστημα η άρχουσα τάξη που υποστηρίζει και προβάλλει αυτούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντά της. Ξεφεύγουν κάποιοι, αλλά δεν φέρνουν και κανένα αποτέλεσμα. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε βιώσει και συνεχίζουμε να το βιώνουμε. Είναι ουσιαστικά, πρόκειται περί μιας απάτης, η οποία φέρει το πολύ βαρύγδουπο και ιστορικά φορτισμένο τίτλο της δημοκρατίας. Αν δεν είναι. Δεν είναι. Και επίσης πρέπει να κρίνουμε τα καθεστώτα της κοινωνίας, τους λαούς, τις χώρες, εκ του αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα λοιπόν ποια είναι? Στο δυτικό κόσμο ασφαλώς, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάμε πριν, που είναι μαυρίλα μαύρη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τότε, επί τουλάχιστον 800 χρόνια, η Δύση συσσόρευσε τόσο πλούτο, έκτισε τόσο ωραίες πόλεις, έκανε δρόμους, έκανε λιμάνια, έκανε αεροδρόμια. Λαϊλάτσε

άλλοι. Μην κοιτάτε που οι δυτικοί για να δικαιολογήσουν την αποικιοκρατία και τον υπεριαλισμό έφτιαξαν ένα περίβλημα με το οποίο έπεισαν ακόμα όχι μόνο τους δικούς τους πολίτες, αλλά έπεισαν και τα θύματα σε πολλές χώρες, ότι αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι και βιολογικά και διανοητικά και πολιτισμικά, οπότε αυτή είναι η θέση που τους αρμόζει. Να είναι υποτελείς στους προηγμένους από κάθε άποψη Ευρωπαίους, οι οποίοι μπορούν και δικαιολογούνται να τους εκμεταλλευτούν και να τους δώσουν μετά και λίγα ψίχουλα από τον πλούτο αυτό για να επιβιώνουν. Λοιπόν, με αυτό έχει γαλουχηθεί όλος ο δυτικός κόσμος. Ακόμα και εγώ που σας μιλάω, έτσι έχω μεγαλώσει. Με αυτόν τον θαυμασμό για αυτόν τον πολιτισμό. Είδα και έπαθα για να μπορέσω να διαχωρέσω την ήρα από το στάρι. Είδα και έπαθα και δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει. Αλλά με πολύ συνειδητό τρόπο, σε μια ζωή ολόκληρη. Και μπλέχτηκα με σπουδαίους ανθρώπους, με ανοιχτά μυαλά, με πολύ προχωρημένα μυαλά ανθρώπους, τους έπαιρνα από μικρός, για να μπορέσω να καταλάβω τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από αυτό που μου πλασάρανε ως την αντικειμενική πραγματικότητα. Λοιπόν, καλά. Τώρα, να ακούσουμε ένα κομμάτι, να ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι. Έχω διαλέξει μερικά πολύ ωραία κινέζικα κομμάτια, τα οποία είναι, τα περισσότερα είναι, δεν ξέρω τώρα τι θα προλάβουμε να ακούσουμε, είναι ορχιστρικά, μόνο μουσικά όργανα, αλλά βασίζονται πάνω σε παραδοσιακά, λαϊκά μουσικά κομμάτια της Κίνας. Για να ακούσουμε το πρώτο που έχει τίτλο «Το κλονάρι της κανέλας».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, συνεχίζω φίλες και φίλοι. Θα σας μιλήσω λίγο παραπάνω για την Κίνα και υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος για να το κάνω αυτό. Γιατί οι Κινέζοι γιορτάζουν φέτος τα 105 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1921, όταν 50 διακεκριμένοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να ιδρύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το οποίο άλλαξε την Κίνα και αλλάζει και τον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, πριν προχωρήσω όμως, επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας προσεκτικά, ήθελα να σας πω ότι όταν λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι, δηλαδή για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις όταν είσαι χριστιανός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις το βουδισμό. Και αυτό ισχύει γενικά. Έχουμε έναν τρόπο σκέψης λοιπόν, σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι της δυτικής κουλτούρας, σαν Ευρωπαίοι αριστεροί, σαν. Έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που νομίζουμε ότι αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να αξιολογείς και να κρίνεις όλα τα πράγματα, ακόμα και τους άλλους πολιτισμούς. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες λάθος. Αυτό επιβλήθηκε, είναι ένα στοιχείο του υπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας. Η ισχύ του υπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας δεν είναι μόνο στρατιωτική και οικονομική. Είναι και διανοητική, είναι πολιτισμική. Αυτό πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει και έχουμε συμφωνήσει. Αλλά μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι είμαστε ενταγμένοι και εμείς σε αυτό. Είμαστε δέσμοι και εμείς αυτού του πράγματος. Γιατί ακόμα και ο μαρξισμός, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για να καταλαβαίνεις και να ερμηνεύεις τον κόσμο και να τον αλλάζεις κιόλας, έχει κι αυτός υποστεί τις στρεβλώσεις λειτουργώντας μέσα σε ένα συγκεκριμένο δυτικό περιβάλλον. Γι' αυτό και δεν φταίει ο μαρξισμός που έχουν αποτύχει όλα τα δυτικά κόμματα της αριστεράς. Δεν κατάφεραν κανένα από τους στόχους τους. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι δηλαδή. Φταίει ο μαρξισμός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι φταίει ο μαρξισμός. Μα δεν φταίει ο μαρξισμός. Ή ένας χριστιανός που κάνει γενοκτονία, φταίει ο Χριστός που είπε αγαπάτε αλληλούς. Μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό, κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό πλαίσιο, κάθε τι παίρνει έναν άλλον χαρακτήρα. Αν δεν εφαρμοστεί έγκαιρα σωστά, στο δρόμο χάνεται, στρεβλώνεται. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές ότι εμείς οι δυτικοί, οι αριστεροί, χάσαμε την εξέλιξη, βγήκαμε εκτός φάσης. Και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Μα δεν μπορούμε. Η ίδια μας η αποτυχία έπρεπε να μας διδάσκει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Αν έχουν πάει όλα καλά, τότε φταίει αυτό που πιστεύουμε. Φταίει ο μαρξισμός. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό όμως. Ή ας το συζητήσουμε τουλάχιστον. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να απαλλαγούμε από τα μπάζα που έχουμε φορτωθεί, διανοητικά και να ξαναδούμε τα πράγματα και να τα δούμε, να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα μέσα από την οπτική γωνία των άλλων και να δούμε μήπως αυτοί τα βλέπουν σωστότερα. Άσε που κάθε θεωρία, κάθε άποψη υφίσταται μια εξέλιξη. Δεν είναι ένα στατικό πράγμα, είναι στατικό, πεθαίνει, όπως όλα τα πράγματα. Λοιπόν, οι δυτικοί τι εξέλιξη κάνανε πάνω στο Μάρξ? Τι κάνανε δηλαδή? Τι κάνανε ας πούμε? Κολλήσανε στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε στη Σοβιετική Ένωση, που λειτουργήσε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά από ένα ορισμένο σημείο αποστασιμότητα κόλλησε. Αυτό θα το απερίπτε και ο ίδιος ο Μάρξ. Αφού λοιπόν δεν τα καταφέραμε, μείναμε εκτός φάσης. Γιατί απέτυχε και ο ευρωκομμουνισμός. Η προσπάθεια δηλαδή να δούμε την αλλαγή της κοινωνίας μεταρρυθμίζοντας τα υπάρχοντα αστικοδημοκρατικά συστήματα. Και αυτό απέτυχε. Τέλειωσε και ο ευρωκομμουνισμός. Πήγε περίπατο. Δεν θα βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Θα επιμένουμε να κάνουμε κριτική με τα ίδια εργαλεία και τις ίδιες αντιλήψεις τους άλλους, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο. Οι Κινέζοι λένε, ο Κινέζικος δρόμος για τον σοσιαλισμό. Ή είμαστε σε θέση πραγματικά να το κρίνουμε? Με τι? Και το τι είπα εγώ, ότι οι Κινέζοι από την μεταπολεμική περίοδο, από το 49 που πήραν την εξουσία, δεν έχουν κάνει πολέμους, δεν έχουν αυτή την αντίληψη, δεν έχουν αυτή τη λογική. Δεν στήσαν ένα κράτος πολεμική μηχανή για να καταλάβουν άλλες χώρες, να τους επιβάλλουν τα πολιτικά συστήματα, να τους επιβάλλουν καινούρια σύνορα. Δεν το έχουν κάνει. Και μου γράφει ένας φίλος ότι δεν κάναν εισβολή στο Βιετνάμ. Καλημέρα Ανέστη. Δηλαδή, αυτό είναι το κριτήριό σου? Δηλαδή σε αυτό που λέω ότι 250 χρόνια δεν κάνουν πολέμους, δεν κάνουν επεμβάσεις, μου λες ότι για ένα χρονικό διάστημα που πιθανότατα δεν θα ξέρεις και τους λόγους που έγινε αυτό, ότι συγκρούστηκαν με το Βιετνάμ, με το οποίο ήταν μάλιστα και το στήριξαν το Βιετνάμ στον πόλεμό του όλα τα χρόνια για να διώξει τους Αμερικάνους υπεριαλιστές. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα και μπορεί να τσακωθούμε και οι φίλοι και οι σύμμαχοι και οι συνεργάτες. Αυτό όμως, άμα γίνεται συνέχεια κατ' επανάληψη, δείχνει άλλο χαρακτήρα. Αλλά μπορεί να είναι μια εκτροπή, να είναι ένα λάθος από τη μία ή την άλλη πλευρά ή και από τις δύο πλευρές. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει το γενικό συμπέρασμα, δεν αλλάζει τη γενική κατεύθυνση, δεν αλλάζει τον προσανατολισμό. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ένα οποιοδήποτε παραπάτημα από όποια πλευρά και αν προέρχεται για να δυσφημίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έντιμος, ικανός, προοδευτικός. Αν έχουμε μια ευκολία και θέλουμε να το κάνουμε και με βάση αυτό να βγάζουμε συμπεράσματα, είναι δικαίωμά μας. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια, πολλά που μπαίνουν, δεν θα τα εξαντλήσω στη σημερινή εκπομπή. Απλώς σήμερα θέλω να πω, με αφορμή τα 105 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που θεωρώ ότι είναι στην ίδια πλευρά που είμαστε όλοι μας, επιδιώκει τους ίδιους στόχους που θέλουμε, μια κοινωνία δικαιότερη, μια κοινωνία ειρηνική χωρίς πολέμους, που είναι τα βασικά πράγματα ενός νέου πολιτισμού, και αφού συμφωνούμε σε αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα επιμέρους και να διδαχτούμε από την Κίνα, όχι να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο, είναι αδύνατον. Πρόκειται για άλλο πολιτισμό, πρόκειται για άλλη κουλτούρα, πρόκειται για άλλα δεδομένα, άλλα μεγέθη, άλλες ποιότητες, όλα άλλα. Αυτό που μας λέει η Κίνα είναι ότι πρέπει να βρει η κάθε χώρα, ο κάθε λαός, να βρει το δρόμο του, να βρει το μονοπάτι του. Και εμείς αυτό το μονοπάτι είναι καιρός που το έχουμε χάσει. Εμείς, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί σύντροφοι, όλοι το χάσαμε. Να το ομολογήσουμε αυτό για να μπορούμε να επανεκκινήσουμε. Αλλιώς τι, θα κατηγορούμε ο ένας τον άλλον ότι φταίει και θα μένουμε μέσα στο βάλτο. Αυτό είναι. Λοιπόν, Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν έχει 101.280.000 μέλη. 101.280.000 μέλη. Από αυτά το 31.5 περίπου 32 εκατομμύρια είναι γυναίκες. Και ένα 7,8% περίπου 8 εκατομμύρια μέλη προέρχονται από τις 55 εθνικές μειονότητες της Κίνας. 12 εκατομμύρια μέλη έχουν ηλικία κάτω από τα 30. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει και τη διαρκή ανανέωση του κόμματος. Και επίσης υπάρχουν αυτή τη χρονιά σε εκκρεμότητα 20.864.000 αιτήσεις Κινέζων για να γίνουν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, εκ των οποίων οι μισές αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Από τα καινούργια μέλη, το 59% είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Και υπάρχουν κομματικές οργανώσεις σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια, παντού και σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν, για να έχουμε λίγο τα μεγέθη, υπάρχουν 483.000 γραμματείς στις κομματικές οργανώσεις των χωριών στην Κίνα. 483.000 γραμματείς των κομματικών οργανώσεων στα χωριά. Τεράστια νούμερα, τεράστια μεγέθη. Τώρα, από τα νέα μέλη, τα στοιχεία που μας δίνουν είναι ότι το 51,4% προέρχονται από παραγωγικούς τομείς, δηλαδή εργάτες, αγρότες, τεχνικοί κλπ. Από αυτούς, από τα καινούργια μέλη, το 54,8%, δηλαδή πάνω από μισή, έχουν δίπλωμα κάποιες ανώτατης σχολής. Και το 84% των νέων μελών είναι κάτω από 35 χρονών. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν ένα νευρικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι μέσα, ενσωματωμένο μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και δουλεύει για όλους. Δεν δουλεύει κανείς για την πάρτη του. Γι' αυτό λένε στην Κίνα ότι αν θέλεις να γίνεις πλούσιος, δηλαδή να ασχοληθείς με το να βγάλεις πολλά λεφτά, μη γίνεις μέλος του κόμματος. Αν θέλεις και γίνεις μέλος του κόμματος, δεν μπορείς να πλουτίσεις από αυτό. Δεν θα θίξουμε όλα τα ζητήματα σήμερα. Να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα, Νίκο. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι κινέζικης μουσικής και θα κλείσουμε λίγα σχόλια ακόμη, μια και δεν έχει μείνει πολλή ώρα.

0: αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν το ακούσαμε. Μια ιδέα έτσι να πάρουμε και να συνεχίσουμε, γιατί μας έχουν μείνει λίγα λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή. Και ήθελα να σας πω ότι ένα από τα ερωτήματα που πολύ συχνά μπαίνουν, ούτε αυτό θα το αναλύσουμε σήμερα, έχω σκοπό να κάνω μια-δυο εκπομπές, τις ετοιμάζω δηλαδή, να σας μιλήσω πιο αναλυτικά για το πώς λειτουργεί το σύστημα στην Κίνα. Πώς λειτουργεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα μες στην Κίνα και πώς λειτουργεί και η διοίκηση όλη. Και ίσως θα απαντηθούν πιο ολοκληρωμένα κάποιες από τις απορίες σας, που εγώ όλες τις απορίες σας τις θεωρώ βάσιμες. Γιατί ακριβώς πρόκειται περί ενός άλλου μοντέλου, εξοδυτικού μοντέλου, που χρησιμοποίησε μια πολύ σπουδαία δυτική ανάλυση θεωρία, τη μαρξιστική, την ενσωμάτωσε, την προσάρμοσε στον κινέζικο πολιτισμό, στις κινέζικες δυνατότητες και στην κινέζικη εκδοχή του κομμουνιστικού εγχειρήματος και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Εάν αυτό δεν μας πείθει, άμα είμαστε τόσο πολύ δύσπιστοι, δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουμε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, να παραδεχτούμε ότι η δική μας η προσέγγιση, η ανάλυση έχει φρακάρει. Κρίνεται, αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος, εκτός αν είστε ικανοποιημένοι από το πώς έχει πάει η αριστερά στη Δύση. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος, από τα γεγονότα. Η ίδια η φάση, δεν χρειάζεται να διαβάσει κανένα βιβλίο. Είμαστε σε χειρότερη θέση από εκεί που ξεκινήσαμε. Ενώ μόνο εδώ, στην Ελλάδα, ενώ παντού, στον δυτικό κόσμο. Και παρόλο που έχει συσσωρευτεί τόση εμπειρία, τόση γνώση, πώς είναι δυνατόν να συσσωρεύεται τόση εμπειρία, τόση γνώση και από τόσους αγώνες και τόσες προσπάθειες και τόσες αναλύσεις και να έχουμε καταλήξει χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε? Δεν μας προβληματίζει και θεωρούμε ότι έχουμε, με βάση αυτόν τον τρόπο σκέψης, έχουμε τη δυνατότητα, τα αναλυτικά εργαλεία για να κατανοήσουμε τι έχουν κάνει οι Κινέζοι. Είμαστε σοβαροί? Ας συζητήσουμε ψύχρεμα, φιλικά, συντροφικά, με αγάπη, μπας και καταλάβουμε. Και αφού καταλάβουμε, να επιλέξουμε. Αλλά όχι να επιλέγουμε πρώτα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, και άκουγα τον Vijay Prasad, μπορεί να τον ξέρετε, είναι ένας πολύ διάσημος Ινδός μαρξιστής, έχει γράψει και πολλά βιβλία από την Καλκούτα, ο οποίος είναι και επικεφαλής και ενός Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών που λέγεται Tricontinental, τριυπηρωτικό δηλαδή. Ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και στο YouTube, αν μπείτε και βάλετε Vijay Prasad, θα σας βγάλει πάρα πολλές συνεντεύξεις του κτλ. Σε μια αντίστοιχη από τις ερωτήσεις αυτές που μου κάνετε, που ένα από τα θέματα ευκόλως αντιληπτό είναι ότι αποτελεί το πώς γίνεται μια κοινωνία που βαδίζει προς το σοσιαλισμό να έχει καπιταλιστές. Θα το συζητήσουμε αυτό πιο αναλυτικά κάποια στιγμή. Ο Vijay Prasad έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, πολύ συνοπτική επισήμανση που αφήνει περιθώρια για σκέψεις. Σε μια αντίστοιχη ερώτηση που τέθηκε και σε αυτόν, γιατί αυτή η ερώτηση τίθεται παντού και πάντα για τους καπιταλιστές στην Κίνα, είπε ότι στην Κίνα υπάρχουν καπιταλιστές, βέβαια δεν το αρνούνται ούτε οι Κινέζοι, αλλά δεν υπάρχει καπιταλιστική τάξη. το πω άλλη μια φορά, να το εντυπώσετε και να το βάλετε μετά μέσα στους συλλογισμούς σας. Είπε λοιπόν ο Βιτζέι Πρασάντ, στην Κίνα υπάρχουν οι καπιταλιστές, αλλά δεν υπάρχει καπιταλιστική τάξη. Οι καπιταλιστές στην Κίνα δεν τους επιτρέπεται να ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν τους επιτρέπεται να φτιάχνουν πολιτικά κόμματα, δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιρροή των εκλογών με τον τρόπο, γιατί γίνονται εκλογές στην Κίνα, ασχετά αν δεν ξέρει ο κόσμος τι είδους εκλογές γίνονται. Και δεν τους επιτρέπεται στους αστούς, στους πλούσιους, δεν τους επιτρέπεται να λειτουργούν σαν τάξη. Δεν τους επιτρέπεται. Τελεία και παύλα. Οπότε, γι' αυτό και όταν βλέπεις κινέζικη τηλεόραση, όπως βλέπω εγώ, ή διαβάζεις κινέζικες εφημερίδες, ενώ στην κινέζικη τηλεόραση έχουν συνέχεια άπειρους καλεσμένους, πανεπιστημιακούς, άπειρους, ειδικούς ανθρώπους, αγρότες, πυρηνικούς επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, σκηνοθέτες, χορευτές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ποτέ δεν έχω δει έναν πλούσιο να τον έχουν καλέσει μια εκπομπή να μιλήσει. Τυχαίο. Δεν τους έχουν ούτε σαν πρότυπα. Απλώς χρειάστηκαν να υιοθετήσουν την οικονομία της αγοράς για να βγουν από την προηγούμενη στασιμότητα. Γιατί είχαν περάσει από τη φεουδαρχία και αντιληφθήκανε μετά από τα πρώτα 30 χρόνια δοκιμής, όπου είχαν πετύχει την πλήρη ισότητα, αλλά αντιλήφθηκαν ότι είχαν παρακάμψει ένα μεγάλο στάδιο ιστορικό, όπως τα έχει καθορίσει ο Μάρξ, και γι' αυτό είχαν μείνει πίσω στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και έπρεπε να κάνουν ένα συμβιβασμό, να υιοθετήσουν την οικονομία της αγοράς με απολύτως ελεγχόμενο όμως τρόπο, και τον έχουν αυτό τον έλεγχο, γιατί δεν είναι για λαντζί κομμουνιστές αυτά τα 100 εκατομμύρια, είναι πολύ υψηλού επίπεδου και το έχουν αποδείξει από την ίδια τους την αποτελεσματικότητα και την εργασία και το πώς έχουν ευνοήσει την κοινωνία όλοι. Έτσι. Και έτσι χρησιμοποιούν στοιχεία από τον καπιταλισμό για να επιταχύνουν, να επισπεύσουν την πορεία προς το σοσιαλισμό. Και ακριβώς όπως το σχεδιάζουν και όπως το λένε, έτσι γίνεται. Λοιπόν, θέλει απλώς να κάνουμε και εμείς ένα βήμα μπροστά, όχι πάνω στα κινέζικα βήματα, αλλά να εξελιχθούμε σαν δυτικοί αριστεροί, σαν δυτικοί προοδευτικοί άνθρωποι, σαν δυτικοί κομμουνιστές. Πράγμα που μείναμε πίσω πολύ. Υπάρχει λοιπόν το ευχάριστο ότι πάνε καλά οι Κινέζοι και σήμερα τους το αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι από ένα πολύ ευρύ πεδίο ακόμα και πολιτικής τοποθέτησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό από μόνο του θα αλλάξει τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, δεν έχω χρόνο άλλο να κάνω άλλα σχόλια. Είναι το θέμα τεράστιο, δεν θα περιμένατε να το εξαντλήσω. Επαναλαμβάνω ότι οι μειονότητες είναι 56 στην Κίνα, οι εθνικές μειονότητες, γιατί ρωτάει ένας ακροατής, ο Στέφανος, και θα επανέλθω, γιατί το θέμα είναι κέριο και μας αφορά, έτσι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα για τη συμβολή του, την Βούλα Κώστα για την επικοινωνία από το Control και ήτανε όπως κάθε Σαββατοκύριακο ο Στέλιος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Γιάννου Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Οι λέξεις φωτιά, εμπρισμός και τα παράγωγά τους χρησιμοποιούνται συχνά στη δημόσια σφαίρα, μεταφορικά, για να δώσουν έμφαση. Εμπριστικές δηλώσεις, αυξήσεις φωτιά στις τιμές των προϊόντων, πολιτικές κινήσεις που ανάβουν φωτιές στο εσωτερικό κομμάτων και πολιτικά σενάρια που είτε ευωδώνονται είτε καίγονται, δηλαδή ακυρώνονται. Ενίοτε όμως οι φωτιές βγαίνουν από το πεδίο των φράσεων και των μεταφορικών εκφράσεων και προκαλούν αληθινό όλεθρο. Και αυτό το ενίοτε, ξέρετε, δεν δείχνει και τόσο ξεκρέμαστο χρονικά, αφού κάθε καλοκαίρι, εδώ στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη ιστορία επαναλαμβάνεται. Πάμε τώρα νοερό στο Ρεόκαστρο να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα. Θα μας ενημερώσει τώρα η Ευγενία Χατζηγεωργίου από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, βεβαίως. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Οφείλω να σου πω, Ευγενία μου, πως κατά τη διάρκεια της ημέρας μας έστειλαν φωτογραφία ακροατές στο Viber πως φαίνονταν από την ίδια τη Θεσσαλονίκη οι καπνοί.
2: Ναι, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα από χθες. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Ένα μαύρο σύννεφο καπνού κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε σύσταση από τα ξημερώματα ήδη να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των αρχών. Και αυτό το μήνυμα το λάβαμε και όσοι δεν βρισκόμαστε, δεν κατοικούμε στα δυτικά της πόλης που ξέσπασε η χθεσινή πυρκαγιά. Η εικόνα τώρα είναι καλύτερη, ευτυχώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Το έργο των δυνάμεων της πυρόσβεσης επικεντρώνεται σε κάποιες διάσπαρτες εστίες που καίνε και στα σημεία που καπνίζουν. Προσπαθούν, αυτό είναι το βασικό τώρα, να θέσουν και σε πλήρη έλεγχο τη φωτιά που καίει σε δύο εργοστάσια, σε μια βιοτεχνία υφασμάτων και κυρίως σε ένα εργοστάσιο πλαστικών ειδών ανακύκλωσης. Μέχρι στιγμής οι φλόγες που ξέσπασαν από χθες, θυμίζω, στην Ανθούσα έξω από το Ρεόκαστρο και εξαπλώθηκε η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα μέχρι την φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά, έκαψε δασικές εκτάσεις. Πέρα από αυτά τα εργοστάσια κάηκαν και αυτοκίνητα που υπήρχαν εντός αυτών. Καταστράφηκαν υποδομές ηλεκτροδότησης. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν πιάσει από το πρώτο φως της ημέρας δουλειά προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασε πολύ κοντά σε σπίτια η φωτιά και στη Φιλοθέη και σε άλλες περιοχές. Χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων, ήταν πολύτιμη η συμβολή τους. Δεν παραδόθηκαν στις φωτιές κατοικίες. Παρ' όλα αυτά, αυλές και παραπήγματα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από την περιοχή της Ανθούπολης. Επεκτάθηκε γρήγορα προς την Φιλοθέη. Εκενώθηκαν αυτές οι περιοχές από τις αρχές. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν είτε σε συγγενικά τους σπίτια, σε γήπεδα. Πέρασαν τη νύχτα ακόμη και κάποιοι στα οχήματά τους. Εκενώθηκε προληπτικά και το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα το βράδυ και παραμένει στα δυτικά της πόλης αποπνικτική. Υπήρχαν όντως συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων από τις περιοχές εκεί. Κάτοικοι μάλιστα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία. Επίσης, 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 424 στο στρατιωτικό νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μεγάλη η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από χθες. 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα, εθελοντές. Προφανώς στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και ήταν πολύτιμη η συνεισφορά τους στα εναέρια μέσα και χθες το βράδυ μέχρι να ανοιχτώσει και από σήμερα το πρωί. Υδροφόρες επίσης και μηχανήματα έργου της περιφέρειας επίσης συνέβαλαν. Ενεργοποιήθηκε η ομάδα δευκαλίων από το ΓΕΘΑ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Τώρα, φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από ένα αυτοκίνητο. Δόθηκαν και στη δημοσιότητα πλάνα. Ένας 76χρονος οδηγός του οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχό του όταν είδε σπινθήρες να ξεπηδούν από αυτό, με αποτέλεσμα να κάνει επικίνδυνους ολιγμούς. Κάπως έτσι φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά. Εξετάζεται, ερευνάται από τις αρχές και το ενδεχόμενο να βρισκόταν ο ίδιος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αρχή είχε προσαχθεί, σήμερα το πρωί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Φαίνεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Οδηγείται πλέον ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Προς το παρόν ο καιρός φαίνεται πως είναι σύμμαχος στο έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Βέβαια, παραμένουμε σε συναγερμό. Θυμίζω πως σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έχει βγει και απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος, σε δασικές εκτάσεις, δηλαδή Οριοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Αλλά επίσης στην κατηγορία υψηλού κινδύνου είναι και άλλες περιοχές όπως η Χαλκιδική, Σέρες, το Κυλική Συμμαθία και η Πέλα. Παντός, Διονύση, νομίζω ότι αξίζει στο σημείο αυτό να πούμε το εξής. Προφανώς προέχει να ελεγχθεί η φωτιά και να προστατευτούν και οι ζωές και οι περιουσίες, αλλά και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, άνθρωποι της πόλης που ασχολούνται με τα κοινά. Αυτό που βάζουν στο κάδρο τις τελευταίες ώρες είναι και το εξής. Γιατί η χθεσινή πυρκαγιά στα όρια των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες που εκδηλώνεται εδώ, στα βορειοδυτικά μάλιστα της πόλης. Και μας θυμίζει και την ευαλωτότητα, τους κινδύνους που υπάρχουν. Θυμίζω πως μέσα στην εβδομάδα είχαμε πυρκαγιά στη Λυτή, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 67χρονο και ένα 12χρονο παιδί, το γιο του, και μια γυναίκα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Καλό το 112, πολύτιμη η συνεισφορά των ανθρώπων που λειτουργούν στο πεδίο, ωστόσο χρειάζεται δουλειά για πριν τη φωτιά.
1: Πρόληψη.
2: Αυτό θέτει και η τοπική αυτοδιοίκηση ακριβώς. Είναι ένα τιτάνιο έργο αυτό των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Το θέτουν και οι ίδιοι οι δήμαρχοι στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Απασχόλησε το θέμα της χρηματοδότησης των Δήμων και της τελέχωσής τους με προσωπικό στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Αυτό που λένε οι δήμαρχοι είναι: χρηματοδότηση δεν έχουμε. Η πολιτεία δεν είναι καθόλου γενναιόδορη προς την αυτοδιοίκηση. Τα ποσά που κατανεμήθηκαν για την πολιτική προστασία είναι απολύτως ανεπαρκή. Οπότε στην πραγματικότητα οι Δήμοι και οι άλλοι φορείς της περιφέρειας της αυτοδιοίκησης, συγγνώμη, είναι στην πραγματικότητα μόνοι τους σε αυτό. Και αυτό είναι απογοητευτικό, αν σκεφτεί κανείς πως πλέον οι πυρκαγιές δεν αποτελούν έκτακτα γεγονότα. Έχουν γίνει πια μια νέα κανονικότητα της κλιματικής κρίσης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό για να καθίσταται η πόλη και η κάθε πόλη αυθεκτική σε τέτοιες σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Σκεφτείτε ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο, το χθεσινό, στην Κεντρική Μακεδονία είχαμε 16 πυρκαγιές.
1: Μάλιστα. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή και ειδικότερα στο κυβερνών κόμμα. Σκηνικό πολιτικής ανομαλίας τίνει το Μαξίμου. Αυτός είναι στη σημερινή Αυγή ο τίτλος ανάλυσης του Σπύρου Γκουτζάνη, με τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Ανομαλία ως προς τι?
3: Ανομαλία ως προς τι? Ως προς το ποιος θα βγει κυβέρνηση μετά τις εκλογές και με ποιες διαδικασίες και διεργασίες. Αλλά αυτό που φαινομενικά είναι μια συζήτηση της επόμενης μέρας έχει αρχίσει ήδη από τώρα και παράγει και αποτελέσματα στο δρόμο προς τις κάλπες. Εκτός από τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είπε ότι αν πέσει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα των υποκλοπών, που έκανε εντύπωση, γιατί ο Ανδρέας Δρυμιώτης είναι ένας δικός.
1: Προφανώς, υπεράνω πάσης υποψίας για αντικυβερνητικές διαθέσεις.
3: Ακριβώς, και επειδή προσπάθησαν να το μαζέψουν, είστε κάποιος που το θέσαμε το ζήτημα, τι εννοεί ο κύριος Δρυμιώτης και πόσο δικός τους είναι, ακούσαμε κριτική, ήρθε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τελευταία του συνέντευξη λοιπόν στο Λίμπερα λέει να μας πούν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς θα μαζευτούμε όλοι μαζί, όλοι οι υπόλοιποι, να τους βάλουμε φυλακή. Αυτό το θέμα, το να τους βάλουν φυλακή και για τις υποκλοπές αλλά και για τα άλλα τα σκάνδαλα, τον ΟΠΚΠ και διάφορα άλλα οικονομικά που είτε έχουν ανοίξει είτε θα ανοίξουν και θα τρέχουν, δεν το έχει θέσει ακόμη κανένα πολιτικό κόμμα. Το θέτει μόνη της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θέτει για να συσπηρώσει ένα δικό της κοινό και να φτιάξει αντίστοιχο κλίμα. Και αυτό το κλίμα το είδαμε να ξετυλίγεται με αφορμή τις επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Όπου είχαμε καθαρά εργαλειοποίηση πολιτικής επίδεξης εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που συνοδεύτηκε εκτός από γελίες απόψεις για την Ελλάδα του αμόρφου κ. Κυρανάκη, αλλά γενικότερα επιθέσεις σε κλίμα πολιτικής οξύτητας, τοξικότητας, που βάζουν στόχο την αριστερά και την κεντροαριστερά. Είναι προφανώς η θέληση της κυβέρνησης αφενός να αλλάξει την ατζέντα, γιατί η ατζέντα ήταν άμεσα στην ακρίβεια, την οποία δεν μπορεί να την μαζέψει, όσα επικοινωνιακά κόλπα και να κάνει, και στα σκάνδαλα που ακόμη και αν έχουν τώρα ύφεση θα επανέλθουν. Λοιπόν, και ενδεχομένως και στα εξωτερικά, άρα να αλλάξει την ατζέντα από αυτή την κατάσταση και να βάλει το δικό της πλαίσιο, που είναι ένα πλαίσιο επίθεσης για το παρελθόν και για το μέλλον απέναντι στην αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις. Το συνοχόγος τους, αυτός που έχει περιγράψει και ο Δερμιώτης και το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, ότι μην πέφτει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25%. Αλλά ξέρεις, Διονύση, σήμερα επειδή έβλεπα τις εφημερίδες εκεί στο περίπτερο, αυτό είναι και το πρώτο θέμα σήμερα του βήματος. Εμείς στην Αυγή το λέμε βέβαια ένα καιρό.
1: Ναι, βέβαια, πως είναι, πως η λεγόμενη σταθερότητα που την επικαλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει γίνει παράγοντας αστάθειας, υπό την έννοια, αυτό που έχει πει Ούκο λίγες φορές και στις μεταξύ μας συζητήσεις, πως αυτή τη στιγμή ουδής θέλει να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή η απομόνωση καθίσταται πρόβλημα του κόμματός του, πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αλλά και πρόβλημα της χώρας. Γιατί εφόσον η Νέα Δημοκρατία διατηρείται σε ένα ποσοστό πάνω από 20%, αυτό είναι το σοβαρό που αξίζει να κρατήσουμε από τις δημοσκοπήσεις. Είναι και εκείνη μέρος του κατακαιρματισμένου πολιτικού σκηνικού. Εξακολουθεί όμως να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά. Και επειδή κανείς δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι και πρόβλημα της χώρας.
1: Ναι.
3: Είναι πρόβλημα και της παράταξής του, είναι και πρόβλημα της χώρας. Τώρα, το ότι είναι ο παράγοντας που δεν εξασφαλίζει την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ο παράγοντας που την εμποδίζει να παραμείνει στην εξουσία, γιατί η δεξιά λειτουργεί με άλλους όρους από ότι αντίστοιχα η κεντροαριστερά, μπορεί να λειτουργήσει και στο εσωτερικό και να ενεργοποιήσει κάποιες δυνάμεις. Και εκεί αρχίζει το παιχνίδι. Ποιοι θα κινηθούν, ανάλογα με ποιο ποσοστό και σε ποια χρονική στιγμή. Αλλά ας πάμε λοιπόν σε αυτό το σενάριο, το οποίο φαίνεται πια να δέχεται και το Μαξίμου, γιατί έχει και εκείνο πληροφορίες, έχει και τα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25%, δεν το έχει. Αν είναι λοιπόν κάτω από 25%, όπως είναι αρκετά πιθανό, τότε έχει μια στρατηγική δεύτερου γύρου. Δηλαδή να ξαναπάει στις εκλογές, αυξάνοντας τον εκβιασμό, την πόλωση και τα διλήμματα, για να εκβιάσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, κοντά στο 30%, και μετά είτε να προσεδρευτεί το ΠΑΣΟΚ, είτε, που αυτό που αρχίζει και φαίνεται πιο πιθανό, την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Αν παρακολουθήσει κανείς τις τοποθετήσεις διαχρονικά του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, θα δει ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχει κάνει μια κοιλιά.
1: Έχει ρίξει κυρίως τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.
3: Κυρίως απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επειδή πάλι, εάν δεν έχει 25%, ή αν το περάσει, πάλι θα έχει έλλειμμα βουλευτών, εκεί θα εξαγοράσει από διάφορες πλευρές βουλευτές οι οποίοι θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα για να σωθεί η χώρα κτλ. Παλιά κόλπα που τα έχει ξανακάνει η οικογένεια Μητσοτάκη στο παρελθόν. Όλο αυτό όμως προϋποθέτει ένα κλίμα έντασης, όξυνσης, πόλωσης, διχασμού, ο οποίος να μην είναι μόνο πολιτικός, θα φτάνει μέχρι και την κοινωνία. Οτιδήποτε προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία και να αποφύγει το μοιραίο αυτό που εκείνος περιγράφει, να τον παραπέμψουν. Βέβαια, όταν το είπε αυτό, το απάντησε αμέσως η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, ότι τους πολιτικούς δεν τους παραπέμπουν άλλοι πολιτικοί. Δεν παραπέμπουν οι κυβερνήσεις. Η δικαιοσύνη παραπέμπει. Και ότι αν δεν υπάρχουν στοιχεία, καμία δικαιοσύνη δεν θα κινηθεί σε τέτοια κατεύθυνση. Εκτός αν είναι κυραγωγούμενοι, όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι. Άρα αυτό δίνει ένα πλαίσιο. Τώρα, από εκεί πέρα μπορώ να το μεταφέρω πως δεν είναι ενθουσιασμένοι με τις μετρήσεις και με τις αναγωγές που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα ποσοστά που βρίσκουν είναι από ένα 23 έως 26%, ακόμα και με τις προβολές. Το τι δείχνουν, ας πούμε, εκμεταλλευόμενοι και αξιοποιώντας.
1: Και οι προβολές, οι αναγωγές, Σπύρο, κακά τα ψέματα, είναι ένα πολύ εξεζητημένο εργαλείο. Δηλαδή, με τόσους αναποφάσεις τους να στηρίζεσαι στην υπόθεση εργασίας και μάλιστα να τη μετατρέπει σε βεβαιότητα πως αναλογικά θα κινηθούν και αναποφάσεις, τι είναι κάτι το επικό εγκεφαλικό, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μεθοδολογική.
3: Μπορεί να γίνει μια ευθύγραμμη προβολή
1: σε
3: συνθήκες. Ακόμα ότι δεν είναι ανώμαλες οι πολιτικές συνθήκες, αλλά διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Δεν είναι η ίδια η συνθήκη που είχαμε το 23 ή το 19 με τη συνθήκη που έχουμε τώρα.
1: Με τέτοια ρευστότητα, βέβαια.
3: Τότε ήταν μια νέα δημοκρατία η οποία ερχόταν, που να παραλάβει τη σκητάλη από μια μνημονιακή περίοδο ενός άλλου κόμματος. Τώρα είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κλείσει έναν μεγάλο κύκλο. Και φθοράς, αλλά και έχει απογοητεύσει στα οικονομικά, στα θεσμικά, στα εθνικά, την κοινωνία. Συνεπώς δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες προβολές και το ξέρουν και οι ίδιοι οι δημοσκόποι. Μπορεί και τυπικά να είναι εντάξει και μετά θα επικαλεστούν διάφορα, αλλά και εκείνοι όταν συζητούν αν του θέλει σε ένα άλλο επίπεδο, γι' αυτό είπα ότι βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία από το 23% μέχρι το 26%, όχι όμως μετά της ανόδου.
1: Ναι.
3: Και όσο και αν κάνει τα επικοινωνιακά της κόλπα, τελικά έρχεται και κάποιο γεγονός που αναστρέφει το κλίμα, όπως ήταν το τελευταίο για παράδειγμα με τον Θάνο Ντόκο. Όταν παίζεις τόσο πολύ την εθνική ασφάλεια, τον νόμο, την τάξη κτλ. Και προσπαθείς να διεξασούμε ένα κράτος.
1: Ναι, διότι δέχεσαι γκολ στο γήπεδο που θεωρείς πολύ ευνοϊκό για σένα.
3: Ακριβώς. Και σου έρχονται δύο Ρώσοι φαρσέρ και το ευτελίζουν όλο αυτό το πράγμα. Άρα. Στην συνθήκη είμαστε και γι' αυτό και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ο Πρωθυπουργός, για να το κλείσουμε και αυτό. Επειδή το θέμα των εκλογών παραμένει πάντα ανοιχτό, δεν το έχει αποφασίσει ακόμη. Είναι εξίσου πιθανό να τις κάνει το Σεπτέμβριο, εξίσου πιθανό να τις πάει και για αυτό πίσω.
1: Ωραία. Εδώ είμαστε. Θα αφήσουμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να μαδάει τη Μαργαρίτα και εμείς θα παρακολουθούμε τις ενδείξεις και τα τεκτενόμενα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Σπύρο Κουτσάνη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, τι δεν έχει σταματημό, τι δεν γνωρίζει φρένο τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα οι ανατιμήσεις. Το πρώτο και το βασικό. Οι ανατιμήσεις βασικών προϊόντων. Σίγουρα επίσης οι απευθείας αναθέσεις, τις οποίες κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Να προσθέσουμε όμως κάτι ακόμη. Τις υποκλοπές. Και αυτές δεν γνωρίζουν σταματημό. Σε πολλά και γνωστά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλήθηκε και δικαίως θα πω η σοβαρότατη υπόθεση της παρακολούθησης του Στέλιου Κούλογλου με το λογισμικό Pegasus, την ώρα κατά την οποία φαίνεται ατελέσφορη κυβερνητική προσπάθεια να ρυθμιστεί το θέμα του Tal Dilian, πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση, με τρόπο πολιτικά ανώδυνο για την ίδια. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Γιάννα Παπαδάκου, σχετικό ρεπορτάζ της οποίας δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Ναι. Πράγματι, μοιάζει ο Tal Dilian.
1: Ξανά και ξανά, όπως είναι και ο τίτλος.
4: Νομίζω ότι ναι, υποβάλλει την κυβέρνηση στο μαρτύριο της σταγόνας, ας πούμε. Δεν συμφωνεί μαζί του. Το έχουμε πει, ο κύριος Tal Dilian θέλει την πλήρη απαλλαγή του. Λοιπόν, ακόμα και η διάταξη αυτή που ήταν έτοιμη να φέρουν και η οποία συγκέντρωσε τις αντιδράσεις μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως αποκάλυψε και ο συνάδελφος που έφερε το θέμα στη δημοσιότητα στο Μέγκα. Ακόμα και αυτή η διάταξη λοιπόν να βαγεί από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέει το κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού ο ίδιος ο Tal Dilian επιθυμεί την πλήρη απαλλαγή του πρώτον, και δεύτερον, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και ο αρμόδιος υπουργός, δηλαδή ο κ. Φλωρίδης, αντιδρούν σε αυτή τη διάταξη, με τον κ. Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που είναι και συνταγματολόγος, να έχει βάλει βέτο, ας πούμε. Γιατί,
1: μπορεί να υπάρξει γράφης και ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Εκτιμά δηλαδή ο κ. Γεραπετρίτης.
4: Ακριβώς. Μια τέτοια διάταξη, φωτογραφική, κάνει μπάμα από μακριά ότι είναι αντισυνταγματική. Επομένως, εκεί θα παρέμβει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βούλης και, όπως καταλαβαίνετε, είναι αμφίβολο να περάσει. Επομένως, έχουμε αυτή την πληγή. Μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή στον Άριο Πάγο από τον κύριο Μπακέλα, τον νέο εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος ψάχνει το αν πρέπει να ανασυρθεί η υπόθεση ή όχι, μετά από αίτημα του κύριου Σπίρτση και του κύριου Κουκάκη. Είναι λοιπόν ανοιχτή δικαστικά η συγκεκριμένη υπόθεση. Και δεύτερον, μαθαίνω ότι ο κύριος Μπακέλας δεν θα ακολουθήσει την τακτική, για να πάμε και πιο πέρα το ρεπορτάζ της Αυγής. Δεν θα ακολουθήσει την τακτική του κυρίου Τζαβέλα, δηλαδή δεν θα αναλάβει εκείνος, δεν θα συνεχίσει εκείνος ως εισαγγελέας του Αριού Πάγου στην έρευνα. Μαθαίνω ότι θα την αναθέσει σε άλλον αντισαγγελέα, πράγμα το οποίο αποτελεί και ράπισμα και χαστούκι για τον προηγούμενο, ο οποίος σε 20 μέρες έκλεισε την υπόθεση και κυρίως την πολύ σοβαρή κατηγορία της κατασκοπίας, η οποία έπρεπε να ερευνηθεί, σύμφωνα με το μόνο μιλές πλημελιοδικείο της Αθήνας, έτσι, και την ιστορική πλέον απόφαση για τις υποκλοπές. Τώρα, έχουμε δηλαδή τις παρακολουθήσεις μέσω Predator και δεν μας έφτανε αυτό.
1: Έχουμε και το άλλο πι, το Pegasus.
4: Την Παρασκευή, ναι. Την αποκάλυψη ότι τον κύριο Κούλογλου τον παρακολουθούσαν την περίοδο που ήταν μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε αυτό το παράνομο λογιστικό, το άλλο, mm-hmm. το άλλο, το Pegasus, τον παρακολουθούσε το ίδιο το Pegasus. Δηλαδή αυτό είναι θράσος, σωστά είπε mm-hmm. ο κ. Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής, ότι αυτό είναι θράσος, έτσι. Είναι εξωθεσμικό. Και βέβαια με πολλά ερωτηματικά για το αν ο κύριος Κούλογλου είναι ο μοναδικός που παρακολουθούνταν mm-hmm. εκείνη την περίοδο. Γιατί αν παρακολουθούνταν μόνο ο Έλληνας, όπως καταλαβαίνετε, το κέντρο που έδωσε την εντολή, μπορούμε να εικάσουμε από πού προέρχεται. Έτσι δεν είναι. Γιατί τον Έλληνα ευρωβουλευτή που θα τον παρακολουθούσε, ο Ούγγρος, ας πούμε, η Ουγγαρία, το καθεστώς Ουγγαρία, όχι βέβαια. Δεν είναι.
1: Α, δεν το ξέρουμε, γιατί εγώ θυμάμαι εκείνους κυβερνητικούς ισχυρισμούς όταν άρχισαμε να συζητάμε για την υπόθεση παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, πως το είχαν ζητήσει οι Ουκρανοί και οι Αρμένοι. Το θυμάσαι πολύ.
4: Ναι, αλλά το είχαν κάνει εδώ. το είχαν πραγματοποιήσει εδώ. Έτσι. Και ακόμα δεν μας λένε γιατί. αυτό το πράγμα, ας πούμε, να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν λάθος η παρακολούθηση. Το έχει πει στη Βουλή του κυρίου Ανδρουλάκη. Και να μην λέει γιατί τον παρακολουθούσε η ΕΕ. Που ήταν τότε και όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, έτσι, πριν από το 23, mm-hmm. πριν από τις εκλογές του 23. Δηλαδή. Αυτό είναι, δηλαδή, εντάξει, θα γραφτεί στα... Μην πω τώρα που θα γραφτεί. Θα γραφτεί στο βιβλίο Guinness, ας πούμε, για το πώς μια κυβέρνηση δεν θέλει να μάθει ποιοι παρακολουθούσαν τους υπουργούς της. Mm-hmm. Έτσι, σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Σαμαράς τώρα που το είπε στη Βουλή. Mm-hmm. Δεν θέλει να μάθει ποιοι παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Δεν θέλει να μάθει πού έχουν καταλήξει τα υλικά της παρακολούθησης του Predator, το οποίο παρακολουθούσε ακόμα και τις κρεβατοκάμαρες, ας πούμε, του Υπουργού Εξωτερικών και, και των άλλων υπουργών και δημόσιας τάξης, έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, όταν υπάρχει αυτό το έλλειμμα ασφάλειας, για να πάω και στο προηγούμενο θέμα σου, στις επικοινωνίες και στη mm-hmm. ζωή μας, γιατί αυτό είναι θέμα ασφάλειας, θέμα της διασφάλισης της καθημερινότητάς μας και των δικαιωμάτων της καθημερινότητάς μας. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα ασφάλειας και δεν θέλει να τον πληροφορηθεί η κυβέρνηση, γιατί κλείνει τις υποθέσεις. Και αυτό το λέω δεν θέλει. Mm-hmm. Είναι φανερό ο κ. Τζαβέλας γιατί έκλεισε τις υποθέσεις. Είναι φανερό, γιατί δεν θέλανε να βρεθεί η αλήθεια. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά μας λένε ότι υπάρχει, ας πούμε, ότι πρέπει να επιλέξουμε, λέει, ανάμεσα στα δικαιώματα, να επιλέξουμε την ασφάλεια και ότι υπάρχουν ειδικοί αυτοργοί στην τρομοκρατία. Βαφτίζει ένα έγκλημα τρομοκρατία χωρίς να υπάρχει καμία βάση. Δεν έχουν βρει τους ενόχους ακόμα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να νιώθουμε ανασφαλείς, όχι η κυβέρνηση που κάνει συγκεντρώσεις εναντίον του εαυτού του. Mm-hmm. Δεν τρέπονται λίγο για την επικοινωνιακή, ας πούμε, σε ένα ευαίσθητο θέμα. Εμείς πρέπει να νιώθουμε ανασφαλείς. Να κυκλοφορήσουμε και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εκεί που γίνανε όλα αυτά που γίνανε και από

0: και ως προς το Pegasus και ως το Predator είναι οι Ισραηλινές, κάνει τα πράγματα ακόμη πιο λεπτά για την κυβέρνηση.
1: Τα συστήματα, έτσι δεν πει λεπτά, δηλαδή ίσα ίσα, εάν η κυβέρνηση δεν έχει εμπλοκεί στην όλη ιστορία, για να τα λέμε τώρα ανοιχτά και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση Κούλογλου και στην περίπτωση την άλλη, με το Predator, το Dillian και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, λοιπόν, αν δεν έχει εμπλοκεί, δεν πρέπει να κάνει διάβημα στο Ισραήλ.
0: Αυτό δεν λέω. Εύκολο είναι να κάνει διάβημα στο Ισραήλ ελληνική λοιπόν, κυβέρνηση. Ναι.
1: Λοιπόν, και τα δύο συστήματα, πολύ σωστά το επισημαίνεις, πάρα πολύ σωστά, είναι συστήματα τα οποία είναι Ισραηλινών, καταρχήν οι εταιρείες είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Ο κ. Ντίλιαν ήταν πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και μάλιστα υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις. Πώς σας φαίνεται αυτό τώρα? Υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις ήταν ο κ. Ντίλιαν. Αυτή ήταν η αρμοδιότητά του, επισήμως. Είχε θεσμικό ρόλο, δηλαδή, δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, και βέβαια το ερώτημα μας το απίστευε μέσω του κόκκινου ο πρώην υπουργός δημόσιας τάξης, ο κ. Γιάννης Πανούσης, ο οποίος όταν θέσαμε το θέμα αυτό το υποκλοπό κλπ. Μας είπε ότι μπορεί κανείς να πιστέψει ότι πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού δεν έχει ενημερώσει την Ισραηλινή κυβέρνηση τις αρχές, τις υπηρεσίες τις οποίες υπηρετούσε. Για το τι συνέβαινε και ποιοι παρακολουθούνταν. Λοιπόν, να μας πούν λοιπόν από την κυβέρνηση οι αρμόδιοι τι έχουν κάνει για να μάθουν. Αφήστε τη δικαστική έρευνα. Η δικαστική έρευνα είναι μια άλλη ιστορία. Σε διπλωματικό επίπεδο. Τι έχουν κάνει για να μάθουν εάν το αντικείμενο, τα αντικείμενα των υποκλοπών, το υλικό των υποκλοπών έχει καταλήξει στη χώρα η οποία είναι πανταχού παρούσα, ας πούμε, στα συστήματα παρακολούθησης. Δεν λέω ότι είναι από πίσω, έτσι, για να εξηγούμε τώρα. Αλλά είναι οι εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων, ένα. Τα συστήματα ακολουθούν Ισραηλινούς κώδικες, έτσι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδική τώρα για τα συστήματα παρακολούθησης, τα παράνομα λογισμικά. Λοιπόν, να μας πούνε τι έχουν κάνει. Το έχω συζητήσει αυτό με την κυβέρνηση εκεί. Με τον Μπίμπι, όπως τον αποκαλούν, ας πούμε. Λόγω της συχνής τους επαφής. Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για να βοηθήσει. Ακόμα και στον πόλεμο. Μας τα ανέλυε προχτές ο διπλωματικός συντάκτης, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, υπέρ του Ισραήλ και εναντίον του Ιράν. Έτσι, έχει πάρει θέση η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχει μιλήσει κανένας αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο οποίος βλέπουμε τώρα ότι έχει δεύτερες σκέψεις για εκείνη τη διάταξη την περίπτωση. Κύριος Γεραπετρίτης. Δεν πρέπει να κάνει κάποια συνομιλία. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτά είναι πρωτόγνωρα στις δημοκρατίες. Και ξέρετε κάτι, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται, γίνονται με διάβγεια. Πρέπει να είναι στο φως όλα αυτά. Τότε μόνο έχουμε δημοκρατία. Τότε μόνο έχουμε διαφάνεια. Πρέπει να είναι. Τι θα πει, λέει, υπάρχει θέμα ασφάλειας. Όχι, υπάρχει θέμα ασφάλειας να μάθουν τι γινόταν με τις υποκλοπές. Υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Με όλες τις υποκλοπές.
0: Για να ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο Πασόκ. Η ηγεσία του οποίου δείχνει προβληματισμένη με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, αλλά και απορροφημένη από ένα ιδιότυπο ισοζύγιο. Πόσες μεταγραφές άραγε πρέπει να γίνουν ώστε να καλυφθούν οι εκροές κυρίως προς την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα? Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Αν και τέτοια ώρα που βγάζουμε τον Αντώνη, μάλλον θα αναγκαστεί να περιμένει για να πάμε στο διάλειμμά μας σε λίγο. Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Περιμένω. Άκουγα και την εκρηκτική Γιάννα Παπαδάκου, έτσι και δεν σου πω ότι ήταν απολαυστική.
0: Λοιπόν, θα μας τα πεις, πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας, σε μισό λεπτό πάμε στο διάλειμμά μας. Σε ένα λεπτό, ξεκίνα να λες. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ ως φίλαθλος πως το καλοκαίρι γίνονται μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλά όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
2: Αλήθεια, είναι και οι πράσινες μεταγραφές έχουμε τώρα στο Πασόκ. Υπάρχει αυτό το ισοζύγιο που είπες και εσύ. Αρκετοί φεύγουν και κάποιοι μπαίνουν στο Πασόκ ουσιαστικά για να έρθει σε μια ισορροπία και επικοινωνιακά. Να υπάρχει ένα αντίβαρο στις εκροές που υπάρχουν στελεχών που πηγαίνουν από το Πασόκ στην Ελλάδα. Δηλαδή παρατηρούμε κινήσεις και προς την Ελλάδα από το Πασόκ. Παρατηρούμε και κινήσεις κάποιες, λιγότερες βέβαια, και σε αξία πολιτική προς το Πασόκ. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το...
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά.

0: Ωρα για ψωνιά.
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό.
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι.
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο.
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννης Ηλιάβης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, ο οποίος μας λέει πώς έχουν τα πράγματα στο Πασόκ τούτη την περίοδο, τις εισρωές, τις εκροές, τις εκροές που έχουν σημειωθεί, τις εισρωές που γίνονται ή αναμένεται πως θα γίνουν. Όλα αυτά λοιπόν, και τελικά πρέπει να καταλήξουμε και σε ένα γενικό συμπέρασμα για το Πασόκ αυτή την περίοδο. Θα το κάνει και αυτό στο τέλος συζήτησής μας ο Αντώνης Ριγόπουλος. Έλα, Αντώνη, έχεις πάλι το λόγο.
1: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Να τα δούμε λίγο με ονόματα. Αυτό το ισοζύγιο που περιέγραψες και εσύ. Έχουμε πριν από αρκετούς μήνες βέβαια την Ράνια Θρασκιά, τον Πέτρο Παπά και τελευταία τον Νίκο Φαραντούρη που έχουν μετακινηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ. Από την άλλη πλευρά. Οι αποχωρήσεις που σημειώνονται από το Πασόκ έχουν κύριο προορισμό την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ούτως ή άλλως υπάρχει το ζήτημα της δημοσκοπήσης, δηλαδή η εδραίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση και το γεγονός ότι το Πασόκ μεταφέρεται, πηγαίνει στην τρίτη θέση και σε κάποια και στην τέταρτη πίσω από την κυρία Καριστιανού.
0: Η οποία όμως από τις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι σταθερά τρίτο, με την έννοια ότι.
1: Ναι, οι περισσότεροι δείχνουν
0: ότι. Και δείχνουν μια αποδυνάμωση του κόμματος κυρία Καριστιανού αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αποχωρήσεις της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία έχει αναλάβει θέση αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είχε φύγει από το Πασόκ και είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ για ένα πολύ μικρό διάστημα μετά την αποπομπή του κυρίου Κασελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ένα πρόσωπο στην Ελλάς, το οποίο έχει μια αναφορά αρκετά σημαντική στο Πασόκ, γι' αυτό και την αναφέρω, είναι μια ειδική περίπτωση αυτή. Ο κ. Μαρίνος Κανδάμης, ο οποίος αποχώρησε από το Πασόκ και λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε από την Ελλάς ως αναλαμβάνον το νομέα προστασίας του πολίτη. Ο Αντώνης Αουλίδης, ο οποίος επεισοδιακά έφυγε από το Πασόκ όταν του απαγορεύτηκε στην ουσία και είσοδο στο συνέδριο επειδή είχε συμμετάσχει στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, την Ιθάκη. Και εκείνος με μια στελεχειακή θέση από ό,τι φαίνεται στην Ελλάς, δηλαδή είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος ήδη από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στην περιφέρεια, αυτά τα ονόματα που δεν τα γνωρίζουμε πολύ στην επικαιρότητα, αλλά που παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο οργανωτικό κομμάτι. Έχουμε λοιπόν στελέχη όπως ο Χάρης Λιούρης στην Ήπειρο, η Κατερίνα Μπέρδου στον Εύρο, ο Αλέξανδρος Θεοδόρου στην Εύβοια, οι οποίοι κινούνται από ό,τι φαίνεται προς τη σιωπήση από το Πασό και στην ένταξη προς την Ελλάς. Πολλά από αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένα, αλλά τουλάχιστον αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Υπάρχει μια προοπτική ένταξη τη κυρία Ρόζα Βρετού, η οποία ήταν στο ευρωψηφοδέλτιο του Πασόκ 2024 και από εκεί και πέρα φαίνεται να κινείται προς την Ελλάς. Και βέβαια υπάρχει και το σημαντικό όνομα κατά με, αυτό του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος είναι σε ανοιχτή σύγκρουση πια με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έχει αποχωρήσει προφανώς και από το Πασόκ μετά την αλλαγή που έγινε στο καταστατικό και που το απαγορεύει και τυπικά να κατέβει στις εκλογές ο κ. Καστανίδης. Υπάρχει μια εικόνα, μια αίσθηση ότι μπορεί να τον δούμε να εντάσσεται με έναν τρόπο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι αυτός, αν θα είναι στα ψηφοδέλτια, αν θα είναι μια άλλη στήριξη διαφορετική. Αυτές είναι οι κροές σε γενικές γραμμές του Πασόκ προς την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε το κομμάτι των εισρώων, το μεγάλο κεφάλαιο της Θεοδόρα Τζάκρη, η αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στεφάνου Κασελάκη, η οποία έχει αποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα από τους Δημοκράτες και έχει ανοίξει το δρόμο προς το Πασόκ, δημιουργώντας βέβαια άλλες αντιδράσεις εκεί. Η κυρία Τζάκρη έχει καλύψει, είναι γύρω στα 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 22 χρόνια μάλλον, βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το καταστατικό πλέον απαγορεύει πάνω από τα 20 χρόνια να είσαι βουλευτής με το Πασόκ, οπότε θα γίνει εκεί πέρα, θα υπάρξει μια συζήτηση για το αν θα χρειαστεί να γίνει κάποια έτσι, πολιτική διαφορετική ερμηνεία του καταστατικού για να μπορέσει και η κυρία Τζάκρη να ενταχθεί.
0: Έχουμε κάτι τον τέτοιο βεβαίως θα δημιουργήσει τριβές, έτσι, ίσως και κάτι παραπάνω
1: θα δημιουργήσει
0: από τριβές.
1: Θα δημιουργήσει τριβές σίγουρα, ούτως ή άλλως η κυρία Τζάκρη δεν είναι μόνο το τυπικό θέμα, είναι και το πολιτικό θέμα. Η κυρία Τζάκρη έφυγε από το Πασόκ στην πιο δύσκολη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, αντικειμενικά τώρα, δεν μπαίνω στο πολιτικό σχολιασμό του. Αλλά όταν ήταν τα μνημόνια, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε απέναντι δηλαδή από το κόμμα, με επικρίσεις προφανώς μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα λένε πώς θα έρθεις, ειδικά με το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται καταστατικά. Και αναζητείται και η φόρμουλα η οποία πιθανότατα να είναι είτε να ανακοινωθεί ως συνεργαζόμενη, οπότε να μην την πιάνει το καταστατικό, είτε να υπάρξει μια ομπρέλα νέων, ουσιαστικά μια διεύρυνση, μια ομπρέλα που να περιγράφει τη διεύρυνση και κάτω από αυτή να ενταχθούν και η κυρία Τζάκρη και άλλα στελέχη. Είναι ο κύριος Γουρός, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ήδη, πράσινο βέβαια στέλεχος, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργός και φαίνεται τώρα ότι επανεργοποιείται στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τον κύριο Βάγγελο Αποστολάκη, τον άβαρχο, ο οποίος φαίνεται να κοιτάει προς το ΠΑΣΟΚ και να είναι ανοιχτές οι πόρτες προς τον ίδιο. Πληροφορίες για την ακόμα και σήμερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κασιμάτη, όπως επίσης και για στελέχη όπως η κυρία Ολυμπία Τελεγεωρίδου, η κυρία Γιώτα Πούλου και ο κύριος Θάνος Μωραήτης, στελέχη τα οποία είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα που και οι δημοκράτες φαίνεται να περνάνε τη δική τους πολύ μεγάλη κρίση, φαίνεται να κοιτάνε και εκείνοι προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αντώνη. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο γεωπολιτικό πεδίο. Λίγα 24 ώρα προτού διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η κυβέρνηση Ερντογάν αναμένει δύο σημαντικά δώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα αφορά την Τελωνιακή Ένωση, το άλλο δύο νατοϊκά στρατηγεία που θα τελούν υπό τον έλεγχο της Άγκυρας. Για όλα αυτά, για τη σημασία τους, αλλά και για το πώς εμπλέκονται σε ευρύτερες γεωπολιτικές αναμετρήσεις και διεργασίες, θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Ουρμελίδης, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συνδυάσει, βεβαίως είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή επίτροπη, η κυρία Κάλλας που είναι εξωτερικών και ασφάλειας.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ πιο καθαρά, αν θέλεις Σπύρο, κράτα σε αυτή την απόσταση το κινητό.
2: Ωραία.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή. Ναι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρεις επίτροποι επισκέφθηκαν τον κύριο Ερντογάν. Τις προηγούμενες πριν από 4-5 μέρες στην Άγκυρα, και αν και είναι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφρασαν τη διάθεση της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών χωρών να ενταχθεί η Τουρκία στο γενικότερο στρατήγημα ασφαλείας της Ευρώπης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Γι' αυτό το συνδυάζουμε και με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου εκεί έρχεται ένα άλλο δώρο για την Τουρκία, που είναι δύο νέα στρατηγία που τα διεκδικεί και τα δύο η Τουρκία, και μάλιστα με μόνιμο διοικητή Τούρκο. Ένα στην Κωνσταντινούπολη για τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο, και ένα στα Άδανα για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά, και τα δύο αυτά νέα στρατηγία, όπως καταλαβαίνουμε, αναβαθμίζουν εξαιρετικά. Θα δούμε πώς θα υλοποιηθούν, θα δούμε το χρόνο, θα τα δούμε όλα αυτά. Αναβαθμίζουν σημαντικά τον έτσι κι αλλιώς αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος ο Τραμπ άλλωστε έχει μιλήσει για δώρα προς την Τουρκία, υπονοώντας ότι θα του δώσει τελικά τα F-35, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει νόμος συγκεκριμένος, αμερικανικός, που απαγορεύει να δοθούν τα F-35 και άλλα υλικά υψηλής τεχνολογίας σε οποιαδήποτε χώρα έχει σχέση με τη Ρωσία, και αυτό συμβαίνει με την Τουρκία που έχει σχέση με τη Ρωσία. Έχει και τους S-400 και τα λοιπά, και τους έχει ακόμα το τουλάπι που λέμε, δηλαδή δεν τους έχει ανοίξει καν, και το ραντάρ και τους πυράβλους. Αλλά παρόλα αυτά έχει σχέση με την Τουρκία, δεν μπορεί να πάρει τα F-35, το υπόσχεται όμως ο Τραμπ, και θα πάρει και κάποιους κινητήρες για το μαχητικό του τουρκικής κατασκευής, το μαχητικό Κραν. Αλλά ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά γιατί θέλει όντως η Τουρκία να διαδραματίσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη Μέση Ανατολή και στη Συρία και στο Λίβανο. Στο Λίβανο που υπάρχει Χεσμπολάχ και που έχει σχέση με τη Χεσμπολάχ ο Ερντογάν, όπως έχει και με τη Χαμάς, όπως έχει και με το Ιράν, όπως έχουν με διάφορες τέτοιες οργανώσεις και κράτη. Θέλει λοιπόν ο Τραμπ να τον βοηθήσει ο Ερντογάν να μετριαστούν οι σκληρές θέσεις της Χεσμπολάχ. Και έτσι από καραμπόλα να το πουλήσει ο Τραμπ αυτό στον Νετανιάχου, το ορίστε και η Χεζμπολάχ θα κάνει βήματα πίσω να κάνεις και εσύ. Έτσι ώστε το Λίβανο να υπάρξει μια ένα είδους ειρήνευσης.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι στο μυαλό του Τραμπ. Mm-hmm. Το αν μπορεί να το κάνει ο Ερντογάν, πώς θα το κάνει, αν θα το αγοράσει από την Επιτροπή Έκφρασης του Νετανιάχου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έρχονται όμως Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συγχρόνως και με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής Τρίτης και Τετάρτης. Τρίτη και Τετάρτη θα γίνει στην Άγκυρα. Και τι λένε προς τον Ερντογάν, ότι ο ρόλος σου στην περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικός και σε χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αυτό συνδυάζουμε με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει, λέω, και πάλι Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε ίσως να παρατηρήσει κάποιο, Σπύρο, ότι ναι μεν είναι διαφορετικά τα περιστατικά κάθε φορά και οι συγκυρίες που καθιστούν πολύτιμο ενδιάμεσο πολύτιμο σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Άγκυρα, αλλά πάντα υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή τώρα αυτό που αναλυτικά και με σαφήνεια μας εξήγησες με τη Μέση Ανατολή. Χθες ήταν το Ουκρανικό και η στάση που κρατούσε η Άγκυρα, που ήταν ικανή αφενός να δίνει drones, έτσι δεν είναι, στους Ουκρανούς, και αφετέρου να έχει διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα ανοιχτούς, να φιλοξενεί και στην Κωνσταντινούπολη εκείνη τη διάσκεψη. Μήπως πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η Άγκυρα, διαδραματίζοντας αυτό το ρόλο που πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί ως η τακτική του έξυπνου επιτίδιου, κερδίζει πολλά περισσότερα από όσο τα δεδομένα καλά πιθύνια παιδιά που περιμένουν δεκαετίες ολόκληρες και δεν ξέρουν πως οι δεκαετίες θα γίνουν και αιώνες να επιβραβευτούν.
2: Ναι, το πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε Διονύση, το πιάσαμε. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Ακολουθεί και ο Ερντογάν μια πολιτική που έρχεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες πίσω, ανάλογα με τη συγκυρία και στο επίπεδο που κάθε φορά δημιουργείται, στις συνθήκες που δημιουργούνται. Ναι, αξιοποιεί στο έπακρο τη συγκυρία για να αναβαθμίσει το ρόλο της η Τουρκία. Το έκαναν και οι προηγούμενες ηγεσίες, οι παλαιότερες, το κάνει και ο Ερντογάν. Και το κάνει σε πολλές περιπτώσεις και με μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Η Τουρκία, η οποία είναι επεκτατική και απειλητική προς όλες, και προς την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και προς το Ιράκ, το έκανε με τη Συρία, το κάνει στον Κάφκασο, βλέπουμε την επεκτατικότητά της ακόμα και στη Λιβύη και στη Σομαλία. Είναι σε μια διαρκή σύγκρουση, όχι επί του πεδίου, δηλαδή στρατιωτική σύγκρουση, αλλά διπλωματική, πολιτική και στρατηγική σύγκρουση με το Ισραήλ. Και ουσιαστικά αυτό που υπονοεί συνεχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι εμείς είμαστε με τους ισχυρούς, είμαστε με το Ισραήλ και τον Τραμπ, με την Αμερική και με το Ισραήλ, με αυτούς είμαστε και με αυτούς διαμορφώνουμε τις εξελίξεις, όπως θέλει να λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι. Αυτή είναι η έμεση απάντηση της Ελλάδας, της Αθήνας μάλλον, της ελληνικής κυβέρνησης της σημερινής, χωρίς να αξιοποιεί τα εργαλεία που μπορεί και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενοχλώντας η Τουρκία εκεί που πρέπει. Δηλαδή η αναβάθμιση, επειδή δεν το είπαμε αυτό προηγουμένως, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης σημαίνει 100 δισεκατομμύρια τζίρο κατέτος για την Τουρκία. Και αυτό είναι το πραγματικό δώρο προς την Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, όταν η Τουρκία είναι απειλητική και δεν σέβεται καμία αρχή και κανένα κανόνα και θέλει να έχει τόσο στενή σχέση με την Ευρώπη και η Ευρώπη επίσης με την Τουρκία, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και εδώ θέλουμε να ακούσουμε, να δούμε αν και με αφορμή αυτή τη σύνοδο, αν θα πει κάτι ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Μάλιστα. Σπύρος Ομελίδης, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα διεθνή, στα αμιγώς διεθνή και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Εν μέσω μαζικότατων αντιφασιστικών διαδηλώσεων άρχισε χθες το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, που είναι η ανερχόμενη πολιτική δύναμη στη χώρα, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, που προφανώς δεν μας αρέσει, αλλά έτσι είναι. Μια χώρα στην οποία επικρατεί έντονη κατήφια για πολλά, μεταξύ άλλων και για την απόφαση της Volkswagen να κλείσει 4 εργοστάσια και να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας. Πάντως, κάθε άλλο παρά κατήφια προκαλούν στις τάξεις της γερμανικής ακροδεξιάς τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτής γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
3: Βγήκε σήμερα Κυριακή η δημοσκόπηση που γίνεται κάθε εβδομάδα για λογαριασμό της Spirit από την δημοσκοπική εταιρεία INSA. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε ότι προηγείται δημοσκοπικά πάντοτε η εναλλακτική για τη Γερμανία με 29%, με 8 πόντους, δηλαδή 8 δισεκατό μονάδες από την Ένωση, δηλαδή από τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές ως Ένωση που έχουν 21% μόνον. Πέφτουν κι άλλο, 8 μονάδες διαφορά. Ακολουθούν με μεγάλη απόσταση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPD και οι Πράσινοι, οι οποίοι έχουν και οι δύο από 13%. Και ακολουθεί μετά η Linke, ναι, η αριστερά δηλαδή της Γερμανίας, με 10%. Εκτός, κάτω από το 5% που είναι το όριο, είναι το PSV της Άδα Βάγκεν, έχει μια απόσπαση, ναι, από την Linke, και το Φιλελεύθερο Κόμμα μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι τις εκλογές του 2025, τον Φλεβάρι που διεξήχθηκαν, ήταν κυβερνών κόμμα. Είναι εκτός βουλής βάσει αυτή της δημοσκοπικής έρευνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι δημοσκοπικά μακράν το πρώτο κόμμα. Θυμίζω ότι στις 6 Σεπτεμβρίου, και δεν είναι τυχαία και η επιλογή του χώρου που διεξάγεται αυτό το συνέδριο, στο Erfurt Θουρυγγία, στο διπλανό κρατήδιο, στο Sachsen-Anhalt, με πρωτεύουσα το Magdeburg. Εκεί θα διεξαχθούν κρίσιμες εκλογές σε επίπεδο κρατηδίων. Θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει 16 κρατήδια, τα οποία 5 είναι στην Ανατολική Γερμανία, που η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει πάνω από, από το κρίσιμο όριο του 40% των ψήφων δημοσκοπικά πάντα, πλησιάζει δηλαδή ένα όριο πάνω από 40% που της εξασφαλίζει την πλειοψηφία των εδρών. Δεν υπάρχει μπόνους, αλλά εξαρτάται πόσα κόμματα θα μπουν στην τοπική βουλή, και να κερδίσει αυτές τις εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να μην αναγκαστεί να έχει κάποιον εταίρο στην κυβέρνηση, κάτι που αρνούνται φυσικά μέχρι τώρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Nice. Δηλαδή η λεγόμενη Brandmauer, ο τείχος δηλαδή απέναντι στην φωτιά, λειτουργεί ακόμα στη Γερμανία. Πρέπει δημοσκοπικά όμως να πούμε ότι στο σχετικό ερώτημα, αν δηλαδή η Brandmauer στην Γερμανία είναι κάτι το οποίο πρέπει να υφίσταται, βλέπουμε εδώ ότι η INSA, στην BIRD πάντοτε, λένε ότι το 42% των ερωτηθέντων λέει ότι είναι αυτό σωστό, να αρνηθεί η Ένωση και η ΣΠΕΝΤΕ κυρίως μια συνεργασία με την εναλλακτική για τη Γερμανία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το 39% ήδη, δηλαδή σχεδόν το 40%, το θεωρούν λάθος επιλογή. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι διχασμένη η κοινωνία σε αυτό το ερώτημα.
0: Αυτά μας είπε ο συνάδελφος Φέρι Μπατζόγλου για την πολιτική συγκυρία στη Γερμανία και για την άνοδο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία. Στη Γερμανία όμως και στην Ολλανδία, όπως διεξοδικά μας ενημερώνει με άρθρο της στην σημερινή Αυγή, με ρεπορτάζ σημερινή Αυγή, η Αλέκα Ζουμή, η ρατσιστική υποκρισία, η ρατσιστική λιθιότητα, γιατί και τα δύο παίζουν, φροντίζουν να ρίχνουν τις αποτυχίες στους γόνους των μεταναστών, που είναι ποδοσφαιριστές. Λες και οι επιτυχίες ήταν άσχετες από τους μετανάστες, ειδικά σε αυτές τις δύο χώρες, μετανάστες ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε, όπως αντιλαμβάνεστε, στο πεδίο των αθλητικών. Μουντιάλ έχουμε. Στο τηλέφωνο έχουμε την Αλέκα Ζουμή. Καλό μεσημέρι, Αλέκα.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Διονύση, ναι, είναι η γνωστή ιστορία όπου οι ποδοσφαιριστές που είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες, πρώτης γενιάς μετανάστες, είναι τα αστέρια μας όταν ξεβαλτώνουν σε εθνικές ομάδες, αλλά όταν χάσουν πέναλτι ή όταν χάσουν ένα γκολ ή όταν αποδεχτούν μοιραίοι παίχτες σε έναν αγώνα, τότε αυτό που επικρατεί είναι γυρίστε πίσω στο σπίτι σας. Βέβαια, να λες τον Κλάιφερτ, στο γιο του Κλάιφερτ, πήγαινε στην πατρίδα σου. Είναι και τουλάχιστον αστείο μέσα στην ανοησία, ας πούμε, που διέπει έτσι κι αλλιώς τους ακροδεξιούς, από όπου κι αν προέρχονται, έτσι.
0: Μα τώρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, Αλέκα μου, δηλαδή, συγγνώμη, Η τελευταία Γερμανία που τα είχε πάει πολύ καλά σε Μουντιάλ ήταν η Γερμανία που κατέκτησε το τρόπαιο το 2014. Και ήταν πολύ σημαντική η συμβολή ποδοσφαιριστών που ήταν μετανάστες είτε από την Πολωνία, Κλόζε, θυμάσαι, είτε από την Αφρική, είτε από την Τουρκία, τουρκής καταγωγής ο Ζιλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαν γίνει και παλιότερα στη Γαλλία. Εκεί που ήταν...
4: Παλιότερα στη Γαλλία, εκεί που ήταν ακριβώς που είχε ο Λεπέν πρόταγμα την εθνική ομάδα να φύγουν όλοι οι μαύροι από την εθνική ομάδα και να μείνουν οι λευκοί. Βέβαια, μια εθνική Γαλλία με λευκούς για την άρια φυλή κατά το Λεπέν, δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο θα είχε φτάσει. Έτσι όπως και η φετινή Γαλλία, Διονύση. Και να το πιάσουμε από εκεί. Η φετινή Γαλλία που συνεχίζει ακάθεκτη, που είναι μέσα στα φαβορί. Τη δίνουν το βασικό φαβορί και έπειτα την Αργεντινή για την κατάκτηση του φετινού τροπέου. Χθες κόντρα στην Παραγουάη πέρασε αυτό το εμπόδιο, όχι τόσο εύκολα όσο θα πίστευαν. Το ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο, επικράτησε με ένα 0. Και τώρα έχουμε έναν τεράστιο προημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, στις 9 του μήνα, 11 το βράδυ, στη Βοστόνη. Γιατί λέμε έναν τεράστιο προημιτελικό? Γιατί θα μοιάζει με πολύ μεγάλη δόση υπερβολής με εμφύλιο, έτσι. Γαλλία-Μαρόκο, και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και μέσα στη Γαλλία και στα προάστια της Γαλλίας με αυτό το παιχνίδι. Καθώς το μισό Μαρόκο είναι στη Γαλλία. Είναι εκεί. Είναι αυτό
0: και
4: που
0: εκτός αυτού είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο. Έτσι. Και εκτός αυτού είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
4: Καλή ομάδα το Μαρόκο. Το έχει αποδείξει ακριβώς μέχρι τώρα παρουσία του. Πέρασε σαν να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο από τη φάση των 16 των Καναδά. Επικράτησε με 3-0 του Καναδά στο Χιούστον. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Είναι το πρώτο ζευγάρι που βγήκε από τα προημιτελικά. Είπαμε 9 του μήνα στη Βοστόνη. Απόψε το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία στο New Jersey στις 11 το βράδυ και στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι ώρες είναι αυτές πια. Μεξικό-Αγγλία.
4: Ναι, Μεξικό-Αγγλία, όπου και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, Διονύση. Υπάρχουν προειδοποιήσεις από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό. Εξέδωσε οδηγία ασφάλειας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προειδοποιεί ότι διάφορες κοινωνικές ομάδες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν, όπως λέει χαρακτηριστικά το τηλεγράφημά του, τη μαζική προσέλευση φυλάθλων για να πραγματοποιήσουν ευθυνδιαστικές διαδηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο Μεξικό συνεχίζονται διαδηλώσεις από πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων, εκτός από εκπαιδευτικούς του συνδικάτου, οι οποίοι συνεχίζουν να διατηρούν σκηνές κεντρικούς δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το συνταξιοδοτικό. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες πολιτών που εξακολουθούν να κάνουν κινητοποιήσεις στους δρόμους γύρω από το στάδιο ΑΣΔΕΚΑ και να υπογράφουν ακόμη και αντιμουντιάλ συνθήματα και γκράφιτι. Δεν είναι μια μεγάλη γιορτή στο Μεξικό, αλλά είναι και παράλληλα ένα πεδίο διεκδικήσεων από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε εκεί. Οπότε τα μέτρα τώρα ασφάλειας εντάθηκαν και εντάθηκαν ακόμη περισσότερο και προς μια άλλη κατεύθυνση. Στους τελευταίους πανηγυρισμούς, μετά την πρόκριση του Μεξικού επί του Εκουαδόρ, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πανηγυρισμούς, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών από ασφυξία. Οπότε εδώ είναι πολυμέτωπο το αυτό που έχει να κάνει, που έχουν να κάνουν οι αρχές στην πόλη του Μεξικού. Είναι διάφορα μέτωπα ανοιχτά εκεί. Μεξικό, Αγγλία, έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Αργεντινή, Αίγυπτος στις 7 του μήνα και Ελβετία, Κολομβία. Με αυτά τα μάτς θα πέσει η αυλαία της φάσης των 16. Είναι ο δεύτερος νοκάουτ γύρος, έτσι έχει προηγηθεί βάσει των 32 πρώτος νοκάουτ γύρος και έπειτα θα ξεκινήσουν οι προημιτελικοί 9 του μήνα με το μάτς της Βοστόνης ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Είπαμε ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ με αυτό που δίνουν και οι bookers ανά τον κόσμο πρώτο φαβορή για την κατάκτηση αυτού του τροπαίου τη Γαλλία και ακολουθεί έπειτα η Αργεντινή. Δεν έχει πείσει η Βραζιλία ότι μπορεί να βρεθεί, να σταθεί απέναντι κυρίως στη Γαλλία σε αυτό το επίπεδο μέχρι στιγμής, αλλά βεβαίως εντάξει, η Βραζιλία είναι. Τώρα παίζει με την Νορβηγία. Κοίταξε, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που ήδη έχει φτάσει πάρα πολύ μακριά και έχει φτάσει λόγω του Χάλαντ. Από εκεί πέρα δεν είναι κάτι εξαιρετικό.
0: Και του Έντεγκαρντ, σε παρακαλώ τώρα. Και του Έντεγκαρντ, μην υποτιμάς τώρα τον παίκτη της Άρσεναλ, σε παρακαλώ.
4: Και τον παίκτη της Άρσεναλ, ακριβώς.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, μια και με ρώτησες, ότι η Γαλλία έχει μακράν την πιο καλή και θεαματική σταθερά ομάδα. Μακράν. Αλλά επειδή είναι τέτοια διοργάνωση, ας κρατήσουμε μερικές επιφυλάξεις, γιατί θυμάμαι κάποια προγενέστερα Μουντιάλ, όπως ήμουν νιός και γέρασα που λέμε, του Μουντιάλ του 1982, που όταν ξεκινούσα βλέπαμε την Ιταλία και λέγαμε τι χλωμή ομάδα είναι αυτή, ρε παιδί μου, πού θα φτάσει. Και πήρε το τρόπαιο τελικά, γιατί στην τελική αυτή έδειξε ένα άλλο τρόπαιο. Μουντιάλ είναι αυτό, δεν ξέρεις. Πάντως τα δεδομένα μέχρι στιγμής νομίζω καθιστούν φαβορή τη Γαλλία.
4: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζευγάρι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Βέβαια.
4: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς και αυτό το ζευγάρι. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αργεντινή επίσης κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει αυτή την κούρσα μέχρι το τέλος. Και βλέπουμε, να θυμίσουμε Διονύση ότι 9 του μήνα, 9 του Ιούλη ολοκληρώνεται αυτό το... σε πολύ μεγάλη διάρκεια σε παγκόσμιο κύπελο φέτος.
0: 19.
4: Είπα 9, 19, ναι, βεβαίως. Ναι, 19 Ιουλίου, ακριβώς, 10 το βράδυ, στο Λος Άντζελες, εκεί θα γίνει ο μεγάλος τελικός, στο Μαϊάμι, στο Λος Άντζελες θα γίνει ο μεγάλος τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνει στο Μαϊάμι. Έχουμε και από νερά μετά την ήττα της Γερμανίας, τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Από την επόμενη μέρα άρχισε να ακούγεται το όνομα του Γιούργεν Κλοπ για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος είναι αυτόματα νούμερο ένα και τελικά όπως φαίνεται αυτό γίνεται γεγονός. Δεν έχει αναλάβει ομάδα από τότε. Έφυγε από τον πάγκο της Λίβερπουλ, είχε κάποιες άλλου τύπου συνεργασίες και τώρα αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας της. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι περιμένουμε αυτό να το δούμε, γιατί δεν έχει καμιά σχέση να είσαι προπονητής μιας εθνικής.
5: Το κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: ...91.4... ...στο κόκκινο.
8: Τον ακροβάτα απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο. Συναντιόμαστε ξανά μετά από καιρό λόγω των διαδοχικών βουλευτικών εκλογών και για μένα είναι μεγάλη χαρά που ξαναρχίζουμε αυτόν τον κύκλο που μας είχε λείψει, όπως ελπίζουμε και σε εσάς. Είναι μεγάλη χαρά, αλλά παράλληλα και η θλίψη για αυτήν ειδικά την εκπομπή, καθώς είναι αφιερωμένη στον ένα χρόνο από το θάνατο του Ηλία Νικολακόπουλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται στο κοινό του κόκκινου να μιλήσω για τον Ηλία, να θυμίσω μόνο τη στενότητα της σχέσης του με τα άσκη και βέβαια το γεγονός ότι από την αρχή μέχρι πριν λίγο καιρό είχε εκείνος την ευθύνη και την οργάνωση αυτής της εκπομπής. Θα μπορούσα να πω πολλά για τον Ηλία, αλλά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ταυτιστεί, θα έλεγε κανείς, με τον Ηλία Νικολακόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του καιρού μας. Εδώ όμως φωνάξαμε τον Κωνσταντίνο ακριβώς για να μιλήσουμε για τον φίλο Ηλία, για τον άνθρωπο με τον οποίο πορεύτηκε χρόνια πολλά σε πολλές διαδρομές και παράλληλα μαζί δημιούργησαν, δίδαξαν, σκέφτηκαν. Θα ήθελα λοιπόν, αφού τον ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, να ξεκινήσω ρωτώντας τον για τη δική του σχέση με τον Ηλία, να τον γυρίσω φαντάζομαι κάποιες δεκαετίες πίσω και να μιλήσω για την πρώτη, για να μιλήσει καταρχάς για την πρώτη γνωριμία τους.
4: Πριν να σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες να αυτό το να μιλήσω για την Ηλία, που υπήρξε ένας πάρα πολύ στενός μου φίλος σε πάρα πολλά χρόνια. Συνεργαστήκαμε, συμπορευθήκαμε, συναγωνιστήκαμε, συσκεφθήκαμε και αυτό κράτησε σχεδόν μισό αιώνα. Λοιπόν, αυτό και μόνο με κάνει, έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα για το θάνατό του και θα έλεγα και κάτι συμπτωματικό που συνέβη χθες. Χθες, ένα χρόνο μετά τον Ηλία, πέθανε ο Τάκης ο καφετζής. Στενότατος φίλος του Ηλία, στενότατος φίλος δικός του και συνεργάτης επί πολλά χρόνια στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο ΕΚΕ, και ένας άνθρωπος από τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια συμπορευόμαστε και συζητούσαμε όλη την ημέρα. Λοιπόν, αυτό και μόνο το φέρνω σαν, αν θέλετε, μια πρόσθετη αφορμή για την οποία είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή για να μιλήσω για τις απώλειες αυτές τις φοβέρες τις οποίες είχαμε, στον οποίο η απώλεια του Ηλία δεν πήγε απαρατήρητη, κυρίως στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών, όπου βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη μεν, η οποία επιβάλλει και επιτάσσει, θα έλεγα, σε όλους μας να ξανασκεφτούμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, πώς γνωρίστηκα με τον Ηλία? Νομίζω τον είχα γνωρίσει στο Παρίσι, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είχα πολλές σχέσεις μαζί του. Ήταν και πολύ μικρότερός μου. Και το 1980 ή 81, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, μου ανετέθη η Γενική Διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικού Ερευνών του ΕΚΕ. Εκεί λοιπόν η πρώτη μου δουλειά φυσικά ήταν να συναντήσω και να συνομιλήσω με τους συνεργάτες. Δηλαδή όσοι ήταν διορισμένοι εκεί και κάνανε έρευνες, ανάμεσα στους οποίους και ο ίδιος. Με τον οποίο είχα μια μεγάλη συζήτηση και μου είπε, μάλιστα το θυμάμαι, ότι είχε δυσκολίες το ΕΚΕ διότι δεν τον άφηνε η προηγούμενη διοίκηση να ασχοληθεί, να τελειώσει τη διατριβή την οποία είχε σχεδόν έτοιμη και ήθελε να υποβάλει. Και τότε εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία και του είπα να σηκωθείς να φύγεις από εδώ μέσα και δεν θα σε ξαναδώ θα σε ξαναδώ μόνο μαζί με τη διατριβή σου. Πράγμα το οποίο έγινε και στις 3 μήνες έφυγε τη διατριβή του και την υπέβαλε στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι πολύ καλά, είμαι και εγώ εκεί. Και από εκεί και πέρα ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντική υπήρξε η σχέση με τον Ηλία και κυρίως πόσο σημαντική υπήρξε η συνεργασία μαζί. Διότι ο Ηλίας, όπως όσοι τον ξέρουν, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, υπήρξε ο κατεξοχήν βρωτικός άνθρωπος, ο κατεξοχήν συνεργάσιμος άνθρωπος, ο κατεξοχήν ανοιχτός και διαθέσιμος σε όλους άνθρωπους. Είτε χωρίς να επιδιώκει ο ίδιος τίποτα από τη συμμετοχή του σε ό,τι αναλάμβανε και σε ό,τι διεκπεραίωνε. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο, αν θέλετε, διαφορετικός από τους περισσότερους συναδέλφους, ενόπλης ήταν, διότι δεν προέταξε, δεν προέβαλε ποτέ τον εαυτό του, δεν προέβαλε ποτέ τα συμφέροντά του, δεν προέβαλε ποτέ την φήμη του ή την επιτυχία του. Και με αυτή την έννοια ο Ηλίας υπήρξε πάντοτε ένας άνθρωπος τον οποίο, παραδόξως εις πρώτης όψεως, όλοι τον αγαπούσαν. Ακόμα δεν σταματούσε ποτέ να λέει τη γνώμη του. Ήταν πάντοτε απολύτως σαφής και ανυποχώρητος ό,τι αφορά στις οποιασδήποτε πεποιθήσεις του. Ωστόσο όμως την μη υποχωρησιμότητα, θέλετε, των αγών του, την περιέβαλε πάντοτε με έναν τρόπο τόσο ευγενή και τόσο δοτικό, ώστε όλοι τον αγαπούσαν και όλοι τον παραδέχονταν. Δηλαδή αυτό ίσως να μην έχει συμβεί σε άλλο άνθρωπο, από ό,τι ξέρω, του συναφείου τουλάχιστον, να μην έχει δημιουργήσει πουθενά αντιζηλίες, αντιπάθειες, φθόνους και δυσανεξίες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, χωρίς να το επιδιώκει, επαναλαμβάνω, κατακτούσε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργαζόταν, είτε ως βουβός κριτής, είτε ως συμμέτοχος επιστήμονας. Με αυτή την έννοια, μόνο πιστεύω ότι η απώλεια του Ηλία ήταν, είναι πολύ περισσότερη και μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσαμε να το καταλάβουμε όταν το χάσαμε πριν από ένα χρόνο.
3: Είναι ωραίο αυτό που λέει, το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές μέσα από τη δική μου πια αίσθηση της απουσίας. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, μίλησες ακριβώς για αυτή την καινούργια εποχή που ανοίγει το 81 και για το ΕΚΕ και στην οποία εντάσσεται ο Ηλίας. Και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την εποχή, δηλαδή είναι μια δεκαετία, νομίζω, έντονων αλλαγών και διάθεσης για αλλαγές, μέσα στην οποία ο Ηλίας εντάσσεται, νομίζω, πολύ αρμονικά.
4: Απολύτως. Και στο 81 ξημερώνει, θα έλεγα, η Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Αρχίζει βέβαια το 1974, αλλά το 1974 είναι ακόμα μια κατάσταση, θα έλεγα, μετεμφυλιακή. Και από το 1 και πέρα, με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά, θα έλεγα, στην ιστορία της, μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, με αναλογή στην εξουσία, με δημοκρατικές πεπιθήσεις, με απολύτως νομιμοποιημένο και γενικά αποδεκτό καθεστώς εξουσίας, ένα καθεστώς όπου αντιπροσωπεύονται πλέον όλες, ή μπορούσαν να αντιπροσωπευτούν όλες οι επιμέρους κρυσταλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένες και της αριστεράς. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τη Χούντα, η αριστερά, παρόλο που μετήχε τύπης στα τεκτενόμενα και εξέλεγε βουλευτές, δεν ήταν ποτέ δυνατόν να επηρεάσει κατά τίποτα την εκτήλυξη των γεγονότων και των αποφάσεων. Ήταν εκτός εικόνας. Ήταν μια τυπική μεν δημοκρατία η οποία συμπεριλάμβανε την ΕΔΑ, ουσιαστικά όμως η ΕΔΑ ήταν εκτός συστήματος. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντική υπήρξε η περίοδος μετά το 1981, μετά την νομιμοποίηση φυσικά των κομμουνιστικών κομμάτων. Σταμάτησε να υπάρχει αυτός ο φόβος και αυτή η απειλή ότι αν δεν είναι καλά τα εκλογικά αποτελέσματα θα κάνουμε κάτι και θα παρέμβουμε. Αυτό υπάρχει ακόμα και επί καλαμαλή, ακόμα και το 1974. Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου υπό τας γραμμάς, ρητά ή σιωπηρά, υπήρξαν απειλές ή σενάρια παρέμβασης της εταιρικής ηγεσίας ή φυσικά και των υπολοιμάτων της Χούντας, παρέμβασης στην ομαλή διεξαγωγή του πολιτικού αγώνα. Αυτά σταμάτησαν πλέον οριστικά το 1981 και για πρώτη φορά το 1981 θα έλεγα ότι η δημοκρατία, για να πάρω τον όρο του Ηλία, δεν ήταν πια καθιεκτική. Ήταν μια δημοκρατία όπως όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, μια δημοκρατία η οποία, όπου και η αντιπροσωπευτικότητα ήταν σεβαστή και το σύστημα της λήψης αποφάσεων ήταν νομιμοποιημένο και κυρίως θα έλεγα, τα λέει, ο Ηλίας θα έχει αναλύσει διαμακρόν αυτά τα πράγματα, η εκτελεστική εξουσία όφελε ήταν υποχρεωμένη να έχει την εμπιστοσύνη της βουλής, δηλαδή την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, διότι παρόλο που η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη ίσως χώρα της Ευρώπης να εγκαθιδρύσει μια τύπης τουλάχιστον αντιπροσωπευτική δημοκρατία το 1944 ήδη, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν κάνει συνταγματικές καταχειρώσεις, ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που το έκανε αυτό, ήταν και η τελευταία χώρα όπου η δημοκρατία μπόρεσε να λειτουργήσει σαν αντιπροσωπευτική όλων των τμήματων του κοινωνικού σώματος και των τάξεων αλλά και των υποτάξεων. Με αυτή την έννοια η Συμβουλή του Υγεία υπήρξε, θα έλεγα, εξαιρετικά σημαντική, διότι έφερε στην Ελλάδα, μελετώντας τις εκλογές και μελετώντας την ιστορία, την πολιτική, είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα τις τυπολογίες των θεωρητικών, των ευρωπαίων θεωρητικών της πολιτικής ιστορίας, ανάμεσα στους οποίους ο Στάιν Ρόκαν. Παραδείγματος χάρη, του οποίου την τυπολογία μεταφέρει στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικές είναι οι διάφορες επιμέρους μορφές της δημοκρατικής εκλογήγησης, από την άλλη μεριά το θέμα της νομιμοποίησης του συστήματος, από την άλλη μεριά το θέμα της αντιπροσωπευτικότητας και της αντιπροσώπευσης των επιμέρους μερίδων του πολιτισμού και τέλος της πώς να το πω, της σημασίας την οποία είχε και έχει και οφείλει να έχει η οποιαδήποτε η εξάρτηση της εκτελεστικής εξουσίας από την κοινή γνώμη, από το εκλογικό αποτέλεσμα και από την νομοθετική εξουσία η οποία εξάρτησε το κοινοβούλιο και στη Βουλή. Αυτά υπήρχαν ανέκαθεν τύπης, αλλά δεν υπήρξαν στην ουσία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες συμβουλές στην ουσία, ότι κατόρθωσε να αναγνώσει, να διαβάσει, να περιγράψει και να περιορολογήσει την ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία με τρόπο θεωρητικά, αν θέλετε, πιο αποστασιοποιημένο και πιο πιστικό σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα εξελίχθηκε έτσι και όχι αλλιώς.

0: Ήθελα να έρθω ακριβώς αυτό που είπες τώρα, συνδέοντάς το και με το δικό σου έργο. Ο Λίας είναι ανήκει σε μια γενιά πολιτικών και κοινωνικών επιστημόνων μετά από εσένα, μετά από τη δική σας την πρώτη γενιά που εμφανίζεται πολύ δυναμικά μετά το 1974. Θα έλεγα, επίτρεψέ μου τον όρο, ότι είναι ιστορικότροπος, με τον ίδιο τρόπο ιστορικός, αλλά θέλω να πω ότι ιστορικός είναι επί της ουσίας και επί της πράγμασης. Απλώς...
1: Ιστορικός είναι. Ναι.
0: Ιστορικός είναι. Απλώς θέλω να πω ότι η ματιά του όμως, όπως και η δικιά σου, έρχεται μέσα από την κοινωνική επιστήμη με μια πολύ σαφή ιστορική διάσταση. Ήθελα λίγο να μου πεις πώς σκέφτεσαι τη δουλειά του Ηλία σε σχέση ακριβώς με τον τρόπο που εσύ βλέπεις την εξέλιξη ελληνικής κοινωνίας. Ήδη από την εξάρτηση και αναπαραγωγή και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα έργα σου. Πόσο δηλαδή αισθάνθηκες ότι πραγματικά συνομιλείται σε αυτή τη ματιά, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι συνομιλούσαμε απολύτως. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, βέβαια, εγώ αν θες, προηγήθηκα του Ηλία χρονικά, αλλά πρώτα από τα δίμηνα μόνος. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, το είπες και εσύ πριν, ανθρώπων οι οποίοι μετά, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, κινητοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της ελληνικής ιστορίας, της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, και οι οποίοι μετά το 1974 και κυρίως μετά το 1989 μπήκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια και μπήκαν στην ελληνική πνευματική και πολιτική ζωή. Έτσι, ο Ηλίας δεν είναι αποτελεί εξαίρεση. Εκεί που αποτελεί εξαίρεση είναι ότι ειδικά στον τομέα του, μιλήσαμε ότι ήταν μαθηματικός από μια μεριά, πολιτικός επιστήμονα από την άλλη και κυρίως ιστορικός. Λοιπόν, ο Ηλίας ήταν ο πρώτος, ίσως πιο σημαντικότερο, αυτό από εκείνους που θέλησε να διαβάσει και πάλι την κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος από ένα, αν θέλετε, πιο αφηρημένο και σε μια πιο θεωρητική σκοπιά, βλέποντας ακριβώς τις ιδιαιτερότητες της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και με την ίδια έννοια λοιπόν που όλοι αυτοί που κάναμε αυτή τη δουλειά για την ελληνική ιστορία, τη γενιά μου δηλαδή, που κυρίως στο Παρίσι αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, όλοι εκείνοι οι οποίοι σκεφτόμαστε την ελληνική ιδιαιτερότητα σαν κάτι το οποίο οφείλει να στοιχειοθετείται εμπειρικά και στατιστικά, έτσι ώστε να ερμηνεύονται οι ιδιαιτερότητες του πολιτικού επίπεδου, όλοι εμείς νομίζω ότι συμβάλαμε πολύ στην αποφασιστική συμβολή του Ηλία, ο οποίος έφερε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, τις τυποποιήσεις του Ρόκαν, όχι μόνο δε, και πολλών άλλων, έτσι ώστε να κατήσατε σταθές για ποιο λόγο μια χώρα η οποία έχει το αρχαιότερο, αν θέλετε, στην Ευρώπη συνεχές στην ολοκληρωτικό πολίτευμα. Μην ξεχνάμε, γι' αυτό έχει υπογραμμίσει επανειλημμένο στο βιβλίο, ότι στην Ελλάδα είναι η διακοπή, η τυπική διακοπή της κοινωνιολογικής νομιμότητας, δεν έγινε παρά ελάχιστα, νομίζω μεταξά και για ελάχιστα χρονικά σημεία, ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι εναλλαγές ανάμεσα στις δημοκρατίες και σε μη δημοκρατικά καθεστώτα είναι πάρα πολύ σύνηθες. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπογραμμίζει ο Ηλίας, ότι μια χώρα με πολύ αρχαία, αν θέλετε, παλιά παραδοσιακή δημοκρατική παράδοση, εν τούτης υπήρξε και η χώρα εκείνη, όπου η παγίωση με τα πολεμικά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας υπήρξε πιο αργητή, πιο διστακτική και πιο δύσκολη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτή την αντίφαση, την οποία επισημαίνει σε πολλά σημεία ο Ηλίας, μας υποχρεώνει, μας εξωθεί στο να ψάξουμε πιο βαθιά για τις ιδιαιτερότητες μιας ελληνικής κοινωνίας, η οποία οφείλεται σε μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι έξω από το καθαρά πολιτικό επίπεδο.
0: Ο Ηλίας άλλωστε αναγνώριζε τις οφειλές σε αυτή την προηγούμενη γενιά, ανάμεσα στους οποίους προφανώς εσύ και άλλοι κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί ιστορικοί, και επίσης νομίζω ότι ο Ηλίας ακριβώς προσπάθησε, και για μένα αυτό είναι ένα από τα πράγματα που είναι σημαντικά, βλέποντας ας πούμε την πρώτη μορφή της διατριβής και στη συνέχεια την τελική μορφή στην καχεκτική δημοκρατία, είναι για μένα εντυπωσιακό το πώς ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τα μαθηματικά μπόλιασε τόσο γρήγορα τη σκέψη του με την ιστορία και έγινε ουσιαστικά ιστορικός.
1: Αυτό ίσως παραδόξω αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχε σπουδάσει ιστορία. Δηλαδή τα μαθηματικά, όπως από παλιά, όπως αυτό το ίδιο σημείο και με εμένα, κάτι αντίστοιχο, με τα νομικά. Εγώ σου έδωσα νομικά. Δεν έχω σπουδάσει κοινωνιολογία, δεν έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, έχω σπουδάσει νομικά. Ο Ηλίας έχει σπουδάσει μαθηματικά. Όπως σημαίνει και με τα νομικά, έτσι και τα μαθηματικά κατά κάποιο τρόπο σε ασκούν στο να προσπαθείς να τυποποιήσεις με αυστηρά λογικό τρόπο μια σειρά από συλλογισμούς. Και εκεί δεν κάνεις καμία υποχώρηση. Ενώ στην, η ιστορική, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, οι ιστορικές επιστήμες ήταν πάντα, προσπαθούσαν πάντοτε να αναπαραγάγουν και να παραστήσουν μια κατά πάσα πιθανότητα ελλειπή αλήθεια. Λοιπόν, με ποια, τι εννοώ. Εννοώ ότι η αλήθεια της ιστορίας είναι κάτι το οποίο συνεχώς θέλει να ανακατασκευάζεται, να αναθεωρείται και να συμπληρώνεται. Λοιπόν, είχε πάντα αυτή την αίσθηση ότι τίποτα από αυτά που δίδονται, τα γεγονότα, οι ερμηνείες, οι θεωρίες για την κοινωνία, τίποτα δεν είναι οριστικό και τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται ως κεκτημένο εσαΐ. Και με αυτή την έννοια ήταν έτοιμος πάντοτε να αναθεωρεί τις επιστημολογικές και πραγματολογικές προϋποθέσεις της εργασίας του και επομένως ήταν πάντα ανοιχτός στην αναθεώρηση των ιστορικών κατασκευών και στην αναθεώρηση της πρόσδειξης του ιστορικού γίγνεσθε. Με αυτή την έννοια λοιπόν πιστεύω τα μαθηματικά τελικά υπήρξαν η μαγική, αν θέλετε, δίωδος ενός ανθρώπου που είναι βασικά επιφυλακτικός επιστημολογικά και βασικά δύσπιστος ως προς το τι του σκερβίδης. Λοιπόν, τα μαθηματικά υπήρξαν ίσως η μαγική διεύλωση που επέτρεψε να την κάνει αυτή την λογοκρισία της λογικής, να την κάνει βίωμα. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε ο Λίες θα έπρεπε να τον έχουμε επινοήσει κάποιος.
0: Κρατώ αυτή τη σκέψη, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, την Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Έχω σήμερα την χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, συζητώντας για την απώλεια ενός αγαπημένου φίλου και ενός πολύ σημαντικού στοχαστή και επιστήμονα του Ηλία Νικολακόπουλου, ενός ανθρώπου δεμένου με τα άσκη και με αυτή την εκπομπή. Μαζί μας στην ηχητική επιμέλεια ο Σπύρος Παπακώστας, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Θεοδωρόπουλος και στην παραγωγή της εκπομπής η Ιωάννα Βόγλη. Μιλώντας προηγουμένως, Κωνσταντίνε, για τον Ηλία, μιλήσαμε για το ΕΚΕ και εκείνη την πρώτη γνωριμία σας που κατέληξε σε μια πολύ στενή συνεργασία. Από εκεί πέρα όμως, λίγα χρόνια μετά, ξεκίνησε ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο νομίζω και για τη ζωή των δυο σας. Ήταν η παρουσία σας και η διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ένα τμήμα το οποίο υπηρετήσατε και οι δύο. Και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την αφενός τη μετάβαση, δηλαδή από το Ερευνητικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο, αλλά από εκεί και πέρα λίγο να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα του Ηλία σαν δασκάλου, σαν ενός ανθρώπου που πραγματικά συνδύαζε αυτό που νομίζω που είπες προηγουμένως, τη δοτικότητα με τη γνώση.
1: Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Ό,τι για να έκανε ο Ηλίας, έδινε τα πάντα. Ήταν πάντα διαθέσιμος. Ήταν διαθέσιμος για τους φοιτητές του, ήταν διαθέσιμος για τους ακροατές του, ήταν διαθέσιμος για τους, για εκείνους οι οποίοι δεν ήταν, πηγαίναν στο Πανεπιστήμιο μόνο και μόνο για να τον ακούσουν. Ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει, να συμβάλλει, να κρίνει ως αυστηρός κριτής, αλλά πάντα με μια γλύκα και με μια χαμογελαστή, θα έλεγα, επίοικια, η οποία τα σκέπαζε όλοι. Και αυτό τον λατρεύανε. Ο Ηλίας ίσως ήταν ο πιο δημοφιλής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα στο οποίο συνυπηρετήσαμε. Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό έχει μεγάλη ιδιαίτερη σημασία, να σκεφτούμε ότι το τμήμα αυτό ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Σπανίως σε καμία ίσως ευρωπαϊκή χώρα δεν έχω δει εγώ προσωπικά την πολιτική επιστήμη, το οποίο να είναι τόσο πολυφωνικό, τόσο ποιοτικό και τόσο ανοιχτό σε νέες ιδέες. Και αυτό κράτησε μερικά χρόνια, τώρα πια δεν ισχύει αυτό, γιατί όλα έχουν αλλάξει. Αλλά στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η ευκαιρία στον Ηλία να δείξει τι άλλο εκτός από καθαρή αποκαθέτερη διδασκαλία είναι δυνατόν να είναι το Πανεπιστήμιο. Και με αυτή την έννοια, ίσως η εμπειρία του στην Γαλλία και στην Ελβετία να υπήρχε καταλυτική πάλι σε αυτό το σημείο, αλλά κυρίως θα έλεγα τα μαθηματικά. Ενώ ότι έχει τη μαθηματική αυτή παιδεία, του επέτρεπε να είναι ταυτόχρονα συνεπής, αυστηρός και επιοικής. Του επέτρεπε να είναι δοτικός και ανυποχώρητος. Όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν εύκολα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς τους καθηγητές, μόλις αποκτήσουμε την έδρα μας, θέλουμε να προφυλάξουμε τα νότα μας. Ο Ηλίας δεν προφύλαξε ποτέ κανένα νότο. Και με αυτή την έννοια ήταν βοηθούσε εκείνους οι οποίοι δίστασαν. Βοηθούσε εκείνους οι οποίοι αμφέβαλαν. Βοηθούσε εκείνους οι οποίοι δεν ξέραν τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους. Για όλους αυτούς ο Ηλίας υπήρξε, έλεγα, εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα, η οποία συνέβαλε, επαναλαμβάνω, αποφασιστικά στο να γίνει αυτό το τμήμα εξαιρετικό, να βγουν πάρα πολύ καλές διατριβές και όταν μετήχε σε διατριβή ο Ηλίας ήταν πάντοτε, επαναλαμβάνω, πάντα παρόν. Σε μεγάλο βαθμό όλες τις διατριβές τις οποίες κατόρθωσαν να ολοκληρώθηκαν υπό την αιγίδα του και την ευθύνη του ήταν διατριβές ρηξικέλευτες και αυστηρότητες. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Ηλίας υπήρξε, δεν υπήρξε μόνο ερευνητής και θεωρητικός, υπήρξε επίσης και κυρίως δάσκαλος. Α, και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να το πράξουμε, γιατί το είδος αυτό σπανίζει ολένα και περισσότερο. Τώρα, εκείνο που είχε επίσης σημασία είναι ότι όλα αυτά δεν γίνανε μέσα στο πλαίσιο μιας αντικειμενικής ουδετερότητας και πολιτικής ουδετερότητας. Ως πολιτικός επιστήμονης και ιστορικός Ηλίας είχε πάντα πολύ αυστηρές δικές του θέσεις. Και αυτό είναι το ήθος του Ηλία. Το ήθος, ένα ήθος πολιτικό, ένα ήθος υπαρχιακό, ένα ήθος θα έλεγα βαθύτατα βιωτικό, το οποίο του επέβαλε να βάζει τους άλλους πριν από τον εαυτό του. Να βάζει τη λειτουργία την οποία έχει πριν από τις δικές του οπωσδήποτε βλέψεις. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να παίξει, να έπαιξε σημαντικό ρόλο η καταγωγή.
0: Ήθελα να έρθουμε σε αυτό ακριβώς. Να πω μια φράση σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, γιατί το σκεφτόμουν. Ο Ηλίας είχε, γιατί διδάξαμε και μαζί αρκετά χρόνια στο τέλος στο μεταπτυχιακά, είχε μια καταπληκτική ικανότητα να είναι με τους φοιτητές οικείος και ταυτόχρονα απόμακρος με την έννοια των ορίων. Δηλαδή, πάντα μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Ήταν οικείος, ήταν οικείο, όπως λες. Παράλληλα, όμως, υπήρχε πάντα η αίσθηση των ορίων ανάμεσα σε εκείνον και τον μαθητή του.
1: Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη των ορίων. Διότι εκείνο που θα έλεγα είναι πιο πολύ από τα όρια μεταξύ του ιδίου και του συνομιλητή του. Ο Ηλίας είχε κάτι άλλο, ένα άλλο χαρακτηριστικό. Δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του. Δεν προέβαλε το δικό του σχέδιο. Δεν εκμεταλλευόταν την ιδέα του άλλου. Αλλά δεν προέβαλε καν τον εαυτό του. Ο εαυτός του δεν υπήρχε. Ο εαυτός ήταν κατά κάποιο τρόπο ξεχασμένος. Δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Δεν εξομολογούνταν. Ήταν και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τόσο βίαιοι είμαστε επί τόσα πολλά χρόνια. Δεν μου έλεγε ποτέ τα δικά του τυχόν διλήμματα, τα δικά του τυχόν δυσκολίες, τις δικές του, αν θέλετε, εσωτερικές περιπέτειες, και προφανώς είχε πολλές. Διότι δεν ήθελε παρά πολύ. Ήθελε μάλλον να αποκρύπτει, αν θέλετε, ένα βαθύτερο εαυτό, οποιαδήποτε εξωτερική κοινοποίηση, οποιαδήποτε εξωτερική συζήτηση ή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό ακριβώς θα έλεγε ότι ο Ηλίας Νικολακόπουλος, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς ότι προφύλασε τον εσωτερικό του εαυτό, για τον οποίο ο ίδιος πρέπει να είχε πάντα πολλές αμφιβολίες. Το μόνο σημείο στο οποίο πιστεύω ότι ήταν αμετακίνητος και ανυποχώρητος ήταν πρώτον στην εντιμότητα της λογικής συναγωγής συμπερασμάτων και δεύτερον στην βασική πολιτική τοποθέτηση, η οποία ήταν εκείνη η οποία τον χαρακτήριζε ήδη από την πρώτη μέρα, ήδη οικογενειακά, ήδη από τον πατέρα του, ήδη από την μητέρα του, ήδη από την παιδική του ηλικία. Πιστεύω ότι τα δύο αυτά στοιχεία, η εντιμότητά του και η πολιτική του τοποθέτηση, χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί παρά να εμφανίζει όρια στον τρόπο με τον οποίο τον προσεγγίζουν οι άλλοι. Ο Ηλίας αντιδρούσε πάντα και κλεινόταν στον εαυτό του όποτε υπήρχε θέμα να τυχεί ζήτημα εμπλοκής της δικής του ψυχικής ανάγκης ή ψυχικής διαθεσιμότητας στο τραπέζι. Στο παιχνίδι αυτό δεν έπαιζε. Έπαιζε μόνο μια αντικειμενική σχέση.
0: Όπως γράφεις και σε αυτό το πραγματικά υπέροχο κείμενό σου για τον Ηλία, που ακούστηκε στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών στη μνήμη του, εκεί προφανώς έχει ένα μείζωνα ρόλο ο τρόπος που μεγάλωσε, η απουσία των γονιών του.
1: Κοίταξε, όταν το ξέρω. Όταν ο πατέρας ήταν φυλακισμένος, ήταν από τη συνήθεια στην Πελογέννη. Ο πατέρας ήταν φυλακισμένος από πριν. Και η μητέρα του ήταν επίσης εκτοπισμένη. Τον ανέτρεψε μια θεία του και η γιαγιά του. Λοιπόν, όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι κάπου ο εαυτός σου αφήνεται αδιαμόρφωτος. Δεν υπάρχει η πατρική ή η μητρική παρουσία η οποία να του επιβάλλει μια εικόνα εαυτού, μια ταυτότητα εαυτού. Και εκεί έπρεπε να την αναζητήσει ο ίδιος. Τώρα αυτά είναι ψυχαναλυτικά θέματα, δεν μπορεί να πως υπομένεις, αλλά έπρεπε να αναζητήσει ο ίδιος έναν εαυτό επί τη βάση του οποίου μπορούσε να ζήσει, να επιζήσει και να λειτουργήσει. Εκεί μόνο εκεί ήταν πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός για το πράγμα. Ενώ ήταν ανοιχτός για τα πάντα, δεν ήθελε να συζητάει τον εαυτό του με τους άλλους. Και αυτό νομίζω ότι είναι η άλλη πλευρά του απόλυτου και ανυποχώρητου πολιτικού του ήθους. Ένας ήθους ο οποίος τον έκανε να μην υποχωρεί ποτέ σε θέματα αρχής. για να λέει πάντοτε αυτό το οποίο πίστευε ότι είναι αλήθεια και εκείνο το οποίο πίστευε ότι μπορεί να συνάγεται με λογικό τρόπο από την μύθωνα πρόταση την οποία έβαζε. Τώρα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα ερμηνεύσει κανείς διεξοδικά, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι όλοι του οι φίλοι αγνοούσαν πολλές πλευρές της εσωτερικής ζωής του Ήλια. Και αυτό δεν συμβαίνει συχνά.

0: Παρόλα αυτά, όπως είδες, όπως είπες ήδη, όλη αυτή η διαδικασία διαμόρφωσης που όντως βουτάμε τώρα σε βαθιά νερά, συνδέεται απόλυτα και με το πολιτικό του ήθος, αλλά και με μια απαρά, θα έλεγα, μια προσήλωση στην αριστερά με το δικό του τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα όραμα που σε μεγάλο βαθμό μοιραστήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές τις προσωπικές διαδρομές που περιγράφεις και όντως είναι, βουτάμε στα βαθιά, σε κάθε περίπτωση όμως όλα αυτά συνδέονται με αυτό που ονόμασες προηγουμένως, το ήθος του και η σχέση του με την αριστερά. Ο Ηλίας και μια μακρά σχέση, βιωματική με την αριστερά, και με έναν τρόπο και ένα όραμα και μια εικόνα την οποία νομίζω έχετε συζητήσει πολύ και έχετε μοιραστεί. Και ήθελα να μας μιλήσεις για τον τρόπο που εσύ σκέφτεσαι τη σχέση του Ηλία με την αριστερά.
1: Πιστεύω ότι ήταν, όπως είπα και πριν, ήταν βαθύτατη οικογενειακή. Συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο αναγκάστηκε από τις συνθήκες στις οποίες ανατάφηκε να επινοήσει ο ίδιος τον εαυτό του και την ταυτότητά του, και όταν τελικά φυσικά λύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα, εκ πρώτης όψης τουλάχιστον, και η αιμονή στην ηθική βάση και στο ηθικό πλεονέκτημα όχι των αριστερών αλλά της αριστερής ιδεολογίας ήταν κάτι τον οποίο για το οποίο δεν είχε καμία απολύτως εμβολία. Αυτή ήταν η αιμονή στην ορθότητα, την ηθική ορθότητα των σκέψεων που τον διακινούσαν, είναι εκείνη που του επέτρεπε να προβάλλει το ήθος του ανυποχώρητα σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις συγκύριες. Και με αυτήν ακριβώς την έννοια πιστεύω ότι η σχέση του Ηλία με την αριστερά δεν ήταν απλώς τυχαία. Ήτανε καθαρά, θα έλεγα, δομική, βιωτική, εσωτερική. Ανυποχώρητη, και αυτό ακριβώς ίσως, όποτε αναγκαζόταν να μιλήσει για το πρόβλημα της αριστεράς στην Ελλάδα, ήτανε πάντα τόσο αυστηρός με τον εαυτό του και με την αριστερά, ώστε να μην επιδέχεται καμία αμφιβολία η συλλογιστική του. Λοιπόν, με αυτή την έννοια πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο το ήθος, η αριστερή βεβαιότητα, προηγούνταν των τακτικών ή στρατηγικών μελημάτων. Και γι' αυτό ακριβώς, για να αναφερθεί την άλλη φορά και το είπες και εσύ πριν, υπάρχει μια φράση του Καστοριάδη ότι
0: εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που οφείλουμε και θα συμβεί αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Μπράβο. Αυτό σημαίνει τι, ότι δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για τη στρατηγική έκβαση των πραγμάτων το οποίο θέλουμε. Δεν έχουμε απολύτως σιγουριά ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει. Η ιστορία δεν δικαιώνει εξάλλου κανέναν ποτέ. Η ιστορία έχει τη δική της λογική, ακολουθεί τα δικά της σενάρια και έχει τις δικές της περιπέτειες, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς. Με αυτή την έννοια όμως, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι εμείς θα πρέπει να εκβιάσουμε μια ιστορία την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Επομένως, όπως λέει ο Καστοριάδης, πιστεύω ότι έλεγε και ο ίδιος, ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ας την ιστορία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, ένα γενικό ερώτημα το οποίο βασανίζει όλους όσους εξακολουθούμε να πιστεύουν στην ηθική προτεραιότητα και στην ηθική προτεραιότητα των ιδεών της αριστεράς, και επαναλαμβάνω όχι των αριστερών, της αριστεράς ως ιδέες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι εκείνο το οποίο επικαθορίζει και περιβάλλει και στοιχειοθετεί αυτό το οποίο ονόμασα ήθος του Ηλίου. Το ήθος του Ηλία είναι ένα ήθος συνέπειας προς εαυτόν. Συνέπειας προς ιδέες, συνέπειας προς ηθικές καταβολές, συνέπειας προς προτεραιότητες λογικές, αλλά και ηθικές, σε ό,τι αφορά την καθημερινή μας ζωή. Ο Ηλίας δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν βγάψει κανέναν. Ο Ηλίας δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, μεν, αλλά δεν κάθισε ως ουδέτερος να κοιτάει, δε. Mm-hmm. Πήρε πάντα το ρίσκο να παίρνει θέση, να λέει ποιο είναι κατά τη γνώμη σωστό και το μη σωστό, και ταυτόχρονα να λέει ότι δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Αυτή η θετικοποίηση που είχε η Ιλία σε ό,τι αφορά την προβολή των σχεδίων του στο μέλλον, αυτή η σχετικοποίηση και είναι εκείνη η οποία του έδινε τη δυνατότητα να είναι πριν από οτιδήποτε άλλο μια ηθική προσωπικότητα. Θα έλεγα με την Καντιανή Ανιατούρ.
0: Σκέφτομαι πολύ αυτό που λες. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την αντίδραση του Ηλία στο θάνατο του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου. Κυρίως σαν μια αντίδραση ακριβώς ηθική, η οποία συνδεόταν όχι μόνο με τον ίδιο το θάνατο, αλλά με το γεγονός ότι όλο αυτό συνέβαινε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ήταν από τις φορές που τον είχα δει, σπάνια τον είχα δει τόσο να μιλάει για ένα γεγονός πάντα με τόσο θυμό και τόση ένταση.
1: Ναι, αυτό πάλι με φαίνει σε κάτι άλλο. Μπορούσε να είναι ταυτόχρονα χαμογελαστός και θυμωμένος. Μπορούσε να είναι τουλάχιστον μπορούσε να είναι οργισμένος, να είναι ανυποχώρητος, να είναι σκληρός και να είναι ταυτόχρονα προσινής. Αυτή είναι αυτή η διαλεκτική σχέση μέσα σε δύο εκπρόσωπους όφησης, αντίθετες μορφές επικοινωνίας, είναι εκείνη που τον έκανε να είναι αυτός που είναι. Μπόρεσε σε όλη τη ζωή να συμβιβάσει την ανυποχώρητη οργή του και βεβαιότητά του για ορισμένα βασικά πράγματα, και από την άλλη μεριά την ανεκτικότητά του σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους συναγεραζόταν. Αυτή ακριβώς είναι, νομίζω, και η μαγεία η οποία του επέτρεψε να έχει αυτή τη φοβερή, να εμπνέει αυτή τη φοβερή αγάπη και να έχουν στενοχωρηθεί τόσο πολλοί άνθρωποι, ακόμα και εκείνοι που το ξέραν πολύ λίγο, όταν το χάσανε.
0: Υπάρχει και μια άλλη πλευρά του Ηλία που εμείς τη ζήσαμε στα Άσκη, αλλά νομίζω και εσύ την έχεις μοιραστεί πολύ. Σκέφτομαι την κοινή σας παρουσία στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που ήταν η οργανωτικότητά του, η δυνατότητά του να κινητοποιεί τους ανθρώπους και παράλληλα να τους οργανώνει.
1: Ναι, τους κινητοποίησε δεν τους έπειθε. Mm-hmm. Τους κινητοποιούσε ακριβώς επειδή τους έκανε να καταλάβουν ότι μετέχουν σε ένα ευρύτερο συλλογικό και ηθικό πρόταγμα. Με αυτή την έννοια ήταν οργανωτικός, επειδή μπορούσε να δεν επέβαλε την οργάνωση. Έβγαινε από μόνη της, θα έλεγα, η οργάνωση. Ήταν οργανωτικός, διότι τα πράγματα όταν όλοι μετέχουν, κατά κάποιο τρόπο οργανώντας είχαν από μόνη του. Δεν ήταν γραφειοκράτης καθόλου. Εδώ είναι, θα έπρεπε να δει κανείς τη διάκριση ανάμεσα στην οργάνωση και στη γραφειοκρατία. Όταν συνεργαστήκαμε για 4 χρόνια πόσα ήταν στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, είχε αναλάβει μια σειρά από πράγματα να τα διεκπαιρεώσει. Δεν έφτιαξε ποτέ ένα μηχανισμό γραφειοκρατικό, ο οποίος θα αποφασίζει ο Α, υπό τις διαταγές του Β ή του Γ και αποφασίζει για το Δ. Καθόλου. Ενέπνεε τους ανθρώπους. Τους έβαζε να καταλάβουν ότι ο καθένας χωριστά από αυτούς μπορούν να εξαντλούν την πρωτοβουλία τους και να κάνουν εκείνο που θέλουν να κάνουν και πρέπει να κάνουν. Και είχε τη δυνατότητα να το κάνει πείθοντάς του ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργούν. Δεν τους επέβαλε ποτέ τίποτα. Και είναι μια οργανωτικότητα, θα έλεγα μια χαλαρή οργανωτικότητα, και γι' αυτό το λόγο πιο αποτελεσματική. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πόσες τερατογενές γεννάνε όλου τύπου οι γραφειοκρατικές αντιλώσεις. Λοιπόν, ο Ηλίας ήταν αντιγραφειοκράτης και ταυτόχρονα οργανωτικός. Αυτό ίσως εκ πρώτης όπου τον φαίνεται περίεργο. Αλλά εγώ που τον έχω ζήσει, είμαι βέβαιος για τα δύο.
0: Ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα μιλώντας για την πολύ πρόσφατη απώλεια του Τάκη Καφετζή, ναι, ενός ανθρώπου με τον οποίο επίσης συνομιλήσατε χρόνια και συνεργαστήκατε και ο Ηλίας φυσικά, και ήσασταν, ξέρουμε όλοι τις σχέσεις που υπήρχαν. Σκέφτομαι λίγο αυτό τον κόσμο, αυτή την κοινότητα, αρκετά χρόνια πια μετά από την κοινή σας, τις κοινές σας διαδρομές από τη δεκαετία του 80 και μετά. Πώς θα έβλεπες τελικά τη συμβολή αυτών των ανθρώπων σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση, καθώς άλλωστε κλείνουμε πια και 50 χρόνια του χρόνου?
1: Ναι. Κοίτα, θα έκανα την εξής διάκριση, ότι είναι μια συμβολή η οποία είναι δύσκολο να επαναληφθεί από μια νέα γενναία αντίστοιχων ανθρώπων. Διότι η μεταπολίτευση χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την δημοσιοποίηση, θα έλεγε, των δημόσιων διακυβευμάτων. Όπου οι διανοούμενοι και οι καθηγητές και οι ερευνητές κτλ. Καλούνται συνεχώς και επιμονήμως στους ευρωβάσεις να έχουν άποψη, να τη στηρίξουν, να την υποστηρίξουν και να την επιβάλλουν. Ήταν μια χρυσή εποχή, να θέλετε, για αυτό το οποίο ονομάζουμε διανόηση. Όχι ότι έχει καμία αυτονομία γενικώς η διανόηση, αλλά μια χρυσή εποχή όπου όλοι εκείνοι οι οποίοι μετήχαν σε ένα φαντασιακό, φαντασιούμενο γίγνεσθε, πίστευαν ότι έχουν την υποχρέωση να μετέχουν στην κοινοποίηση και δημοσιοποίηση των διαδικασμάτων και στην κοινοποίηση των διλημάτων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, όπως και ο καθηγητής που είπες, έτσι και ο Ηλίας, μετήχαν συνεχώς στην δημιουργία νέων ερωτημάτων και στην επίλυση παλιών διλημάτων. Με αυτή την έννοια, η εποχή εκείνη και η μεταπολίτευση ήταν μια εποχή που γεννούσε ιδέες. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν το είδαμε σήμερα.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξος ή να ελπίσω ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, για έναν ακριβό φίλο, για τον Ηλία Νικολακόπουλο, που συμπληρώνεται τώρα ένας χρόνος από το θάνατό του. Και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να τον σκεφτόμαστε, να το θυμόμαστε και θα εξεργαζόμαστε ακόμη για πολύ καιρό, όχι μόνο την εικόνα του, αλλά και τα όλα όσα μας έχει δώσει με το έργο του.
1: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στους ακροάτες και στις ακροάτες του Κόκκινου. Ευχαριστούμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

ήρθε στο χωριό η γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

5 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους τριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει, όπως συνηθίζω να λέω, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα και σήμερα, όπως και χθες, έχω παρέα μου τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Σας έχω ξαναπεί και ξαναπεί ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, οπότε η μοναδική οδός επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια είναι η αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και το μήνυμά σας το στέλνετε μέσω της πλατφόρμας Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 0059. Το λέω άλλη μια φορά, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα ακούγοντας ξανά μετά από την πρόσφατη ακρόαση του ίδιου τραγουδιού την συμπαθέστατη Amy McDonald. Είχα πολλά χρόνια να ασχοληθώ με το ρεπερτόριό της και μου άρεσε πρώην εβδομάδων που ακούσαμε το Mr. Rock and Roll από το 2007, σχεδόν 20 χρόνια πίσω, αυτό το τραγούδι της Amy McDonald με το οποίο ξεκινήσαμε. Και τώρα έρχομαι στις μέρες μας και συνεχίζω συναντώντας την πολυτάλαντη Τζάζι, που συνηθίζει να κάνει και πολλές συνεργασίες με άλλους ομοτεχνούς τους, με καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες που την συντροφεύουν, την συνδράμουν στα ηχογραφήματά της από καιρούς καιρών. Εδώ θα συναντήσουμε τώρα την Τζάζι παρέα με τον Ρώση, όχι τον Βαλεντίνο Ρώση τον μοτοσυκλετιστή, αλλά τον άλλο Ρώση που έρχεται από τις μουσικές του δραστηριότητες. Μαζί τραγουδούν High On Me για την συνέχεια.

θα έλεγα. Η τζάζι έχει πάρα πολλές και επαναλαμβανόμενες συνεχόμενες συνεργασίες. Την ακούμε στο φετινό της κομμάτι On A Wave, παρέα με τον

από το Λονδίνο ο DJ Jazzy, η Jazzy από τη μια μεριά και από την άλλη ο DJ Eastern Dubs, ο Λονδρέζος DJ, μαζί συνεργάστηκαν στο On A Wave, φετινό τραγούδι που νομίζω ότι ακούγεται πολύ φέτος στα διάφορα κλαμπ και προφανώς και στα παραλιακά κλαμπ. Να πω ότι έχω εδώ μπροστά μου κάποια επιπλέον πράγματα σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο. Λέγαμε διάφορα για το παγκόσμιο κύπελο και χθες. Ήδη έχουν αρχίσει και ξεχωρίζουν οι ομάδες που θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος και η πιο ξεχωριστή ομάδα βλέποντας μπάλα, βλέποντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι δηλαδή, είναι σίγουρα η Γαλλία. Το κατάφερε και χθες παίζοντας με μια πολύ σκληρή ομάδα σε ένα μάτς που συζητήθηκε και θα συζητηθεί πολύ για το σκληρό παιχνίδι που έπαιξε απέναντι στους Γάλλους ή Παραγουάη. Ένα παιχνίδι που άνοιξε και ζητήματα σε σχέση με το, πώς να το πω, με το ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, με το ποδόσφαιρο που καταστρέφει το παιχνίδι και που δεν αφήνει, που έχει σαν κύριο μέλημα να μην αφήσει τον αντίπαλο να παίξει μπάλα. Αλλά αυτό συνέβη, αυτό έκανε η Παραγουάη, επιχείρησε να μην αφήσει τους Γάλλους να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά τελικά ελαφρώς την πάτησε και ήρθαν τα πράγματα έτσι, και με αυτό το πέναλτι του Εμπαπέ, έστω και με αυτό το πέναλτι του Εμπαπέ, η Γαλλία προχώρησε, η Παραγουάη αποχαιρέτησε και έχει ήδη μπει στο αεροπλάνο της επιστροφής τώρα που μιλάμε. You got it.

0: runway.
1: Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με την Deutsche. Τα ντουέτα δίνουν και παίρνουν αυτή την εποχή. Η Deutsche είναι από την Φλόριντα, είναι 28 χρονών από εκεί. Πολύ έτσι δυναμική τα τελευταία 2-3 χρόνια και εξού και προήλθε και η συνεργασία της με τη Lady Gaga στο Runway που μόλις ακούσαμε. Θέλω να περάσω σε μια που ακούμε γυναικείες φωνές και ως επιτοπλίστο από το σήμερα. Θέλω να περάσω σε μια πολύ ταλαντούχα κοπέλα 27 χρονών από την Αγγλία που είναι η Olivia Dean. Το πλήρες όνομά της είναι Olivia Lauren Dean. Είναι ένα κορίτσι που από το 22-23, εκεί πάνω που τελειώναμε ή που νομίζαμε ότι τελειώναμε με την πανδημία, έσκασε μύτη και έκτοτε της έχει αναγνωριστεί και το ταλέντο στην τραγουδοποιία αλλά και το έτσι, το ευχάριστο κλίμα που δημιουργεί στις εμφανίσεις της, στις ζωντανές, στις συναυλίες της. Να πω ότι κατάφερε φέτος και πήρε και το πρώτο της Grammy ως καλύτερη νέα καλλιτέχνης. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχει αποδοχή και από την άλλη μεριά της μουσικής βιομηχανίας, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, από το δυτικό ημισφαίριο της γης. Έχει δίπορτο εν πάση περιπτώσει η Olivia Dean και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ακούμε τώρα για τη συνέχεια από το 2023 όταν και έσκασε εντυπωσιακά μύτη.

Από το 2023 η Olivia Dean τραγουδώντας Messi, η Olivia Dean για την οποία σας έλεγα ότι περνάνε τα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας με τη φήμη της και τη δημοφιλία της να απλώνεται όλο και περισσότερο, και γιατί όχι δηλαδή, γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι πολύ παραγωγική, πολύ ταλαντούχα και τα καταφέρνει μια χαρά. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο στο κόκκινο. Και να πω για την συνέχεια ότι θα φύγω για λίγο από τις γυναικείες φωνές, αλλά θα συναντήσω πολλές φωνές και πολύ καλοβαλμένες και καλοενορχιστρωμένες, παραμένοντας στην Αμερική για τη συνέχεια, στην Καλιφόρνια για την ακρίβεια. Υπάρχει ένα φωνητικό συγκρότημα εκεί στην Σάντα Μόνικα, το οποίο ονομάζεται Βένις, χωρίς να χρωστάει το όνομά του στην Ιταλική Βενετία, αλλά στην Βενετία που είναι μια παραλία και πολύ τραγουδισμένη και πολύ υμνημένη ποικιλοτρόπος έξω από το Λος Άντζελες. Είναι το περίφημο Βένις των Ηνωμένων Πολιτειών, το Venice USA όπως το λένε, και από αυτό το Venice πήρε το όνομά του το φωνητικό συγκρότημα, που δεν είναι μόνο φωνητικό, δεν είναι δηλαδή ένα ακαπέλα φωνητικό σχήμα, είναι κανονική rock μπάντα η Venice, αλλά φημίζονται για τις φωνές τους ο σπουδαίος τραγουδοποιός και τραγουδιστής David Crosby. Ο συγχωρημένος έλεγε για αυτούς ότι είναι πιθανότατα το καλύτερο σύνολο φωνών που υπάρχει στην Αμερική. Πάντα ήταν υπερβολικός ο David Crosby στους χαρακτηρισμούς του, αλλά προφανώς κάτι ήξερε λέγοντάς το αυτό, και το δοκίμασε και ο ίδιος, γιατί ηχογράφησε μαζί τους, συνεργάστηκε μαζί τους, και θα τους ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που ο David Crosby το είχε πρώτο ηχογραφήσει με τη σπουδαία μπάντα του, τους Crosby, Stills & Nash, αλλά που αργότερα όταν πια έκανε solo καριέρα δεν παρέλειπε να το παίζει στις ζωντανές του εμφανίσεις. Και στο προκείμενο τώρα τους ακούμε, τον ακούμε μάλλον τον David Crosby μαζί με τους Venice από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε με σκοπό το 2011, με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για να βοηθήσουν ένα τοπικό μουσικό σχολείο. Πώς μαζί με το συγκρότημα των Venice ο David Crosby ερμήνευσε το Universe.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

σας προειδεάζει ο ήχος που ακούσατε, αλλά αυτό ήταν ο Brandon Flowers, ο μπροστάρης των Killers, ας τον πω μπροστάρη, ο τραγουδιστής, εν πάση περιπτώσει, ο frontman των Killers, ένας σημαντικός τραγουδοποιός και μια σημαντική μπάντα της εποχής μας, που διάλεξε τώρα ο Brandon Flowers να κάνει ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του με τους Killers, με τη δημοφιλέστατη αυτή μπάντα, και να ηχογραφήσει ένα solo album που τον πηγαίνει πίσω στην παιδική του ηλικία, πίσω στα πρώιμα ακούσματά του και, όπως καταλάβατε, πίσω στα ακούσματα της country μουσικής με τα οποία μεγάλωσε εκεί στη Γιούτα. Στον έφη της Γιούτα γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Brandon Flowers, μια πολιτεία η Γιούτα που είναι συνυφασμένη με την αμερικάνικη αγροτιά και με την country μουσική βέβαια. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ του που κυκλοφορεί σε 1,5 μήνα από τώρα, εκεί στα μέσα Αυγούστου, στις 20 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει ο δίσκος του που λέγεται Thrasher, περιλαμβάνει δικές του εκδοχές για country τραγούδια, για country κομμάτια και πολλές συνεργασίες με μουσικούς που έχουν σημαδέψει την ιστορία της country μουσικής εκεί στο Νάσβιλ, στην πρωτεύουσα, τη λεγόμενη πρωτεύουσα της country, όπου και ηχογράφησε το νέο άλμπουμ του, το Thrasher, ο Brandon Flowers. Ανάμεσα στους μουσικούς που ακούσαμε να παίζουν μαζί του ήταν και ο 85χρονος σήμερα Charlie McCoy, ένας σπουδαίος φυσαρμονικίστας που έχει παίξει με πολλούς και διάφορους και που έγινε και παγκοσμίως γνωστός πριν αρκετά χρόνια, πριν πολλά χρόνια, όταν έπαιξε σε 4 διαφορετικούς δίσκους του Bob Dylan. Τον ακούσαμε τώρα και με τον Brandon Flowers στο Plans, το κομμάτι που μόλις ακούσατε από το καινούριο άλμπουμ, το solo άλμπουμ του Brandon Flowers, των Killers, που όπως σας είπα ονομάζεται Thrasher και θα κυκλοφορήσει γύρω στις 20 Αυγούστου, με την ευκαιρία να πάμε να ακούσουμε και τον Bob Dylan σε country ηχογραφήματα. Have you seen that vigilante man?

Ήταν μια ταινία που κυκλοφόρησε περίπου πριν από 16-17 χρόνια, το 2009, με τίτλο The People Speak, ο λαός μιλά. Μια ταινία που κατέγραφε συνεισφορές διάφορων σύγχρονων τραγουδιστών και τραγουδοποιών στη μνήμη του μεγάλου Woody Guthrie, του σπουδαίου αυτού τραγουδιστή διαμαρτυρίας. Για να λέμε και την αλήθεια, αν υπάρχει ένα μουσικό κεφάλαιο που ονομάζεται τραγούδια διαμαρτυρίας, αυτό πιθανώς και να το εγκαινίασε ο Woody Guthrie, ο οποίος το 1940 έγραψε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Vigilante Man, και που το 2009, όπως σας είπα, το μετέγραψε ο Bob Dylan με τον τρόπο που ακούσατε για την ταινία The People Speak εκείνης της χρονιάς. Να συνεχίσω τώρα με κάτι που έχω έτσι από καιρό στα υπόψη. Αυτή είναι η Can't Hit, τραγουδώντας Change My Ways.

Change My Ways από τους Can't Hit, ένα συγκρότημα που εκτός των άλλων ξεχώριζε για τις εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες των δύο τραγουδιστών που είχε, του Alan Wilson και του Bob Hyde. Μένω λίγο στα μεγάλα γκρουπ εκείνης της εποχής. Σας έχω αναφέρει αρκετές φορές τις εκδόσεις classic rock που με μια συχνότητα δεκαπενθημέρου κυκλοφορούν τόμους με την εργογραφία και την βιογραφία μεγάλων καλλιτεχνών που σημάδεψαν τη μουσική που μας μεγάλωσε, τη μουσική που ακούμε. Εσείως η σειρά έχει κυκλοφορήσει τον 7ο και τον 8ο τόμο της τον τελευταίο καιρό. Θα θυμάστε οι τακτικοί ακροατές ότι σε μια από αυτές τις αποτηλεφώνου συνεντεύξεις που κάνει κατά καιρούς το Καμίνο Σαββατοκύριακο, είχα φιλοξενήσει τον Σπύρο Αλεξόπουλο που είναι ο επιμελητής των εκδόσεων Classic Rock. Μας είχε δώσει τότε το στίγμα, μας είχε πει ποιοι είναι οι τόμοι που θα ακολουθούσαν. Όταν είχαμε μιλήσει με τον Αλεξόπουλο, είχαν κυκλοφορήσει ίσως οι δύο πρώτοι τόμοι της σειράς. Τώρα έχω στα χέρια μου τον 7ο και τον 8ο τόμο που κυκλοφόρησαν, ή είναι πιο τελευταίες κυκλοφορίες. Ο 7ος έχει τον τίτλο Come on baby light my fire και προφανώς αναφέρεται στους Doors. Και πολύ για άλλη μια φορά στις 80-70 σελίδες του τόμου καταγράφεται η εργογραφία του συγκροτήματος, οι σημαντικές στιγμές της διαδρομής και της ζωής των μελών τους. Και βέβαια, όπως γίνεται πάντα με τους τόμους της σειράς Classic Rock, μπορείτε και σκανάρετε τα παρατηθέμενα QR code που βρίσκονται στις σελίδες των εκδόσεων και έτσι ταυτόχρονα με την όποια βιογραφία ή και εργογραφία διαβάζετε μπορείτε και ακούτε και τα κομμάτια τους όπως είναι καταχωρισμένα στις λίστες του Spotify. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας τα κομμάτια, διαβάζετε και όσα αφορούν σε αυτές τις κυκλοφορίες, διαβάζετε και τι έχουν γράψει σπουδαία έντυπα και σπουδαίοι μουσικοδημοσιογράφοι στα περιοδικά τύπου Rolling Stone, Melody Maker, Cream κτλ. Και παίρνετε μια εικόνα, ειδικά οι νεότεροι τέλος πάντων, που είναι πολύ συγκεντρωτική για το έργο και το αποτύπωμα του κάθε καλλιτέχνη και της κάθε μπάντας. Εν προκειμένου, όπως είπα πριν, το νούμερο 7 των εκδόσεων Classic Rock αφορά στους Doors που ήδη ακούμε.

Αυτή ήταν η Doors, αυτό ήταν το Waiting for the Sun και όπως σας έλεγα, μια που στάθηκα για λίγο στις εκδόσεις Classic Rock, το τελευταίο διάστημα δύο τόμοι της σειράς, το νούμερο 7 και το νούμερο 8 έχουν κυκλοφορήσει και βρίσκονται προφανώς στα περίπτερα και σε όλα αλλά τα σημεία που πωλείται ο τύπος. Το νούμερο 8 είναι το άλμπουμ, ο τόμος με τον τίτλο We Can Be Heroes Just For One Day. Προφανώς, μιας και αυτός είναι ένας από τους πιο γνωστούς στίχους του David Bowie, σε αυτόν αναφέρεται, στον κατακόσμο David Jones, που έγινε David Bowie και άλλαξε την ιστορία της μουσικής με τα πονήματά του, με τα τραγούδια του, αλλά και με την αισθητική του αντίληψη, με τις αλλαγές της εικόνας, με τις ενδυματολογικές επιλογές του και με την διαδρομή του και τη στάση του σε αυτή τη ζωή, μέχρι που συγχωρέθηκε ο καημένος ο David Bowie. Αν τα μετράω καλά στο κεφάλι μου, πρέπει να είναι 10 χρόνια κιόλας από τότε που μας άφησε χρόνους. Οι τόμοι που έπονται, είμαστε δηλαδή στο David Bowie νούμερο 8, σύμφωνα με όσα ανακοινώνει η εταιρεία που εκδίδει τους τόμους της σειράς Classic Rock, είναι 9 ο Jimi Hendrix, 10 η Deep Purple, αυτό θα φαντάζομαι θα πάει πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, 11 η Eagles, 12 η Creedence Clearwater Revival, 13 η Queen, 14 η Fleetwood Mac και 15 η Santana, και βλέπουμε από εκεί και μετά. Τώρα είμαστε στο 8. Το 8 είναι ο David Bowie και εδώ ακούτε, σκανάροντας τα QR code που συνοδεύουν, που βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου, ακούτε τα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια του David Bowie, διαβάζετε τις ιστορίες γύρω από τη ζωή του, από τις συνεργασίες του, από τη διαδρομή του γενικά, και με την ευκαιρία να τον συναντήσουμε και εμείς από το 1975, πολλά χρόνια πριν, μισό αιώνα και ένα χρόνο πριν από σήμερα, το Right είναι αυτό.

Λοιπόν, με τον David Bowie που τραγουδά Right από το 1975, πάμε μέχρι τις 6. Δελτίο ειδήσεων δεν έχουμε, οπότε στις 6 θα κάνουμε ένα break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου εδώ στο Κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο?

Όπως λοιπόν γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινάω το δεύτερο μέρος και κάνω μια στάση σε ένα τραγούδι που το ακούμε σε διάφορες εκτελέσεις του ανά τις εποχές. Λέμε εντάχει και την ιστορία του. Σήμερα, σε αυτό το σημείο της εκπομπής, κατά μία έννοια πρωτοτυπούμε, υπό την έννοια ότι δεν ακούμε ακριβώς ένα τραγούδι σε διασκευές και σε εκδοχές από άλλους καλλιτέχνες, αλλά ακούμε την αιμονή που έχει ένα δίδυμο καλλιτεχνών, που επέδειξε επί πολλά χρόνια ένα δίδυμο καλλιτεχνών, που και οι δύο δεν είναι πια εν ζωή, ο Σλάι και ο Ρόμπι, ο Σλάι Ντάμπαρ και ο Ρόμπι Σέξπιρ από την Τζαμάικα, που μας άφησαν χρόνους, ο μεν Ρόμπι Σέξπιρ το 21 και φέτος στις αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο, ο ντράμερ, ο Σλάι Ντάμπαρ, ένα σπουδαίο δίδυμο από την Τζαμάικα, που πέρα από τα δικά τους ηχογραφήματα έπαιξαν σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις, όχι μόνο μουσικών από την Τζαμάικα, όχι μόνο μουσικών από τη Ρέγκε, την οποία και επηρέασαν καταλυτικά ούτως ή άλλως, αλλά και μουσικών από την ευρύτερη οικογένεια, ας το πούμε έτσι, των rock και jazz και blues μουσικών, συνεργάστηκαν με ονόματα που δεν έχουν καμία αισθητική συνάφεια μεταξύ τους, αλλά που εν πάση περιπτώσει όταν βρισκόντουσαν στο δρόμο τους ο μπασίστας Ρόμπι Σέξπιρ και ο ντράμερ Σλάι Ντάμπαρ, ο Σλάι και ο Ρόμπι, κατάφερναν και παρήγαγαν έναν ήχο τέλειως διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ο Σλάι και ο Ρόμπι λοιπόν είχαν και μια δική τους δισκογραφική διαδρομή, πολύ μεγάλη, είχαν και μια δική τους εταιρεία παραγωγής δίσκων που λεγόταν Taxi, όπως Taxi ονομαζόταν κατά καιρούς και η μπάντα που τους συνόδευε. Και τι είναι αυτό τώρα το ιδιαίτερο που συμβαίνει σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής? Αντί να ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι στις διασκευές του, ακούμε τον τρόπο που ο Σλάι και ο Ρόμπι έπαιζαν με την αγάπη που είχαν για την έννοια της ελευθερίας, έπαιζαν με το δημιούργημά τους που λεγόταν Freedom και που από ηχογράφηση σε ηχογράφηση το παράλασαν και το άλλαζαν. Και έτσι θα ακούσουμε σήμερα τα, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, τα διάφορα Freedom που ο Σλάι και ο Ρόμπι παρουσίασαν ηχογραφώντας, άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε με συνεργάτες. Ξεκινήσαμε ακούγοντας από το 1992 το Freedom Blues. Όπως Σλάι και ο Ρόμπι συνάντησαν τον τρομπονίστα Νάμπο, τον Νάμπο Ρόμπινσον, για το εν λόγω ηχογράφημα.

Freedom and liberation, ελευθερία και απελευθέρωση. Τώρα πώς τα ενώνει και τα δύο και γιατί τα χρειάζεται και τα δύο είναι δικό του θέμα. Με συγχωρείτε. Ο Γιάμι Μπόλο από την Τζαμάικα, κατά κόσμο Ρολάντο Εφρέμ Μακλίν, 55 χρονών σήμερα, εδώ στη συνεργασία του με τον Σλάι και τον Ρόμπι για ένα ακόμη Freedom από το σπουδαίο αυτό δίδυμο τζαμαϊκανών μουσικών που κανείς δεν είναι πια εν ζωή. Αμφότεροι, όπως σας είπα, μας εγκατέλειψαν στην τρέχουσα δεκαετία. Και να σας πω εδώ ότι αυτό το Freedom, επειδή αποτέλεσε μεγάλο σύμβολο για τη διαδρομή του Σλάι και του Ρόμπι, τους το ζητάγανε κιόλας. Δηλαδή οι διάφοροι καλλιτέχνες με τους οποίους κατά καιρού συνεργαζόντουσαν τους έλεγαν δεν κάνουμε και ένα Freedom ακόμα, και έτσι προέκυπταν το ένα Freedom πίσω από το άλλο. Ήδη ακούσαμε το Freedom Blues, ήδη ακούσαμε το Freedom and Liberation και τώρα θα ακούσουμε τον ήχο της ελευθερίας, το Sound of Freedom, το οποίο ήταν ένα άλμπουμ το που κυκλοφόρησε ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Bob Sinclair, στο δίσκο του Bob Sinclair, ο οποίος έχει το κατά κόσμο όνομα Christopher Lefriant, Γάλλος, ο οποίος βρέθηκε στην Τζαμάικα και έμαθε εκεί τα κόλπα της Ρέγκε και μετά τα μεταπόλησε, ας το πω έτσι, στους συμπατριώτες του, κάνοντας μια δυνατή καριέρα εκεί στη Γαλλία με ρέγγε ηχογραφήματα και κατεβαίνοντας και πολλές φορές στην Τζαμάικα για να ηχογραφεί εκεί με την τεχνογνωσία, ας το πω, των ντόπιων μουσικών. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, το 2007 κατάφερε να ηχογραφήσει με τον Σλάι και τον Ρόμπι. Σας είπα ότι το όνομά του είναι Christopher Lefriant, αλλά υπόγραφε τα έργα του, τους δίσκους του και τα υπογράφει δηλαδή ακόμα, γιατί μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ως Bob Sinclair. Συνάντησε τον Sly και τον Robbie το 2007 και μαζί τραγούδησαν τον ήχο της ελευθερίας, το Sound of Freedom.

Christophe Lefriant, ο Γάλλος DJ που κάνει καριέρα ως Bob Sinclair και που όταν βρέθηκε στην Τζαμάικα συνάντησε τον Sly και τον Robbie για να ηχογραφήσουν ένα ακόμα Freedom. Το Sound of Freedom σας είπα και νωρίτερα και το ξαναλέω για όποιον τυχόν άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του, ότι σε αυτό το σημείο της εκπομπής που συνήθως ακούμε ένα τραγούδι σε διαφορετικές εκδοχές, διασκευές και επανεκτελέσεις του, σήμερα κάνω μια πρωτοτυπία, ας το πω έτσι, και δεν ακούμε ένα τραγούδι σε διάφορες διασκευές, ακούμε μια σειρά από τραγούδια, από ηχογραφήματα των σπουδαίων Τζαμαϊκανών παραγωγών και μουσικών Sly και Robbie, του drummer Sly Dunbar και του μπασίστα Robbie Shakespeare, που όλες αυτές οι ηχογραφήσεις, όλες αυτές οι συνεργασίες, όλες αυτές οι παραγωγές τους έχουν τη λέξη freedom και γυροφέρνουν γύρω από ένα ηχογράφημά τους, γύρω από ένα πόνημά τους που σε πρώτη φάση ονομαζόταν freedom. Και μετά, όταν κατά καιρούς συνεργάζονται με διάφορους, προσθέτουν και μια λεξούλα από δίπλα. Και έτσι, κατά σειρά, ακούσαμε ως τώρα το Freedom and Liberation, Sly και Robbie παρέα με τον Yami Bolo. Ακούσαμε αρχικά τον τρομπονίστα Νάμπο με τον Sly και τον Robbie στο Freedom Blues. Ακούσαμε το Sound of Freedom με τον Bob Sinclair. Και τώρα θα συναντήσουμε τον γραφίστα και σχεδιαστή πολλών ιστορικών εξώφυλων ρέγγε μουσικής και όχι μόνο, και ρέγγε και βρετανών καλλιτεχνών, τον Γκράουτσο, τον λεγόμενο Paul Michael κατά κόσμο. Ο Γκράουτσο, που εκτός από να σχεδιάζει εξώφυλλα δίσκων και πόστερ συναυλιών, ήταν και καλός μπροστά από το μικρόφωνο, και έτσι και αυτό συνεργάστηκε με τον Sly και τον Robbie, και το 2014 παρουσίασαν ένα ακόμη Freedom, εν προκειμένου το Freedom Ring.

Dub Rising ήταν το άλμπουμ του Sly και του Robbie εκεί στα τέλη του 2014 και ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί τους για να γίνει αυτό το άλμπουμ ήταν και ο μηχανικός ήχου και σχεδιαστής γραφίστας ο Groucho, ο λεγόμενος ο Paul Michael με το όνομα, όπου ναι, για τις ανάγκες του προκείμενου τραγουδίου βρέθηκε και να συνεργάζεται μαζί τους πέρα από μηχανικός ήχου του συγκεκριμένου δίσκου. Υπογράφουν μαζί το Freedom Ring που μόλις ακούσαμε και κλείνω αυτή την αλληλουχία με τα ηχογραφήματα του Sly και του Robbie που είναι και άλλα, είναι πολλά περισσότερα. Είχαν όπως είπα μια ψύχωση με την ελευθερία και από το να έχεις ψύχωση με κάτι άλλο, καλό είναι να έχεις ψύχωση με την έννοια της ελευθερίας, και προφανώς γι' αυτό παρήγαγαν τόσα ηχογραφήματα ανά τις δεκαετίες, ανά τις εποχές, που είχαν τη λέξη freedom μέσα στον τίτλο τους και φαντάζομαι και ως πηγή έμπνευσης. Και κλείνω αυτή τη σειρά ηχογραφημάτων πηγαίνοντας το 2003 όταν ο Sly και ο Robbie συναντούν τον περίφημο Mad Professor και τον εξίσου περίφημο Dean Fraser και όλοι μαζί πακέτο ηχογραφούν μία ψευδέστηση ελευθερίας. Είναι το Freedom Illusion με το οποίο κλείνω αυτή την αλληλουχία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Αν μιλάμε για μια σπουδαία μπάντα από τον Καναδά για τη δεκαετία του 90 και για το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, αυτή είναι η The Tragical Hip που τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο Χαμένο Σαββατοκύριακο και τους οποίους διάλεξα για να ξεκινήσει αυτό το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Όπως ξέρετε, από τον Ιούνιο και μετά και μέχρι την το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 19 Ιουλίου, οπότε και θα γίνει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Χαμένο Σαββατοκύριακο έχει επιλέξει να καταναλώνει το τελευταίο ημίωρο της κάθε εκπομπής παίζοντας τραγούδια από τις χώρες που μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κυρίως από αυτές που αποχαιρετούν σιγά σιγά τη διαδικασία. Ο Καναδάς, μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, αποχαιρέτησε, έπαιξε ένα παιχνίδι που δεν φαίνεται η εικόνα του από το τελικό αποτέλεσμα. 3-0 κέρδισε το Μαρόκο τον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς έπαιξε πολύ, πολύ δυναμικά, πάλεψε το μάτς, διεκδίκησε την επίτευξη γκολ, όχι μία και δύο και τρεις φορές. Ήταν συνέχεια σε διαδικασία να αναπτυχθεί επιθετικά και να παλέψει για ένα γκολ. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκαν επιτέλους οι Καναδοί το πρώτο γκολ από το Μαρόκο και μετά, ας το πω έτσι, ψυχολογικά λίγησαν και ουσιαστικά κατέρευσαν και αποχαιρέτησαν το θεσμό. Ενώ τώρα, όσον αφορά την παρακάτω διαδρομή, το Μαρόκο θα συναντήσει τη Γαλλία σε μια μονομαχία που θα έχει την ιδιαίτερη, να το πω έτσι, και πολιτική σημασία της, με την έννοια ότι γνωρίζουμε πόσα συνδέουν και πόσα χωρίζουν τις δύο χώρες. Οπότε όταν θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο, στον προημιτελικό, στον πρώτο προημιτελικό που έχει καθοριστεί το ζεύγος από τους τέσσερις, την ερχόμενη 5η, 9 Ιουλίου, θα γίνει η συνάντηση Γαλλίας-Μαρόκου. Ναι, λέω για τον Καναδά ότι άφησε καλές, ξαναγυρίζω στον Καναδά με τους Tragical Hip που μόλις ακούσαμε, άφησαν καλές εντυπώσεις χτες παίζοντας απέναντι στο Μαρόκο, αλλά αυτό το 3-0 δεν τους άφησε περισσότερες ελπίδες πια και αποχαιρέτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργάνωσαν μαζί με τους Αμερικανούς και τους Μεξικανούς οι Καναδοί με αξιοπρέπεια. Αρκετά νωρίτερα είχαν αποχαιρετήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο οι Σουηδοί, για τους οποίους σε αυτές τις αναφορές που κάνω στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής δεν έχουμε πει κάτι. Θα τους αποχαιρετήσουμε όμως έστω και με λίγη καθυστέρηση χρονικά, γιατί η τελευταία τους εμφάνιση στα πλαίσια των αγώνων του ομίλου έχει γίνει εδώ και αρκετές μέρες, εδώ και 15 μέρες περίπου. Θα τους αποχαιρετήσουμε με την καλύτερη μπάντα που υπάρχει στη Σουηδία αυτό το καιρό, τα τελευταία χρόνια, τους Viagra Boys, που τους έχει αγαπήσει πολύ το ελληνικό κοινό και τους έχουμε δει και αρκετές φορές να παίζουν live εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, άσε που τους έχουμε ακούσει και πολλές φορές στο Χαμένο Σαββατοκύριακο.

για να είμαι σωστός, στις 26 Ιουνίου χαιρέτησαν οι Σουηδοί αξιοπρεπέστατα με ένα ισόπαλο 1-1 απέναντι στους Ιάπωνες.

Εκεί τελείωσαν τα μάτς του ομίλου. Πέρασαν με την τρίτη θέση και στους 32 και εκεί βρήκανε την καταιγιστική Γαλλία που τους έδιωξε οριστικά από το Μουντιάλ με το 3-0, ξεκινώντας ο τρέχον μήνας την περασμένη Τετάρτη 1η Ιουλίου.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Viagra Boys, μαζί τους, χρησιμοποιώντας μάλλον τη μουσική τους για να είμαι ακριβής, αποχαιρετήσαμε την Σουηδία και να πω ότι εντάξει, οι Σουηδοί είχαν πιο καλή ομάδα από αυτό που δείχνει η τελική τους διαδρομή στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα πηγαίνοντας είχαν και ιδιαίτερες φιλοδοξίες, αλλά ναι, τελικά δεν μπόρεσαν να πάνε πιο μακριά από τους 32, πιθανώς με βάση όχι το τι δυναμικό είχε η ομάδα, της, η ομάδα τους και τι προοπτικές είχαν εν δυνάμει, αλλά με βάση το τι μπάλα έπαιξαν, το 32, η φάση των 32 ήταν το ταβάνι τους. Φάνηκε αυτό όταν μπήκανε στα νοκάουτ παιχνίδια με το καταιγιστικό 3-0, όταν χάνεις δεν έχεις ελπίδες για τίποτα, δεν μπορείς να έχεις ελπίδες για τίποτα περισσότερο. Να πω λοιπόν ότι απόψε συνεχίζονται οι αναμετρήσεις που σιγά οδηγούν στο μονοπάτι του τελικού. Δεν είναι πολλά τα μάτς που έχουν απομείνει. Το μεγάλο φιλέτο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου έχει αποτελέσει ήδη παρελθόν. Είμαστε στη φάση που ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι, όπως λέμε στα ελληνικά, και είμαστε στη φάση των 16. Τώρα δηλαδή προκύπτουν οι 8 ομάδες που θα ζευγαρωθούν σε 4 προημιτελικά μάτς. 4 προημιτελικά και 2 ημιτελικά μας κάνει 6 και ένας τελικός μας κάνει 7 και άντε και ο μικρός τελικός μας κάνει 8 μάτς πέρα από τα τρέχοντα της φάσης των 16. Όταν η φάση των 16 ολοκληρωθεί, την Τρίτη μεθαύριο, θα μας απομένουν 8 όλα και όλα μάτς για να τελειώσει και το φετινό παγκόσμιο κύπελλο και να αποτελέσει παρελθόν. Ξαναλέω ότι στη φάση των 16 το Μαρόκο απέκλεισε τον Καναδά με 3-0. Η Γαλλία στο πολύ σκληρό μάτς που συζητιέται και θα συζητιέται για καιρό απέκλεισε την Παραγουάη με 1-0 χάρη στο πέναλτι του Εμπαπέ. Αυτοί οι δυο συναντιόνται στα προημιτελικά, Γαλλία και Μαρόκο, και τώρα πάμε σήμερα το βράδυ στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Πολύ αυτό το μάτσο Μεξικό-Αγγλία, πραγματικά θέλω να το δω, φέρνει έναν απόϊχο από παρελθόντα παγκόσμια κύπελα, εμένα με πάει πίσω στο 1970. Για το Βραζιλία-Νορβηγία δεν πολύ συζητώ, υπό την έννοια ότι έχει ένα λογικό φαβορί, που όμως αν δεν αποδώσει τα maximum, η Βραζιλία είναι το λογικό φαβόρι. Η Νορβηγία και ο φιλόδοξος ποδοσφαιριστής Χάλαντ μπορούν να σταθούν απέναντί της μέχρι ενός σημείου, θα το δούμε. Και μετά έχουμε αύριο πια Πορτογαλία-Ισπανία και ξημερώματα Τρίτης Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Με αυτά τρέχει το επόμενο χρονικό διάστημα του παγκοσμίου κυπέλου. Απόψε το Μεξικό-Αγγλία 3 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας και 1 ώρα πριν τα μεσάνυχτα, δηλαδή από την ώρα που θα τελειώσει αυτή η εκπομπή, σε 4 ώρες το Βραζιλία-Νορβηγία, και μένω για λίγο στην Βραζιλία, σε αυτή την μουσική βόλτα που κάνουμε στις χώρες του Μουντιάλ. Και συναντάμε την υπέροχη, την πολύ ταλαντούχα, την Φλόρα Πουρίβ για τη συνέχεια.

85 χρονών είναι σήμερα η Φλόρα Πιουρίμ, να είναι καλά. Είχε πολλές έτσι jazz εμπλοκές, να το πω, στην μουσική της διαδρομή και πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγάπη εκεί στη Βραζιλία, όχι μόνο από τους μουσικούς συναδέλφους της, αλλά και από το κοινό, από το ακροατήριο. Έλεγα λοιπόν για τη Βραζιλία που έχει σειρά απόψε και αμέσως μετά παίρνει σειρά η αγαπημένη μου Αγγλούρα απέναντι στο Μεξικό στις 3 τα ξημερώματα. Υπόθηκαν πολλά, λεγόταν και γραφόταν και διακινείτο χθες στα social media ότι θα αλλάξει η ώρα του αγώνα, λέει, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι pub στην Αγγλία, όπου παραδοσιακά βλέπουν οι Άγγλοι ποδοσφαιρόφιλοι τους αγώνες της εθνικής τους. Μία η ώρα είναι για την Αγγλία η ώρα έναρξης του μάτς των Άγγλων απέναντι στο Μεξικό. Αλλά ναι, τελικά δεν έγινε αυτό, δεν μάσησε η Οργανωτική Επιτροπή της UEFA. Πήγανε να προτάξουν και διάφορα μετεωρολογικά δεδομένα τύπου καταιγίδες και το ένα και το άλλο. Να θυμίσω ότι το μάτς γίνεται στο στάδιο Αστέκα, ένα στάδιο πολύ άσχημα σημαδεμένο, συνδεδεμένο μάλλον με την Εθνική Αγγλίας. Εκεί ο Μαραντόνα με το περίφημο χέρι του Θεού δημιούργησε αυτό το διαχρονικό σοκ και πλέγμα στους Άγγλους στο μάτς εκείνο που έχασαν 2-1 σε ένα παγκόσμιο κύπελο το 86, το οποίο το ήθελαν, το οποίο το διεκδικούσαν, το οποίο πίστευαν ότι μπορούν να το πάρουν οι Άγγλοι, και βρέθηκαν με ένα αντικανονικό γκολ από έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη, να αποκλείονται και να περνάνε στην ιστορία, όχι για τους λόγους που θα ήθελαν. Σε αυτό το γήπεδο θα ξαναβρεθεί σήμερα η Εθνική Αγγλίας, αντιμετωπίζοντας πλέον το, ας το πούμε έτσι, γηπεδούχο Μεξικό, τους οικοδεσπότες του Μεξικό. Τι να πω, θα είναι όντως ένα έντονο, αν όχι, αν μην το χαρακτηρίσω προκαταβολικά σαν κάτι άλλο, θα είναι όμως ένα σίγουρα έντονο παιχνίδι. Και θα κλείσω τώρα το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο πηγαίνοντας στο επόμενο Μουντιάλ από το χέρι του Θεού. Το 86 ήταν το χέρι του Θεού με το Μαραντόνα, το 90 ήταν το Μουντιάλ στην Αγγλία και εκεί πήγε με φιλοδοξίες η Αγγλία, και τις φιλοδοξίες της τη συνόδευε αυτό το ηχογράφημα των New Order με τίτλο World in Motion, στο οποίο συμμετείχαν και ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας μαζί με το συγκρότημα, με επικεφαλής τον καλύφωνο John Barnes.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει απόψε σε αυτά τα σπουδαία μάτς και όλα τα υπόλοιπα που θα έχουν συμβεί μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Παγκόσμιο Κύπελο. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, στο επόμενο χαμένο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 5 του Σαββάτου που μας έρχεται. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Γιώργο Μπαλούμη που διαδοχικά ήταν ο ένας δίπλα από τον, μετά τον άλλον εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που έστειλαν τα μηνύματά τους και ιδιαίτερα τον Ζαφύρη Πετρόπουλο, τακτικό ακροατή και του σταθμού και της εκπομπής μου, που λέει ότι πολύ ωραία, ναι, εκτός από το ποδόσφαιρο έχουμε και το σπουδαιότερο ποδηλατικό event της χρονιάς, το Tour de France που ξεκίνησε χθες. Και τέλος να ευχαριστήσω και όλους και όλες εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Πας καθρέφτης.
1: Ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
2: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγος σερέτης.
2: Της ζωής ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοθέτης.

γιορτή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα και από εμάς, εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτή η εκπομπή σήμερα είναι λίγο διαφορετική, αλλά και πάλι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον και οι μεγάλοι και οι μικροί. Εννοούμε ότι θα ξεφυλίσουμε ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ ενδιαφέρον παραμύθι το οποίο έχει εκδοθεί εδώ και λίγο καιρό. Ο τίτλος του είναι Βάτραχομοιομαχία, είναι και ό,τι πρέπει για Σαρδάμ. Εμείς λοιπόν εδώ θα τα πούμε όλα με την καλεσμένη μας, την Αγνή Στρουμπούλη. Είναι γνωστή αφηγήτρια παραμυθιών. Η Αγνή Στρουμπούλη στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο και στον ήχο είναι ο Γιώργος Μπαλούμης. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε, θα μάθουμε τι γίνεται με αυτή τη μάχη.

0: Να πούμε καλησπέρα, Αγνή. Καλησπέρα και...
1: Δεν μπήκαμε αμέσως στη μάχη, γιατί μας έλειψε η υπόκρουση.
0: Λοιπόν, πάμε στην υπόκρουση.
1: Αλλά θα μπούμε. Βατραχομαιομαχία, ένας ραπ πόλεμος.

0: Γιώτος ο Υψηβόας, ο βάτραχος με τη βροντερή φωνή, χτυπάει με το κοντάρι τον ποντικό που ροκανίζει τα ακροδάχτυλα των ανθρώπων, το λιχίνορα που ήταν στους προμάχους, και εκείνος πέφτει μπρούμητα, ανακατώνοντας τα παλό τρίχωμα με τη σκόνη. Σοριάστηκε με πάταγο και πάνω του βρόντιξαν τα άρματά του. Τότε ο τρογλουδίτης, ο ποτικός που κατοικεί σε τρύπες, ακοντίζει το βαρύ δόρυ του ίσια στο στέρνο του πηλίωνα, που καθώς πέφτει πετάει από το σώμα η ψυχή του και τον παίρνει ο μαύρος χάρος. Ορμά ο Σευτλέος, ο βάτραχος που τρώει κοκκινογούλια, και χτυπάει κατάστηθα τον εμβασίχητρο. Αλλά στοπ, στοπ, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, για να καταλάβουμε όλοι.
0: Περτίνος πρόκειται.
1: Περτίνος πρόκειται, Άγνη.
0: Είπες προηγουμένως τη λέξη παραμύθι. Λοιπόν, αυτό είναι, όπως το ακούτε κιόλας, ουσιαστικά ποίημα. Είναι μια παροδία της Ιλιάδας. Και μάλιστα στην αρχή την απέδιδαν στον Όμηρο, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάποιος που έχει γράψει δυο τόσο σημαντικά έπι, δεν κάθεται να κοροϊδέψει, να κάνει παροδία.
1: Έχουν γίνει έρευνες δηλαδή και καταλήξαν...
0: Και οι φιλόλογοι, κοίταξε, στην αρχαία Ελλάδα και γλύπτης και μουσικός υποστήριζαν αυτό, αλλά στο λεξικό του Σούδα, στο Βυζάντιο, λέει ότι είναι ενός πίγρητα, δηλαδή πρόκειται για προφορική παράδοση. Αυτό το συνδέει και με τα παραμύθια που λέω εγώ. Προφορική παράδοση που, εν πάση περιπτώσει, καταγράφεται από έναν πίγρητα τον 4ο-5ο-4ο αιώνα π.Χ. Είναι αδελφός της Αρτεμισίας από την Αλικαρνασσό. Και εγώ το επιμελούμε πάλι το κείμενο και του προσδίδω και αυτό το ρυθμό του ραπ, για να μαλακώσω λίγο.
1: Μαλακώνει, λες.
0: Τη μανία της μάχης.
1: Με την έννοια ότι είναι μια παροδία, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό στη θέση των ανθρώπων και των ηρώων που ξέρουμε καλά, έχουμε ποντικούς και βατράχους. Και εκείνος ο πόλεμος που κράτησε 10 χρόνια, εδώ κρατάει μια μέρα μόνο. Από το δειλινό της μιας μέρας μέχρι το δειλινό της επόμενης.
1: Βρίσκεις ότι είναι και μια κατάλληλη εποχή εν μέσω αληθινών πολέμων?
0: Η αλήθεια είναι ότι και όταν το επιμελήθηκα και όλα τα χρόνια αυτό σκεφτόμουν, τώρα έχει παραγίνει. Και να σκεφτείς ότι η πρώτη παρουσίαση, αυτό βγήκε πριν από ένα μήνα και λιγότερο, η πρώτη παρουσίαση έγινε τώρα στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που ακριβώς ο τίτλος ήταν «Κόσμοι σε σύγκρουση». Οπότε ερχόταν τα μαμ που λέμε.
1: Ακριβώς τα μαμ, ναι. Βατραχομοιομαχία λοιπόν, με βατράχους και ποντικούς, ένας ραπ πόλεμος.
0: Στις εκδόσεις Ποταμός, που εγκαινιάζει με αυτό το βιβλίο μια σειρά «Ιστορίες να τις λες».
1: «Ιστορίες να τις λες» είναι και, ας το πούμε, η κυρίως ενασχόλησή σου.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Η προφορικότητα. Mm-hmm. Γιατί έχει άλλους νόμους η προφορικότητα από το γραπτό λόγο. Ακόμα και όταν καταγράφεται και το βλέπουμε, τα διαβάζουμε τα παραμύθια, τα λαϊκά παραμύθια σε βιβλία,
1: ναι,
0: παρόλα αυτά είναι καταγεγραμμένη η προφορικότητα που είναι εξαιρετική. Είναι μια γλώσσα πολύ σωματική και γλώσσα της καρδιάς.
1: Εσύ πιστεύω
0: γλώσσα.
1: Ότι δεν έχεις σταματήσει να την αναζητάς, να την αναλύεις, έτσι, την προφορικότητα, αλλά και αυτές τις ιστορίες που έρχονται μέσω της προφορικότητας.
0: Αφηγούμε 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Και όλο και περισσότερο ανακαλύπτω ότι αυτή η γλώσσα, που από την πρώτη φορά που διάβασα ένα παραμύθι, κατάλαβα ότι όλο το ενδιαφέρον είναι στον τρόπο που είναι υπομένο και όχι στο θέμα. Το θέμα, ναι, τα πολλά μάλλον που υπενήσεται, τα πολλά νοήματα μεταδίδονται μέσα από μια γλώσσα που είναι μεταφορική, συμβολική, ποιητική. Και δεν ήταν η δική μου γλώσσα, γιατί εγώ μεγάλωσα στην πόλη και είπα ότι πρέπει να την κάνω δική μου. Και σιγά σιγά ανακάλυψα να την περνάω στο σώμα μου. Αυτό σημαίνει μια συμβίωση και μια προετοιμασία μηνών για κάθε παραμύθι. Και μετά από αρκετά χρόνια ανακάλυψα ότι είναι η πιο δική μου γλώσσα.
1: Και θέλεις και την μοιράζεσαι κάθε τόσο όταν παρουσιάζεις με τον τρόπο σου, όταν αφηγείσαι με τον τρόπο σου κάθε φορά που αφηγείς ένα παραμύθι.
0: Ναι. Έτσι, όχι είναι ένα μόνο, σε μια βραδιά ας πούμε.
1: Στο κάθε ένα.
0: Είναι ναι, γύρω στο κάθε ένα μοναδικό παραμύθια. Αλλά όπως θυμάσαι ήταν και στην Έρα 2 κάθε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να πάμε στην αφορμή του πολέμου.
1: Να πάμε, αλλά να δώσουμε το Viber.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε ναι. ότι ο εκδοτικός οίκος ήταν πάρα πολύ πρόθυμος όταν το ζήτησα να προσφέρει 2 βιβλία και μάλιστα να μην αποθαρρύνουμε αν μας ακούν κάποιοι ακροατές από την επαρχία, γιατί θα στείλει αν είναι και στην επαρχία. Οπότε,
1: και όπου.
0: Οπουδήποτε.
1: Γιατί μέσω ναι. διαδικτύου ακουγόμαστε παντού.
0: Ναι. Ωραία, τέλεια.
1: Μέσα από την ιστοσελίδα της Αυγής λοιπόν μας ακούνε παντού. Στους 105 και 5 μας ακούτε μέσα από τα RGNA. Οπότε
0: αν σας ενδιαφέρει η βατραχομοιομαχία, αυτός ο ραπ πόλεμος, γράψτε μας στο Viber που είναι το 69 85 87 00 59. Και μέχρι να τελειώσουμε θα δούμε.
1: Θα δούμε
0: σε
1: πώς,
0: ποια
1: είναι αυτή
0: το
1: η
0: βέλος,
1: ναι,
0: το κοντάρι.
1: Βεβαίως. Και να αρχίσουμε λοιπόν έτσι να μπαίνουμε και στα πιο βαθιά της βατραχομοιομαχίας. Να πω έτσι μαζί με την απόδοση και τον πρόλογο που έκανε η Αγνή Στρουμπούλη, η εικονογράφηση έχει γίνει από τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: είναι και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Και είναι πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάμε στην αφορμή του πολέμου. Με 2 λόγια λοιπόν, στην όχθη της λίμνης, ένας ποντικός και ένας βάτραχος, αφού συστήνονται, καθένας τους περηφανεύεται για την καταγωγή του, τα καταρθώματά του, για να ξεπαραβγούν ποιος είναι ο καλύτερος. Ο βάτραχος καλεί τον ποντικό στο αρχοντικό του για να θαυμάσει από κοντά τα μεγαλεία του. Απρόπτη συνάντηση οδηγεί το βάτραχο σε μακροβούτι, ενώ ο ποντικός άμαθος στο κολύμπι πνίγεται. Θυμός μεγάλος, αιτία πολέμου ανάμεσα στους βάτραχους και τους ποντικούς. Ακολουθούν συμβούλια και στις δύο πλευρές, εξοπλισμοί, παρέλαση στρατιωτών και σύγκρουση. Η φοβερή μάχη. Θα ήθελα όμως, εδώ γιατί αυτά ήταν με 2 λόγια δικά μου, είπαμε το κείμενο είναι ποίημα, όταν ο ποντικός πια πνίγεται, λέει τα εξής. Και όπως χανόταν μέσα στο νερό, τούτα τα λόγια είπε. Φυσίγναθε, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από τις δόλιες πράξεις, έτσι που μέριξες από το σώμα σου σαν από βράχο ναυαγό. Αχ, κάκιστε, αν σ' είχα στη στεριά, δεν θα σου να καλύτερός μου, ούτε στο τρέξιμο, ούτε στην πυγμαχία, μα ούτε και στην πάλη. Όμως εσύ με πλάνη μέριξες μέσα στο νερό. Έχει Θεός έκδικο νόμα, ποινήν σι τίσεις μειών στρατό, ούδη παλήξεις. Βλέπει ο Θεός και κρίνει, θα πάρει εκδίκηση ο στρατός των ποντικών, δεν θα γλιτώσεις. Μόλις τα είπα αυτά, ξεψύχησε. Ως ταυτυπών απέπνευσεν ενίδαση.
1: Λοιπόν, είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα της βατραχομοιομαχίας. Όπως είπαμε πριν, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός. Ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα και είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό από εσάς κυρίως και από τον εκδότη που σας σκέφτηκε, γιατί λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε σκεφτεί και εμάς που είμαστε εκτός Αθηνών. Ναι. Ειδικά τέτοιες μέρες του καλοκαιριού εννοώ, σας σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο εσάς τους εκτός Αθηνών. Λοιπόν, να έρθουμε όμως έτσι ανάμεσα στα αποσπάσματα που μας διαβάζεις με τον ωραίο τρόπο που έχεις, Αγνή, να μας πεις εσύ πώς πιστεύεις ότι επέλεξαν να έχουν τους βατράχους και τους ποντικούς και όχι ας πούμε κάποια ζώα κατοικίδια.
2: Νομίζω ότι δεν είναι κατοικίδια ακριβώς, αλλά πάντως είναι πολύ οικεία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οπουδήποτε υπάρχει νερό, υπάρχει και το... των βατράχων. Και από την άλλη, υπάρχει και το...
1: Και τα ποντικά και τα, λέμε το ίδιο,
2: τα ποντίκια.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι ούτε ακριβώς αντιπαθητικά, ούτε και συμπαθητικά, είναι κάπως στο ενδιάμεσο.
1: Είναι ανεπιθύμητα.
2: Θέλω να πω ότι είναι μερικά ζώα που τα συμπαθούμε όλοι. Ανεξάρτητα είναι κάποιος εντάξει που δεν θέλει τα ζώα. Αυτά τα δυο ζωάκια που και σαν μέγεθος έχουν μία ομοιότητα, έτσι, δεν είναι τεράστια ούτε πολύ μικρά. Κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή την επιλογή είναι πως παρόλο ότι το έπος είναι έτσι λίγο θριαμβευτικό με τους ήρωες και την Ανδρεία και τα λοιπά, πώς ο πόλεμος και ο σκοτωμός από ανθρώπους σε ανθρώπους είναι πολύ βαρύ για την ψυχή μας. Και πώς οι άνθρωποι, ενώ μαθαίνανε, με αυτά μεγαλώνανε και με αυτά εκπαιδευόντουσαν τα επί του ομήρου, η γιαγιά μου, παραδείγματος χάρη που μιλάμε τώρα για το 1800, τέλη του 1800, παρόλο ότι δεν είχε πάει σχολείο.
1: Η γιαγιά μου, που ήταν από την Ίδρα.
2: Η μια μου γιαγιά, όχι, αυτή είχε τελειώσει το δημοτικό και είχε, τέλος πάντων, όχι, η άλλη γιαγιά που είχε γεννηθεί, είχε μεγαλώσει στην Ρουμανία, στη Βράιλα. Λοιπόν, αυτή η γιαγιά λοιπόν, ενώ δεν είχε πάει σχολείο, ήξερε μια ραψοδία της Οδύσσειας απ' έξω και την έλεγε. Οπότε τα έλεγαν αυτά, μπορεί να ήταν και περήφανοι για τις νίκες ή για οτιδήποτε, όμως παράλληλα θέλαν με έναν τρόπο να το ισοφαρίσουν μέσα στην ψυχή τους. Και έτσι αυτά παρουσιάζονται με έναν τρόπο κωμικό, γελάς. Άλλωστε και εμένα, ένας θυμός με έκανε να στραφώ σε αυτό το κείμενο.
1: Ποιος θυμός λοιπόν?
2: Αν θυμάσαι πολύ καλά, το 2013, απότομα
1: ξεχνιέται αυτό.
2: Και απροειδοποίητα, κλείνουν την ΕΡΤ.
1: Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, και προειδοποίηση να είχε γίνει.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: το λέω.
1: Το έχουμε επεξεργαστεί αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν προειδοποιείς, δεν υπάρχει τέτοια προειδοποίηση, δεν υπάρχει τέτοια προετοιμασία.
2: Να υπήρχε
1: για
2: μια συζήτηση ότι κάτι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκείνο το πρωί είχα έρθει στην ΕΡΤ, είχα αφήσει το αυτοκίνητό μου και πήγα στα Γιάννενα γιατί είχα κάποια αφήγηση. Και όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο, με ρωτούσαν όλοι τι έγινε στην ΕΡΤ. Και έλεγα και εγώ τι έγινε. Mm-hmm. Μια χαρά ήταν. Πήγα το πρωί όπως κάθε πρωί. Όταν έμαθα ότι κλείσανε την ΕΡΤ, κάνω τις αφηγήσεις και ενώ είχα εισιτήριο με το αεροπλάνο να επιστρέψω, γύρισα με κτέλ. Ήθελα αμέσως να φύγω.
1: Λοιπόν, δεν σε χώρωγε ο τόπος που λέμε.
2: Και μετά γύρισα σπίτι μου και είπα πόλεμος. Πόλεμος. Και για μένα ο πόλεμο, το να βρω από το έδαφος που πατώ, ήταν προσβολή μεγάλη, λέω. Τον Ιούνιο του 2013 έρχεται ο μάγκας από την άλλη γειτονιά και μας δέρνει και μας κοροϊδεύει από πάνω γιατί μας έλεγαν ιερές αγελάδες. Τρέχω στην οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση η οικογένεια είναι η γλώσσα. Χρειάζομαι να δημιουργήσω το έδαφος που πατώ για να μην κατρακυλήσω εντελώς. Πόλεμος, ναι. Ο φοβερός λοιπόν πόλεμος περίμενε 21 χρόνια στη βιβλιοθήκη μου και δεν ήξερα ακριβώς τι να τον κάνω, γιατί ήταν η βατραχομοιομαχία βοηθητικό βιβλίο στη Δευτέρα Γυμνασίου της κόρης μου. Εμένα σαν τίτλος μ' είχε έλξει, το είχα κρατήσει, αλλά έλεγα λαϊκά παραμύθια, δεν είχα βρει τι να το κάνω. Και τότε καταπιάστηκα με αυτό. Και δούλεψα πολύ, γιατί είχε κάτι που δεν έστηκε, παραδείγματος χάρη στον πόλεμο, να σκοτώνεται ο ποντικός, ας πούμε και ένα όνομα πραγματικού ποντικού, ο ποντικός αρτοφάγος, και ύστερα από λίγο να ξανασκοτώνεται και να λέει υποσημείωση ότι ήταν ο πρώτος του ξάδελφος. Αυτά δεν γίνονται σε επικούς πολέμους. Οπότε έτσι να πηγαίνω σε βιβλιοθήκες, βρήκα πάρα πολλές εκδόσεις και έτσι κατάλαβα ότι πρόκειται για προφορικότητα που... Λοιπόν, και πολλά ονόματα βέβαια βετράχων και ποντικών. Η ιστορία ήταν η ίδια, δεν άλλαζε.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά μια και είπες από το... Στην ουσία όλα ξεκίνησαν παρακολουθώντας την εκπαίδευση της κόρης σου. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη σχέση, δηλαδή της παιδείας των μαθητών, των μαθητών που είναι παιδιά μας, των παιδιών μας που παρακολουθούν όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί που στείνει παραστάσεις ενθαρρύνεται. Ένα παιδί που πάει στο σχολείο του και αρχίζει να έχει μια τέτοια ευαισθησία και μια τέτοια ανησυχία και λέει θα σας στήσω εγώ μια παράσταση και που τους δίνει κάποια πρωτοβουλία κάποια στιγμή με αφορμή κάποια επέτειο το σχολείο.
2: Ένας φωτισμένος δάσκαλος. Γιατί του σχολείου οι παραστάσεις δεν ξεκινάνε από τα παιδιά, ιδίως οι επαιτειακές, και συνήθως είναι κιόλας λίγο τυποποιημένες. Το κακό είναι ότι από την εποχή της κυρίας Κεραμέως αφαίρεσαν από τη δευτεροβάθμια και τώρα και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού αυτές τις μορφές τέχνης που είναι απαραίτητες. Ιδίως ένας έφηβος που ψάχνει την ταυτότητά του, αν δεν μπορεί μέσα σε αυτό, μέσα στο θέατρο, στο παίζοντας, να μπορεί να υποδηθεί και να ενδυθεί και άλλες πλευρές του εαυτού του που πιθανώς στην καθημερινότητα δεν του επιτρέπονται, δεν είναι νόμιμες, δεν ξέρω εγώ τι είναι, πώς θα τον βοηθήσουμε? Και ύστερα αρχίζουμε και λέμε η βία των εφήβων. Βέβαια, αν δεν εκτονώνεσαι πουθενά, αν δεν βρίσκεις δρόμους έκφρασης, μοιραία σου βγαίνει το πιο βίαιο. Όχι το θεωρώ καλό, το θεωρώ απαραίτητο.
1: Όταν εννοείς έκοψαν τα μαθήματα, εννοείς ότι...
2: Έκοψαν το θέατρο, την τέχνη.
1: Και αν κάποιος δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής θέλει, δεν υπάρχει χώρο.

0: Έκφρασης, μοιραία, σου βγαίνει το πιο βίαιο. Όχι το θεωρώ καλό, το θεωρώ απαραίτητο.
1: Όταν εννοείς έκοψαν τα μαθήματα, εννοείς ότι...
0: Έκοψαν το θέατρο, την τέχνη.
1: Και αν κάποιος δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής θέλει, δεν υπάρχει χώρο.

0: τρόπους έκφρασης, μοιραία σου βγαίνει το πιο βίαιο. Όχι το θεωρώ καλό, το θεωρώ απαραίτητο.
1: Όταν εννοείς έκοψαν τα μαθήματα, εννοείς ότι...
0: Έκοψαν το θέατρο, την τέχνη.
1: Και αν κάποιος δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής θέλει, δεν υπάρχει...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: ξέρεις ότι είμαι. Ούτε και με νοιάζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεσαι για μένα ή πως με έχεις φτιάξει στη φαντασία σου. Δεν ξέρω καν αν με σκέφτεσαι ή με θυμάσαι έστω. Όσο είσαι μακριά, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Θυμάσαι τότε που ήμασταν ένα.
1: Νοστάλτζια, σύνθεση του Άκη Θεοδωκάτου, δηλαδή του Τζαμόν, από τον καινούργιο του δίσκο The Soundtrack of an Imaginary Story, δηλαδή συνθέσεις του Τζαμόν για το soundtrack μιας ταινίας που δεν υπάρχει, μιας φανταστικής ιστορίας και ταινίας που δεν έγινε, αλλά που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι με την νοερή μας όραση και φαντασία. Έναρξη εκπομπής, χαιρετούμε την παρέα που είναι συντονισμένη, ελπίζω. Αυτό το σύμμικτο ηχητικά ζεμπέκικο που έρχεται είναι μέσα από το soundtrack μιας ταινίας που υπάρχει και που ξεκίνησε να προβάλλεται στο μεγάλο πανί.
2: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά.

Το Αρχιπέλαγος, ηχοχρωματικά ένα πειραγμένο ζεϊμπέκικο, κινηματογραφικό και μέσα από το soundtrack της ταινίας Birthday Party του Μίγκελ Άγχελ Χιμένεθ με πρωταγωνιστή τον Βίλιαμ Νταφό. Τη μουσική και την ταινία υπογράφει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος αλλά και ο Πρινς Όμπι που έγραψε τη μουσική για το Αρχιπέλαγος και τους στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Τάκης Καρναβάς και η Αλεξάνδρα Επίθετη που έκανε και φωνητικά και με τον Γιώργο Μαγαρίτη στην ερμηνεία. Αυτή η ταινία, The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων, γυρίστηκε στην χώρα μας και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Καρναβάς, με μια ελεύθερη απόδοση, ας πούμε, να προσεγγίζει τη ζωή και την περσόνα του Αριστοτέλη Ωνάση. Τώρα για το αποτέλεσμα, επέχω περί τούτου μέχρι να δω την ταινία. Στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5, στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής, χαιρετούμε Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και φυσικά μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο Σπύρος Παπακώστας φροντίζει του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Μένουμε στα κινηματογραφικά soundtracks και γυρίζοντας το 1995 πηγαίνουμε στο Ακροπόλ του Παντελή Βούλγαρη.

Με σαφή διάθεση νοσταλγίας για την μουσική επιθεώρηση της δεκαετίας του 50 και 60, ο Παντελής Βουλγαρής στο Ακροπόλ. Η ταινία του από το 1995, ο Γιώργος Μουζάκης έντυσε μουσικά το σύνολο της ταινίας. Ωστόσο υπάρχει και η συνθετική παρουσία του Νίκου Πορτοκάλογλου και ντουέτο με την Μέλινα Κανάστο, Ζεϊμπέκικο, «Κλείσε τα μάτια σου». Καινούργιο το επόμενο, ας πούμε μια επιστροφή και συνθετικά μιλώντας στους καθαρούς λαϊκούς δρόμους και ήχους για τον Θανάση Παπακοσταντίνου, μια σειρά από 6 καινούργια τραγούδια που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά σαν 45άρια. Τα δύο πρώτα έχουν τίτλο «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», οι ερμηνείες από τον Σοκράτη Μάλαμα. Ακούμε τα «Θρύψαλα».

Θρύψαλα, νεόκοπη κυκλοφορία, καινούριο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που εντάσσεται σε έναν κύκλο 6 τραγουδιών που έχουν κοινό παρονομαστεί τον λαϊκό ήχο, κάτι σαν φόρος τιμής, μια μουσική επιστροφή του δημιουργού στις πρώτες του λαϊκές επιρροές, αναμνήσεις και ακούσματα.

Μια βραδιά στο κύτταρο η Ελένη Βιτάλη ζωντανά από τις παραστάσεις που έδωσε μαζί με τον Χάι Γκεζετζιάν στον συγκεκριμένο χώρο Υπήρου και Χαρνών το 2009. Το πιο πολύ για μένα ανήκει στο απόλυτα προσωπικό βιωματικό ημερολόγιο δίσκο «Το απέναντι μπαλκόνι» που είχε κυκλοφορήσει το 1989-90.

Είναι μέρες που φοβάμαι. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου από τον δίσκο του Σκορπάω. Και μετά από τα πορεία του Νίκου Ζούδιαρη, χαράζουμε πορεία για το τέλος του πρώτου ημιώρου από τον ομότιτλο δίσκο του τραγουδοποιού.

Το συγκρότημα των Νόρνταρ στέλνει γράμματα στην πατρίδα, στην Αρμενία, με δικές τους συνθέσεις, ορχιστρικά και τραγούδια, με άξονα την αρμένικη μουσική παράδοση, την τζαζ, αλλά και την κλασική μουσική, το σχήμα, το τρίο της σπουδαίας πιανίστα και συνθέτρια Σκόρα Μικαελιάν, που έφυγε πολύ πολύ πολύ νωρίς από την ζωή, μαζί της ο Τιγκράν Σαρκισιάν και ο Ρέστης Μουστίδης. Είσαι ο γλυκός της Αρεβίκ από τον δίσκο Γράμματα στην Πατρίδα, που κυκλοφόρησε το 1999. Γράμματα γεμάτα νόστο, αγαπημένα πρόσωπα, αναμνήσεις και γενικότερα τη διάθεση του επέστρεφε

επιστροφής. Ημίωρο δεύτερο, 105 και 5 στο κόκκινο, στην βραδινή συντροφιά. Το άλγος του νόστου δεν φεύγει σχεδόν ποτέ. Ίσως μεταμορφώνεται σε μια γλυκόπικρη νοσταλγία, σε έναν μόνιμο διάλογο ανάμεσα σε όσα υπήρξαν και σε αυτά που δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

1991 ήταν, μένω εκτός, σύνθεση του Άραντ Γκιντζιάν σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, μέσα από τον ομότιτλο και πολυσυμμετοχικό δημιουργικά δίσκο της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ο Άραντ Γκιντζιάν υπογράφει δύο συνθέσεις σε αυτόν τον δίσκο, το «Μένω εκτός» και το «Δυνατά δυνατά», επίσης στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, και οι δύο συνθέσεις έρχονται από την πρώτη εποχή του συγκροτήματος Night Arc και τον δίσκο του Picture που κυκλοφόρησε το 1986. Ο Άραντ Γκιντζιάν και το κουαρτέτο των Αμερικανο-Αρμένιων Night Arc στην σύνθεση Homecoming, δηλαδή επιστροφή.

στην ηχό και τα αχνάρια του Μίμι Πλέσσα μέσα από την ευρύτερα jazz προσέγγιση του βιμπραφωνίστα Βασίλη Ραφαηλίδη και 10 διασκευές που έκανε σε μελωδίες τραγούδια του Μίμι Πλέσσα και με την ερμηνεία της Εύης Γιαμαντά. Το «Ένα ψέμα κι εσύ» σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου ηχογράφησε Τζένι Βάνου το 1974 και στο Arabesque Blues Harmony των No Blues πηγαίνουμε.

Είναι ο blues στο σταυροδρόμι του δικού του ήχου που τον ονομάζουν αραμπικάνα, δηλαδή η αμερικανική folk, τα blues και η αραβική μουσική, από τις όχθες του Μισισίπι, στις όχθες του Νείλου και σε ένα κοινό ενιαίο μουσικό δέλτα. Dancing Without Sound από τον δίσκο του Farewell Salabige. Έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή ο Ντανιέλ Μελίγκο. Έχουμε συχνά μιλήσει από αυτή την εκπομπή και σταθεί σε αυτόν τον αργεντινό μουσικό συνθέτη, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, μια πολυεπίπεδη μουσικά προσωπικότητα, ιδιαίτερη, κεντρική, αυτόφωτη μέσα στις επιρροές της. Αργεντίνος αλλά και πολίτης του κόσμου μουσικά, αγάπησε φυσικά το τάγκο και το πλησίασε με τον δικό του αέρα. Επηρεάστηκε από τον Χουάν Κάρλος Κάσαρες, φυσικά από τον Κάρλος Γαρδέλ, έπαιξε rock and roll, κοιτούσε τον Tom Waits, τον Serge Gainsbourg, τον Nick Cave, αλλά τον γοήτευσε και το δικό μας λαϊκό αστικό τραγούδι, το ρεμπέτικο. Είχε περάσει και από την Ελλάδα για παραστάσεις ο Ντανιέλ Μελίγκο. Τάγκο και ρεμπέτικο, ο Ντανιέλ Μελίγκο εδώ μαζί με τον Φερνάντο Νόι στο Καμινίτο ρεμπέτικο.

Αυτός ο μποέμ ρεμπέτης του τάγκο, ο Ντανιέλ Μελίνγκο, στο Καμινίτο Ρεμπέτικο από το 2020 και τον δίσκο του Oasis. Και θα μείνουμε στον Ντανιέλ Μελίνγκο. Μια μιλόγκα ακολουθεί που αφηγείται τις περιπέτειες στις γειτονιές του Μπένος Άιρες, ενός τύπου, ενός άντρα με το παρατσούκλι «Ελ Όφε».

0: Haceme caso.
1: Ο Ντανιέλ Μελίγκο στο Λεονέλ Ελφαίο από το 1998 και τον δίσκο του Τάγκος Μπάχος. Μία από τις πολλές πολλές και σημαντικές συνεργασίες του ήταν και με τους Μπαχοφόντ του Γκουστάβο Σανταολάγια. Θα κλείσουμε με τους Μπαχοφόντ από τον δίσκο τους Μαρντούλτσε και με τον Χουάν Σουμπιρά να τραγουδά Χοϊ. Αποχαιρετούμε, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης, εμείς με το καλό, το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, με άλλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Σε 8 πόλεις της Πελοπόννησης. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου.

και κάμποση ακόμα. Τη διπλή συλλογή των Καν-Καν με τα άπατα σχεδόν, ή τα άπατα για να είμαι πιο ακριβής, έχει κυκλοφορήσει στις 14 η Γκεχάιμνη του Φίλτα του Πάνου με τίτλο Always Changing Trains. Σχήμα του Patrick Dinen, τραγουδιστής, drummer και πληκτράς. Από τρίο σε κουιντέτο και πάλι πίσω. Από το Λίβερπουλ ήταν η μπάντα. Βασικά 2-12 κυκλοφόρησε κανονικά και ένα 45. Ενώ ένα και μοναδικό LP, αλλά κάμποσα 45, έκανε η άλλη μπάντα από το Worcestershire, επίσης της Μεγάλης Βρετανίας. Με το όνομα The Dancing Dead. Το άλμπουμ είχε τίτλο And Did Those Fit, κάτι ανάμεσα σε folk indie.

Squashed Things ο τίτλος του τραγουδιού. Το συγκρότημα έγραφε στην ετικέτα Κάμερα. Το άλμπουμ το έβγαλε το 82 με κωδικό CAM009. Στο ίδιο label κυκλοφόρησαν δίσκοι όπως τον Aerial Effects και αυτό θρυλικό άλμπουμ για τη χώρα μας. Αλέ Αλέ, ο Πέρς. Μα περισσότερο από όλα τα άλλα, δουλειές των Fall, οι οποίοι έχουν και νέο τραγούδι, επιμένει ο Μακ Ισμίθ. «30 Degrees» από το αναμενόμενο post-crypt album. Το δούλευε ο Σμίθ λίγο πριν το τέλος. Έφυγε το 18 ως γνωστόν σε ηλικία 60 ετών. Και με κρεμότητες στον οδοντίατρο.

10 και 17 και 47 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με έναν από τους πλέον βασικούς δίσκους για μια συλλογή. Αυτό το debut album της blues μπάντας του Paul Butterfield. Ο ίδιος τραγούδι φυσαρμόνικα, δεν τραγουδά γιατί είναι instrumental το τραγούδι. Σύνδεση του Mike Bloomfield που εδώ τη σκίζει την τελεκάστερ του. Ο Elvin Bishop περιορισμένος μόνο στη ρυθμική. Τζερό Μάρλον Μπάσο, Σαμ Λέι Τίμπανα και Μάρκ Ναφταλίν όργανο. Κυκλοφόρησε το 66 με την ετικέτα της Electra και άφησε εποχή. Και μας σέκους. Ενώ για τη συνέχεια ένας άλλος ασπρούλης, ο οποίος τα λέγε ωραία τα νέγρικα. Who's been talking to Howling Wolf από τον David Clayton Thomas που μας άφησε πρόσφατα την προπερασμένη Τετάρτη 24 Ιουνίου σε ηλικία 84 ετών. Από το album του Sings Like It is το 66 στη Ρόμαν.

Ο David Clayton Thomas έμεινε στην ιστορία ως ο τραγουδιστής των Blood, Sweat and Tears, στην πιο πετυχημένη τους περίοδο. Αλλά εδώ το κουνάει ωραία το κομμάτι. Ενώ ακόμα μια τραγουδάρα του Howlin' Wolf, πάλι από αστρούλιδες, τους Νορκέζους Blues Project. Ο David Clayton Thomas, για να πιστέψω, αυτόν είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πήγε από μικρό στον Καναδά. Εξού και πολλοί θεωρούμε ότι είναι από εκεί.

hands on this thing. Well, arrested me for murder. First degree. Judge's wife cried, but the man was free. Αυτή η εκδοχή του Backdoor Man από τους Bruce Project είναι στην Fair Forecast, είναι στο πρώτο του άλμπουμ στο Live at the Cafe on Gogo το 66 και το πρώτο του 45, γιατί το συγκρότημα το ξανά είπε το 72 στην Capitol με λίγο αλλαγμένη σύνθεση. Πολύ ωραία εκτέλεση και εκείνη. Χαμός λοιπόν το 66 στο Αμέρικα με αυτές τις τρεις τραγουδάρες στη σειρά, ενώ για τη συνέχεια η διασκευή του She Does It Right, τον Dr. Feelgood, από τους Black Keys και το τελευταίο τους άλμπουμ το Pitches, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάη στην Easy Eye Sound, η δική τους μέσω της Warner Brothers. Το φοβερό είναι ότι διασκευάζουν και ένα πανάγνωστο κομμάτι του Willie Griffin που είχε διασκευάσει και ο Paul Weller στο περσινό του Find El Dorado. Τι φοβερή σύμπτωση τώρα και αυτή, ε! Σε ένα 45 που κοστίζει κανένα χιλιαρικάκι και το ξέρει κανένας.

10 και 32 και 22 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το ένα και μοναδικό άλμπουμ που έκανε ο Ρον Έλιοτ, πάλε ποτέ βασικός τέλεχος των Bob Rummels, που το υπέροχο σχήμα από την Καλιφόρνια. Candlestick Maker ο τίτλος στο άλμπουμ και Dark Into Dawn το πρώτο μέρος από τη σουίτα τη Φερόνιμη που έπαιρνε όλη τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, κυκλοφόρησε στη Warner Brothers το 1970 ακριβώς. Ενώ ένα χρόνο πριν οι Youngbloods από τη Νέα Υόρκη κυκλοφορούσαν το τρίτο τους άλμπουμ, το Elephant Mountain Music, στην RCA, από όπου το πολύ διασκευασμένο Darkness Darkness.

Το τραγούδι έχουν διασκευάσει αρκετοί. Στην Ελλάδα πιο γνωστή εκδοχή είναι αυτή του Eric Burdon. Η αγαπημένη μου διασκευή μετά το πρωτότυπο είναι τον Motu Hoople. Το έχει πει ωραία και ο Ian Matthews. Ενώ για τη συνέχεια ο καλλιτέχνης και όλη η παρέα που θα βρίσκεται την επόμενη Πέμπτη 9 τρέχοντος στο Λυκαβιτό και το επόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο 11 τρέχοντος στο Sunny Festival της Χαλκιδικής. Ο πάλι πρώτη τραγουδιστής των Led Zeppelin, ο Robert Plant, παρέα με τους Seven Grace και την Susie Diane, θα παρουσιάσουν τόσο το άλμπουμ που έκαναν το φερόνιμο όσο και το νέο τους τεσσαράκι, το All That Glitters. Από το άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε πέρσι στην Nonsuch ακούμε τη διασκευή στο Everybody Song των Low.

Είναι προς τιμή του πλάντ που έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο και το κάνει και πολύ ωραία μάλιστα. Να προσεγγίζει τα πράγματα που του αρέσουν, είτε είναι παλιά είτε είναι καινούρια. Έχει καταλάβει ότι δεν έχει νόημα να γυροφέρνει τον κατάλογο το Led Zeppelin, αφήνοντας πέρα το γεγονός ότι δεν μπορεί να επαναλάβει αυτό το πράγμα του παρελθόντος. Δεν γίνεται, ούτε με τους ίδιους μουσικούς είναι, ούτε τις ίδιες ικανότητες έχει στη φωνή. Έχει όμως κάτι άλλο, γυρνάει ωραία, περήφανα, έξυπνα. Και το βασικότερο βέβαια, ότι έχει λύσει και τα παστοζήν, διότι κάθε τέλος πρώτη του μηνός, εκεί είναι τα τσέκια, μπαίνουν χωρίς καν να ασχολείται.

22 και 44 και 50 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με την κιθάρα του γενικώς άγνωστου Buddy Fight. Γεννήθηκε στο Vancouver της Washington, αλλά η φήμη του δεν ξεπέρασε το Portland, το Oregon, όπου εκεί συνήθως έπεσε. Ήταν το δεύτερο από μια χούφτα άλμπουμς, ηχογραφημένο για την Cyclone, τη θηγατρική της Bell το 70 ακριβώς, με τίτλο Changes, από όπου το κλασικό I Can't Get Started With You του Gershwin. Από τη δεκαετία του 30, ενώ αυτό ηχογραφήθηκε το 73, αλλά κυκλοφόρησε το 76 στην γερμανική MPS της BASF και ανήκει στον βιολιστή Don Sugarcane Harris, αυτόν που έχει παίξει με το Zappa και το Μάγιαλ και ήταν παλιά στους Don and Dewey. Και ο Dewey Terry παίζει εδώ πλήκτρα, ο Volker Kriegel κιθάρα, ο Todd Kennedy τύμπανα και στον μπάσο ο Gunter Lenz, ένα εξέχον μέλος της γερμανικής jazz κοινότητας, γεννημένος στη Φραγκφούρτη. Μας άφησε την προπερασμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου σε ηλικία 84 ετών. Έχει παίξει με μουσικούς όπως ο Chet Baker και ο Coleman Hawkins, ενώ έχει παίξει και στο κλασικό άλμπουμ Astigmatic του Christophe Commandant.

Ίσως το πιο αγαπησιάρικο κομμάτι του Don Sugarcane Harris από το άλμπουμ του Flashing Time. Έχει τίτλο Νέσια. Ενώ για το τέλος απόψε, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός στην Αθήνα αύριο βράδυ, Δευτέρα 6 τρέχοντος, στην αίθουσα Αντιγόνη του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στις 9 το βράδυ. Ο λόγος για τον Τζόε Λοβάνο από το Cleveland του Ohio, 73 ετών σήμερα, μεγάλη δύναμη στο χώρο της jazz, της σύγχρονης. Θα παρουσιάσουν το Explorations παρέα με τον πιανίστα Αντώνιο Φαραώ, τον βασίστα Άιρα Κόλμαν και τον τραμίστα Jonathan Blake. Παρεμπιπτόντως έχει νέο άλμπουμ στην ECM Λοβάνο με άλλους μουσικούς, το Paramount Quartet. Θα ακούσουμε τη δική του εκδοχή στο θέμα της ταινίας του Otto Preminger, το Laura, από το άλμπουμ του Tenor Legacy το 94 για την Blue Note, που είναι στην ουσία ένα ντουέτο με τον πιανίστα Mulgrew Miller. Στην ταινία εκείνη τη φοβερή έπαιζε η Jean Tierney και ο Dana Andrews. Το κομμάτι έχει πάνω από 800 εκτελέσεις. Ο Τζόε Λοβάνο λοιπόν παρέα με Αντώνιο Φαραώ, Άιρα Κόλμαν και Jonathan Blake αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σας απόψε, Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί και στη σημερινή μας εκπομπή. Αναμένοντας τον Ρόμπερτ Πλαντ στην Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη στο θέατρο του Λυκαβητού, θα τον ακολουθήσουμε σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης των ριζών της folk μουσικής που θα τον πάει από, τον έχει πάει από την Αγγλία στην Αμερική στις ρίζες της folk και του blues. Θα ακούσουμε κυρίως ηχογραφήσεις από το άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει ο Πλαντ παρέα με την Alison Krauss το 2007 και πέρσι με την Suzy Dian, το Saving Grace δηλαδή, που θα παρουσιάσει ως επιτοπλίστων την ερχόμενη Πέμπτη στο Λυκαβητό. Βεβαίως αυτοί οι ήχοι, η folk και το blues ήδη υπήρχαν στα κομμάτια που ηχογραφούσε ο Πλαντ ήδη από την εποχή των Led Zeppelin. Θα κάνουμε κανένα δρομές στο παρελθόν και θα ακούσουμε παράλληλα και άλλους μουσικούς και συγκροτήματα που έτσι έχουν κάποια συναφία στον ήχο. Ξεκίνημα με μια ηχογράφηση του Πλαντ και της Alison Krauss από το 2007.

το Killing the Blues είναι το κομμάτι που ακούμε από το άλμπουμ Raising Sand που ηχογράφησε ο Plant το 2007 σε συνεργασία με την Alison Krauss. Η Alison Krauss δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια που συνοδεύει τον Robert Plant, είναι και η ίδια μια ολοκληρωμένη δημιουργός με αυτόνομη παρουσία στα μουσικά πράγματα, με τη δική της μπάντα, τους Union Station, και μια πολύ μεγάλη καριέρα. Παραγωγή στο δίσκο αυτό είχε κάνει ο πολυπράγμων T-Bone Burnett, ένας από τους ανθρώπους με βαθιά γνώση πάνω στην αμερικάνικη roots μουσική, το folk, τη folk, τα blues και την country. Ο άνθρωπος που είχε βραβευτεί για το soundtrack της ταινίας Oh Brother Where Are You των αδερφών Cohen το 2000, και το αποτέλεσμα ήταν ένα άλμπουμ που βραβεύτηκε επίσης με βραβεία Grammy και τα υπόλοιπα. Παραμένουμε στον ίδιο δίσκο για να ακούσουμε το Please Send a Letter. Διορθώνω, Please Read the Letter.

Please read the letter. Μια παλιά folk μπαλάντα εδώ σε μια νέα ενορχήστρωση, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και ο Jimmy Page πέρα από τον Robert Plant. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, οι folk και το blues ήταν αναπόσπαστα στοιχεία της μουσικής που έπαιζε ο Plant για το ξεκίνημα της καριέρας του, ήδη από την εποχή των Led Zeppelin. Το τρίτο ειδικά άλμπουμ των Led Zeppelin του 1970 ήταν σε μεγάλο βαθμό στραμμένο στην εγγλέζικη folk μουσική, ενώ στο τέταρτο τους άλμπουμ, το περίφημο Led Zeppelin 4 του 1971, υπήρχε το The Battle of Evermore, μια folk μπαλάντα, ντουέτο του Robert Plant με την αξέχαστη Sandy Denis.

The Battle of Evermore με στιχουργικές αναφορές στο έργο του Tolkien. Ήταν μεγάλος φαν ο Robert Plant. Και με τα φωνητικά της Sandy Denny, που ήταν η σπουδαιότερη επινεύτρια του βρετανικού folk rock στις δεκαετίες του 60 και του 70, μέχρι και τον πρώτο θάνατό της το 1978. Θα συνεχίσουμε να ακούμε για λίγο ακόμα την φωνή της Sandy Denny, αυτή τη φορά με την πάντα της τους Fairport Convention και από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Legend Leaf, που κυκλοφόρησε το 1969, η μπαλάντα του μικρούλι Matty Groves.

Αυτή ήταν λοιπόν η Fairport Convention και η διασκευή τους στο παραδοσιακό Matty Groves, ένα κομμάτι που εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο τραγουδιών παραδοσιακών πάντα που αναφέρονται στοιχουργικά στην ίδια ιστορία, στον παράνομο έρωτα μιας αριστοκράτητας με ένα χωριατόπουλο την εποχή της φεουδαρχίας στην Αγγλία που είχε τραγικό τέλος. Το ίδιο τραγούδι με παραλλαγμένο τον τίτλο, τους στίχους και λίγο το ρυθμό εμφανίζεται σε διάφορες εκτελέσεις στην πορεία του χρόνου. Και σε μια τέτοια έτσι παραλλαγή θα το ακούσουμε για τη συνέχεια υπό μορφή bluegrass, όπως ονομάζεται αυτή η ιδιότυπη μουσική έκφραση της περιοχής των Απαλαχίων Ωραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπεύθυνη για αυτή την ηχογράφηση είναι ο Τζέρι Γκαρσία, ο κιθαρίστας των Grateful Dead, και ο βιολιστής Dave Grossman, που εδώ το μετονομάζουν σε Shady Groves. Η ηχογράφηση που μας έρχεται από το 1991.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

καλησπέρα. Δεύτερο μισάρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα εδώ στο κόκκινο στους 105.5. Ακούτε το Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα με ένα μικρό αφιερωματάκι στον Ρόμπερτ Πλαντ. Όχι στην καριέρα του με τους Led Zeppelin, αλλά στις πιο πρόσφατες roots εξερευνήσεις του, στις folk blues ηχογραφήσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια σε συνεργασίες με την Alison Krauss, με τους Saving Grace και με την Suzy Dian. Saving Grace λέγεται και το άλμπουμ και το σχήμα που συνοδεύει τον Plant στο τελευταίο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι. Ακούσαμε το Soul of a Man, ένα παλιό blues κομμάτι που έγραψε ο Blind Willie Johnson ήδη το 1930. Πρώτα φωνητικά εδώ δεν έκανε ο ίδιος ο Plant, αλλά ο Matt Worley, ο άνθρωπος που παίζει μπάντζο και έγκορδα στο σχήμα των Saving Grace, ο Plant και η Suzy Dian που παίζει ακορντεόν, συνεισέφεραν με τις δεύτερες φωνές. Παραμένουμε στον ίδιο δίσκο για να ακούσουμε το As Roved Out.

Ακούμε πάντα αυτό το υλικό εν ώψη της εμφάνισης του Robert Plant και του Saving Grace την ερχόμενη Πέμπτη στο θέατρο του Λυκαβητού. Έχουμε ακούσει δύο κομμάτια από το τελευταίο άλμπουμ, θα ακούσουμε άλλο ένα σε λιγάκι. Όμως για την ώρα θα επιστρέψουμε και πάλι στο folk rock στην Αγγλία της δεκαετίας του 70 για να ακούσουμε το σχήμα του Ρίτσαρντ και της Λίντα Τόμψον. Ο Ρίτσαρντ Τόμψον που ήταν κατά κάποιο τρόπο αρχηγός των Fairport Convention που ακούσαμε στο πρώτο μας μισάωρο, μαζί με την σύντροφό του την Λίντα Τόμψον ηχογράψαν θαυμάσιους δίσκους στη δεκαετία του 70, ανάμεσά τους και το άλμπουμ I Want to See the Bright Lights Tonight 1974, από που και έχω διαλέξει να ακούσουμε το Down Where the Drunkards Roll.

δοθεί ευκαιρία σε ένα τραγούδι του Ρίτσαρντ και της Λίντα Τόμψον να αποτελεί το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου, για τη λύση της υπόθεσης στο τελευταίο αστυνομικό μυθιστόρημα του Σκοτσέζου, του Ιαν Ράνκιν, που μεταφράστηκε στα ελληνικά, το μπλε του μεσαιουνυχτίου, σε μετάφραση της Χίλντας Παπαδημητρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα μυθιστόρημα, μια περιπέτεια του Τζον Ρέμπους, στην οποία ο συνταξιούχος πλέον, πρώην επιθεωρητής Ρέμπους, μπαίνει φυλακή επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς είχε δολοφονήσει κατά λάθος έναν μεγάλο κακοποιό του Εδιμβούργου και εκεί αντιμετωπίζει έναν άλλο κόσμο εγκλήματος διαφθοράς και βίας, έγκλειστος πια στις σκοτσέζικες φυλακές. Ένα γεγονός που δίνει και μια ευκαιρία στον Ιαν Ράνκιν να σχολιάσει το βρετανικό σοφρονιστικό σύστημα και τα κακώς κείμενά του. Όπως πάντα, το μυθιστόρημα του Ιαν Ράνκιν δομείται σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις που τελικά με κάποιο τρόπο τέμνονται. Η μουσική έχει τον δικό της ρόλο, όπως όλα τα βιβλία του Ράνκιν. Εδώ κυρίως η folk μουσική, Purple Convention, Richard and Linda Thompson, Incredible Streak Band, Pentangle, η αφρόκρεμα του βρετανικού folk rock της δεκαετίας του 60 και του 70. Υποτίθεται φαν αυτών των συγκροτημάνων, τον ήταν, είναι ένας αστυνομικός που όμως τελικά αποδεικνύεται καθαρματάκι.

Chevrolet είναι το τελευταίο κομμάτι που ακούμε από το Saving Grace, το τελευταίο άλμπουμ του Robert Plant και της Suzy Dian. Ένα κομμάτι γεμάτο αντιδάνεια σε ό,τι αφορά την καταγωγή του. Απαντά στη δισκογραφία και ως Hey Jeep στο πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Donovan στα μέσα της δεκαετίας του 60. Όμως στην πραγματικότητα είναι ακόμα προγενέστερο. Ήταν ένα παλιό αγγλικό folk που μεταφέρθηκε στην Αμερική και εκεί μεταγράφηκε στη γλώσσα του blues, ήδη στη δεκαετία του 20 από την Memphis Minnie. Η Memphis Minnie ήταν η πρώτη σπουδαία συνθέτρια και κιθαρίστρια του blues στη δεκαετία του 20. Είναι μάλιστα η συνθέτρια και του When the Leather Breaks, ενός κομματιού που επίσης είχαν διασκευάσει η Led Zeppelin στις αρχές της δεκαετίας του 70, και όλη αυτή την παράδοση της folk και του blues τιμάμε αυτή τη διασκευή του ο Robert Plant λίγο πριν το τέλος και τις σημερινές μας εκπομπές.

Άλλο ένα άλμπουμ στο οποίο έχει κάνει την παραγωγή ο T-Bone Burnett, που έχει συνεργαστεί όπως λέγαμε και με τον Robert Plant. Το Revival, το πρώτο άλμπουμ της Gillian Welch, που την καθιέρωσε το 1993 ως μια από τις πιο σπουδαίες τραγουδοποιούς της νεοφόλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ με ένα αφροαμερικάνικο νεοφόλκ σχήμα θα ολοκληρώσουμε σήμερα με τους Chocolate Carolina Drops, οι οποίοι αναβιώνουν την παράδοση των Jug Bands, όπως ονομάζονταν στη δεκαετία του 20 και του 30, τα σχήματα που αυτοσχεδίαζαν με χειροποίητα όργανα, με όργανα όπως είναι το λεγόμενο washboard, δηλαδή σκάφη πλησίματος, αντί για drums, για να κρατάει το ρυθμό, και με διάφορα άλλα τέτοια αυτοσχέδια όργανα που συνοδεύονταν από λιτά έγχορδα, συνήθως μπάντζο, αντί και κάμια κιθάρα. Με τους Carolina Chocolate Drops, λοιπόν, θα φτάσουμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κολύβα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κέρς, ρωτάει τραγουδώντας μια σύνθεση του Τζορτζ Γκέρσφιν, η ξανθιά σκανδιναβική κυρία Ανιέτα Μπάουμαν. Όμως η εκπομπή αυτή την ερώτησή της την θεωρεί απλά ρητορική, γιατί εδώ αργά τα βράδια το αποδεικνύει έμπρακτα ότι νοιάζεται για εσάς, φίλες και φίλοι. Γιατί βρέξει χιονίσει, χειμώνα καλοκαίρι, στο κόκκινο υπάρχει μέχρι τουλάχιστον νεοτέρας διαταγής ο Ιλάν. Απόψε σε τροχιά με την επί των ήχων Σοφία Ξερικού, που τώρα θα αφήσει να φυσήξει βόρειος άνεμος και δυνατός, ο κόκκινος άνεμος του Νορβηγού Γιάν Καρμπάρεκ.

Red Wind, άνεμος κόκκινος, φυσάει δυνατός. Με κοινό τους παρονομαστεί την ψυχή της μουσικής του αυτοσχεδιασμού, δύο σκανδιναβοί μουσικοί συνέχισαν την απόψινή νυχτερινή μας διαδρομή στο κόκκινο. Τον Gershwin και την τρυφερή εκφραστική φωνή της κυρίας Bauman συνάντησε ο Νορβηγός ταξιδευτής των ήχων Γιάνγκαρ Μπάρεκ. Κάποτε μόνιμος συνεργάτης του, αλλά και τακτικός επισκέπτης αυτής της εκπομπής, ο μπασίστας Eberhard Weber, που στο μεγάλο βαθύφωνο έγχορδό του προσθέτει την ευλογία της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας όταν παίζει το δικό του ιδιόμορφο κοντσέρτο για μπάσο.

δεν είναι σύμπτωση η κοινή γερμανική τους καταγωγή. Μόνο 280 χρόνια μετά τον Μπαχ, το 2001, ο Έμπερχαρτ Βέμπερ έγραψε αυτό, το δικό του κοντσέρτο για μπάσο, το οποίο τώρα θα το διαδεχθεί μία από τις αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο του μεγάλου γερμανού κάντορα, που τις άρχιζε μιμούμενος τον Πέρσελ με ένα πρελούδιο.

Ανάσες μουσικές. Ήταν ένα ρυθμικό πρελούδιο και μια αλουμόντα από την δεύτερη αγγλική σουίτα, έργο 807 του Johann Sebastian Bach, στα οποία πρωταγωνιστούσε στο τσέμπαλο ο Ίγκορ Κίπνης.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

I've got you under my skin. Μετά το σφριγγυλό τσέμπαλο του Igor Kipnis, η βελούδινη βραδινή φωνή της, η Καναδέζα lady της φωνητικής jazz, τραγούδησε μια σύνθεση του Cole Porter που κάποτε δόξασε με τη φωνή του ο Mr. Blue Eyes. Την Diana Krall τώρα θα διαδεχτεί μια άλλη έμπειρη, sophisticated lady. Η Rosemary Clooney, η θεία του George, στέκει δίπλα στο πιάνο του Δούκατζι Τζαζ Duke Ellington.

I let a song go out of my heart. Γοητευτικές, διαφορετικές γενικές φωνές. Η Rosemary Clooney μόλις έφυγε με ένα τραγούδι μέσα από την καρδιά. Και καθώς η νύχτα μεγαλώνει, εισβάλλει η γοητευτική Ιταλίδα στο Αλιέρι, της ομώνυμης κομικής όπερας που ο Ροσίνη τελείωσε το 1813 στη Βενετία. Σε μια ακόμα τη σκηνή, η Ιζαμπέλα με τη φωνή της Τερέσα Μπεργκάνθα αφηγείται τις περιπέτειες της σκανδαλιστικής Ευρωπαίας στα χαρέμια του Μπέι Μουσταφά. Ακούστε τη λοιπόν να αποτείνεται σε αυτόν που αγαπά, μόνο που τρεις άνδρες είναι σίγουροι ότι αποτελούν το αντικείμενο της τρυφερότητας της όμορφης και αξιέραστης Ιταλιάνας που τραγουδάει «Per lui che adoro».

Λίγο πριν το τέλος, εκεί στη Βόρεια Αφρική, στο Αλγέρι της Ιταλιάνας του Ροσίνη, η ηθική τάξη αποκαθίσταται. Οι παρεξηγήσεις λύνονται. Πανερχόμαστε στα όρια της εθιμοτυπικής νομιμότητας. Ο Μπέις τελικά ζητάει από την νόμιμη σύζυγο την Ελβίρα να τον συγχωρέσει. Και ο Ιλάν που είχε μαζί του πέρι τα τεχνικά της Σοφία Ξερικού, σας καληνυχτίζει θερμά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: μας. Στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κρύβω στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είμαι πανάκριβο.